0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και πες τους: Άγιοι θα είστε, επειδή Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Θα φοβάστε καθένας τη μητέρα του και τον πατέρα του και θα τηρείτε τα Σάββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε σε είδωλα, ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα τρώγετε κατά την ημέρα που την προσφέρετε και την επόμενη. Και αν μείνει κάτι μέχρι την τρίτη μέρα, θα κατακαεί με φωτιά. Και αν ποτέ φαγωθεί την τρίτη ημέρα, είναι δελικτό. Δεν θα είναι ευπρόσδεκτη. Γι' αυτό, όποιος τη φάει, θα κρατήσει την ανομία του, επειδή βεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θα εξολοθρευτεί από το λαό της. Και όταν θερίζετε το θερισμό της γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα του αγρού σου και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από το θερισμό σου. Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατριγίσεις, ούτε θα μαζέψεις τις ρόγες του αμπελιού σου. Θα τις αφήσετε στον φτωχό και στο ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα κλέβετε, ούτε θα λέτε ψέματα, ούτε θα απατήσετε καθένας τον πλησίο του. Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδός και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα δικήσεις τον πλησίο σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δεν θα κακολογήσεις τον κουφό και μπροστά στον τυφλό δεν θα βάλεις πρόσκομα, αλλά θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα κάνετε αδικία σε κρίση. Δεν θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού, ούτε θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστη. Με δικαιοσύνη θα κρίνεις τον πλησίον σου.

τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Στον αγρό σου δεν θα σπείρεις ετεροειδή σπέρματα. Ούτε θα βάλεις επάνω σου σύμμιχτο ένδυμα από ετεροειδή κλωστή. Και αν κάποιος συνευρεθεί με γυναίκα που είναι δούλη, αραβωνιασμένη με άνδρα και δεν είναι εξαγορασμένη, ούτε δόθηκε σε αυτήν η ελευθερία, θα μαστιγωθούν. Δεν θα φωνευθούν επειδή αυτή δεν ήταν ελεύθερη. Και αυτός θα φέρει την προσφορά του περί ανομίας στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ένα κριάρι για προσφορά περί ανομίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν διαμέσου του κριαριού της προσφοράς περί ανομίας μπροστά στον Κύριο, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα συγχωρηθεί σε αυτόν η αμαρτία του, την οποία αμάρτησε. Και όταν μπείτε μέσα στη γη και φυτέψετε κάθε δέντρο για τροφή, τότε θα καθαρίζετε ολόγυρα τον καρπό του ως ακάθαρτον. 3 χρόνια θα είναι σε εσάς ακάθαρτος. Δεν θα τρώγετε. Και στον 4ο χρόνο, ολόκληρος ο καρπός του θα είναι άγιος, σε δόξα του Κυρίου. Και στον 5ο χρόνο θα τρώτε τον καρπό του, για να πολλαπλασιαστεί σε εσάς το εισόδημά του. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τρώτε τίποτε μαζί με το αίμα του. Ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντίες, ούτε θα προμαντεύετε καιρούς. Δεν θα κουρεύετε την κόμη του κεφαλιού σας κυκλοειδώς, ούτε θα φθείρετε τις άκρες από τα πηγούνια σας. Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας για νεκρό, ούτε θα χαράξετε πάνω σας στιχτά γράμματα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, κάνοντας την πόρνη. Μήπως ο τόπος πέσει σε πορνεία και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια. Τα Σάββατά μου θα τα τηρείτε και θα σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας, ούτε θα προσκοληθείτε σε επαειδούς, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα σηκώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα και θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν κάποιος ξένος παρκεί μαζί σου στη γη σας, δεν θα τον θλίψετε. Ο ξένος που παρκεί με σας θα είναι σε σας όπως ο αυτόχθονας και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα πράξετε αδικία σε κρίση, σε μέτρα, σε σταθμά και σε ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμά δίκαια, εφά δίκαιο και ίν δίκαιο θα έχετε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα κάνετε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικό, κεφάλαιο 20. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Και στους γιους Ισραήλ θα πεις: Όποιος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ δώσει από το σπέρμα του στο Μολόχ, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο λαός του τόπου θα το λιθοβολήσει με πέτρες. Και εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό του, επειδή από το σπέρμα του έδωσε στο Μολόχ, για να μολύνει το αγιαστήριό μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Και αν ο λαός του τόπου παραβλέψει με τα μάτια του εκείνο τον άνθρωπο, όταν δίνει από το σπέρμα του στο Μολόχ και δεν το φωνεύσει, τότε εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και ενάντια στη συγγένειά του. Και θα εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό του αυτόν και όλους εκείνους που τον ακολουθούν στην πορνεία για να πορνεύουν πίσω από το Μολόχ. Και η ψυχή που θα ακολουθήσει αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους επαειδούς, για να πορνεύει πίσω από αυτούς, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη την ψυχή και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και θα τηρείτε τα διατάγματά μου και θα τα εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω. Κάθε άνθρωπος που θα κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Τον πατέρα του ή τη μητέρα του κακολόγησε. Το αίμα του θα είναι επάνω του. Και ο άνθρωπος που θα μοιχεύσει τη γυναίκα κάποιου, που θα μοιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Αυτός που μοιχεύει

0: εκείνη που μοιχεύεται. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με τη γυναίκα του πατέρα του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του πατέρα του. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε, και οι δύο. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με την ύφη του, θα θανατώνονται οπωσδήποτε, και οι δύο. Έπραξαν σύγχυση. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρενα, όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Και αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και τη μητέρα της, είναι ανομία. Θα καούν με φωτιά αυτός και αυτές και δεν θα υπάρχει μεταξύ σας ανομία. Και αν κάποιος συνουσιαστεί με κτίνος, θα θανατωθεί οπωσδήποτε και θα φωνεύσετε το κτίνος. Και η γυναίκα που θα πλησιάσει σε οποιοδήποτε κτίνος για να βατευτεί, θα φωνεύσει στη γυναίκα και το κτίνος. Θα θανατωθούν και οι δύο. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Και αν κάποιος πάρει την αδελφή του, τη θυγατέρα του πατέρα του ή τη θυγατέρα της μητέρας του και δει τη γυμνότητά της και αυτή δει τη γυμνότητα εκείνου, είναι εσχρό και θα εξολοθρευτούν μέσα από το λαό τους. Τη γυμνότητα της αδελφής του ξεσκέπασε. Θα κρατήσει την ανομία του. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με γυναίκα που έχει τα γυναικεία της και ξεσκεπάσει τη γυμνότητά της, αυτός ξεσκέπασε την πηγή της και αυτή αποκάλυψε την πηγή του αίματος της. Γι' αυτό θα εξολοθρευτούν και οι δύο μέσα από το λαό τους. Και τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρας σου ή της αδελφής του πατέρα σου δεν θα αποκαλύψεις, επειδή αποκαλύπτει τη στενή συγγενή του. Θα σηκώσουν την ανομία τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί μαζί με τη θεία του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του θείου του. Θα κρατήσουν την αμαρτία τους. Άτεκνοι θα πεθάνουν. Και αν κάποιος πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, είναι ακαθαρσία. Ξεσκέπασε τη γυμνότητα του αδελφού του. Θα μείνουν άτεκνοι. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα παράτετε. Για να μην σας ξεράσει η γη όπου εγώ σας φέρνω για να κατοικήσετε σε αυτή. Και δεν θα περπατάτε σύμφωνα με τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σας, επειδή έπραξαν όλα αυτά και γι' αυτό τους αηδίασα. Και είπα σε εσάς, εσείς θα κληρονομήσετε τη γη τους και εγώ θα τη δώσω σε εσάς για ιδιοκτησία, γη που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας αποχώρησα από τους λαούς. Γι' αυτό θα αποχωρήσετε τα χτίνητα καθαρά από τα ακάθαρτα και τα ακάθαρτα πουλιά από τα καθαρά. Και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά ή με κάθε τι που σέρνετε πάνω στη γη που εγώ σας αποχώρησα ως ακάθαρτα. Και θα είστε άγιοι σε μένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος, και σας αποχώρησα από τους λαούς για να είστε δικοί μου. Και κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαειδός, θα θανατωθεί εξάπαντος. Με πέτρες θα τους λιθοβολήσετε. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Ψαλμός 109. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ένεσής μου, μη σιωπήσεις. Επειδή το στόμα ενός ασεβή και το στόμα ενός δόλιου άνοιξαν εναντίον μου, μίλησαν εναντίον μου με αναλυθή γλώσσα και με περικύκλωσαν με λόγια μίσους και με πολέμησαν χωρίς αιτία. Αντί της αγάπης μου, είναι αντίδικη σε μένα. Εγώ όμως προσεύχομαι. Και ανταπέδωσαν σε μένα κακό αντί για καλό και μίσος αντί της αγάπης μου. Βάλε ένα ασεβή επάνω του και ο διάβολος ας στέκεται από τα δεξιά του. Και όταν κρίνεται, ας βγει καταδικασμένος και η προσευχή του ας γίνει σε αμαρτία. Οι ημέρες του ας γίνουν λίγες, την επισκοπή του ας πάρει άλλος. Οι γη του ας γίνουν ορφανοί και η γυναίκα του χείρα. Και ας περιπλανιούνται οι γη του πάντοτε και ας γίνουν ζητιάνοι και ας ζητούν μέσα από τα ρήπια τους. Ο δανειστής ας παγιδέψει όλα τα υπάρχοντά του και οι ξένοι ας διαρπάξουν τους κόπους του. Ας μη υπάρχει κάποιος που να τον ελεεί και ας μη βρεθεί κάποιος που να εκτείρει τα ορφανά του. Ας εξολοθρευτούν τα εγγόνια του. Στην επερχόμενη γενεά ας εξαλειφθεί το όνομά τους.
1: ας έρθει σε ενθύμηση μπροστά στον Κύριο η ανομία των πατέρων του και η αμαρτία της μητέρας του ας μη εξαλειφθεί. Ας είναι πάντοτε μπροστά στον Κύριο για να αποκόψει από τη γη την ενθύμησή τους. Επειδή δεν θυμήθηκε να κάνει έλεος, αλλά κατέτρεξε άνθρωπο πένιτα και φτωχό για να θανατώσει τον συντριμμένο στην καρδιά. Επειδή αγάπησε κατάρα, ας έρθει επάνω του, μια που δεν θέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτόν. Επειδή ντύθηκε την κατάρα σαν ημάτιό του, ας μπει στα εντόστια του σαν νερό και σαν λάδι στα κόκαλά του. Ας γίνει σε αυτόν σαν το ημάτιο που ντύνεται και σαν τη ζώνη που πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι από τον Κύριο η αμοιβή των αντιδίκων μου και εκείνων που μιλούν κακά ενάντια στη ψυχή μου. Αλλά εσύ, Κύριε, ενέργησε μαζί μου χάριν το όνοματό σου. Επειδή το έλεος σου είναι αγαθό, λύτρωσέ με. Για το λόγο ότι είμαι φτωχός και πένιτας και η καρδιά μου είναι μέσα μου πληγωμένη. Πέρασα σαν σκιά όταν φεύγει. Εκτινάζομαι σαν ακρίδα. Τα γόνατα μου ατόνισαν από την νηστεία και η σάρκα μου ξέπεσε από το πάχος της. Και εγώ έγινα σε αυτούς ντροπή. Όταν με είδαν, γούνισαν τα κεφάλια τους. Βοήθησέ με, Κύριε ο Θεός μου. Σώσε με, σύμφωνα με το ελαιό σου. Και ας γνωρίσουν ότι τούτο είναι το χέρι σου, ότι εσύ, Κύριε, το έκανες. Αυτοί θα καταρρώνται, εσύ όμως θα ευλογείς. Θα σηκωθούν, εν τούτης θα κατατροπιαστούν. Ο δούλος σου όμως θα εφραίνεται. Οι αντίδικοί μου ας ντυθούν ντροπή και ας φορέσουν την εσχήνη τους σαν επανοφόροι. Θα δοξολογώ τον Κύριο με το στόμα μου σε υπερβολικό βαθμό και θα τον υμνολογώ ανάμεσα σε πολλούς, επειδή στέκεται στα δεξιά του φτωχού για να το λυτρώνει από εκείνους που καταδικάζουν την ψυχή του. Ψαλμός 110. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, «Κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου». Από τη Σιών ο Κύριος θα στείλει τη ράβδο της δύναμής σου. Κατακυρίευε ανάμεσα στους εχθρούς σου. Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος την ημέρα της δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Οι νέοι σου θα είναι σε σένα σαν τη δρόσο που βγαίνει από τη μήτρα της αυγής. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί. Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Κύριος, που είναι από τα δεξιά σου, θα συντρίψει βασιλιάδες την ημέρα της οργής του. Θα κρίνει μέσα στα έθνη. Θα γεμίσει τη γη από πτώματα. Θα συντρίψει το κεφάλι εκείνου που δεσπόζει σε πολλούς τόπους. Θα πιει από τον χήμαρο στο δρόμο του. Γι' αυτό θα υψώσει κεφάλι.
2: Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι για σας στους Μακεδόνες, ότι η Αχαΐα είναι από πέρσι έτοιμη. Ο ζήλος σας ξεσήκωσε τους περισσότερους. Στέλνω τους αδελφούς και με βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα φανεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως, αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα αντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καφιόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στον έρανο που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδορία, προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με τσιγκουνιά θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να αναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει το χαρούμενο δωρητή. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή, σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα παραμένει αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σπορά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, θα δώσει και θα πληθύνει και το δικό σας σπόρο και θα αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. αυτοί που θα πάρουν από εμάς τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό. Γιατί η συνεισφορά σε αυτό τον έρανο όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά, θα δοξάζουν το Θεό επειδή ομολογείται έμπρακτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που νομίζω ότι χρειάζονται μερικοί, που νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν την δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία ενάντια στη γνώση του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε και εμείς. Γιατί κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία μας που μας έδωσε ο Κύριος, για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε, δεν θα ντροπιαστώ. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Γιατί λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η σωματική του εμφάνιση είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυσταίνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στους εαυτούς μας την καύχηση, εάν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλούσιο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει «Όποιος καυχιέται, να καυχιέται για αυτό που έκανε ο Κύριος». Γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυσταίνεται, αλλά αυτός που τον συσταίνει ο Κύριος.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ΚΑ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς τους ιερείς τους υιούς του Αρών και είπε προς αυτούς, ουδή θέλει μιανθή μεταξύ του λαού αυτού δια νεκρών, ήμι δια τον συγγενή αυτού, τον πλησιέστερον, δια τη μητέρα αυτού και δια τον πατέρα αυτού και δια τον ιόν αυτού και δια την θυγατέρα αυτού και δια των αδελφών αυτού και δια την αδελφήν αυτού, παρθένον ούσαν την πλησιεστάτην εις αυτόν, ή της δεν έλαβεν άνδρα. Δια ταύτην δύναται να μιανθεί. Δεν θέλει μιανθεί αρχηγός όν του λαού αυτού, ώστε να βεβηλώσει εαυτόν. Δεν θέλουσι φαλακρώσει την κεφαλήν αυτών, ουδε θέλουσι ξηρίσει τα πλάγια των πογόνων αυτών, ουδε θέλουσι κάμι εντομίδας επί τα σάρκας αυτών. Άγιοι θέλουσιν είστε εις τον Θεόν αυτών, και δεν θέλουσι βεβηλώσει το όνομα του Θεού αυτών. Διότι τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου, τον άρτον του Θεού αυτών προσφέρουσι. Δια τούτο θέλουσιν είστε άγιοι. Γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην δεν θέλουσι λάβει, ουδε γυναίκα αποβεβλημένην από του ανδρός αυτής θέλουσι λάβει. Διότι ο ιερεύς είναι άγιος εις τον Θεόν αυτού. Θέλεις λοιπόν αγιάσει αυτόν, διότι αυτός τον άρτον του Θεού σου προσφέρει. Άγιος θέλει είστε εισέ, διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Και θυγάτηρ ιερέως θυνός, εάν βεβηλωθεί δια πορνείας, τον πατέρα αυτής αυτή βεβηλώνει, εν πυρή θέλει κατακαυθεί. Και ο ιερεύς ο Μέγας μεταξύ των αδελφών αυτού, επί την κεφαλήν του οποίου εχήθη το έλεον του χρήσματος, και ως της καθιερώθη δια να ενδύεται τας ιεράς στολάς, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει, ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει. Και εις ουδέν σώμα νεκρών θέλει εισέλθει, ουδέ δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού θέλει μιανθεί. Και εκ του αγιαστηρίου δεν θέλει εξέλθει, ουδέ θέλει βεβηλώσει το αγιαστήριον του Θεού αυτού, διότι το άγιον έλεον του χρήσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και ούτως θέλει λάβει η γυναίκα παρθένων, χείραν ή αποβεβλημένην ή βέβηλον ή πόρνην, ταύτας δεν θέλει λάβει. Αλλά παρθένων του λαού αυτού θέλει λάβει εις γυναίκα. Και δεν θέλει βεβηλώσει το σπέρμα αυτού μεταξύ του λαού αυτού, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτών. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τον Ααρών λέγον, ώστις εκ του σπέρματός σου εις τας γενεάς αυτών έχει μόμον, ας μη πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Διότι πας ώστις έχει μόμον δεν θέλει πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή κολοβομήτης ή έχον τι περιττών ή άνθρωπος ώστις έχει σύντριμα ποδός ή σύντριμα χειρός ή είναι κυρτός ή πολλά ισχνός ή ώστις έχει βεβλαμένους τους οφθαλμούς ή έχει ψώραν ξηράν ή λιχίνα ή είναι εσπασμένος, ουδής άνθρωπος εκ του σπέρματος του Ααρών του ιερέως ώστις έχει μόμον θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς εις τον Κύριον. Μόμον έχει. Δεν θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Θέλει τρώγει τον άρτον του Θεού αυτού εκ των αγιωτάτων και εκ των αγιωτάτων.

ουσιούς αυτού να απέχωσιν από τον Αγίον των Υιών Ισραήλ και να μη βεβηλώνωση το όνομα το Αγιών μου εις όσα αγιάζουσιν εις εμέ. Εγώ είμαι ο Κύριος. Είπε προς αυτούς, πας άνθρωπος εκ παντός του σπέρματός σας εις τας γενεάς σας, ως τις πλησιάσει εις τα Άγια, τα οποία οι Υιοί του Ισραήλ αγιάζουσιν εις τον Κύριον, έχουν την ακαθαρσίαν αυτού εφεαυτών, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί απ' εμπροσθέν μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ώστις εκ του σπέρματος του Αρών είναι λεπρός, η εχειρεύσιν από τον Αγίον δεν θέλει τρώγει, έως σου καθαριστεί. Και ώστις εγγύσει πανακάθαρτον από νεκρών, η άνθρωπον εκ του οποίου έγινε ρεύση σπέρματος, ή ώστις εγγύσει ιονδήποτε ερπετών εκ του οποίου δύναται να μιανθεί, ή άνθρωπον εκ του οποίου δύναται να μιανθεί, ή αδήποτε είναι η ακαθαρσία αυτού, η ψυχή της εγγύσει αυτά θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και δεν θέλει φάγει από τον Αγίον, εάν μιλούσει το σώμα αυτού εν είδατη. Και αφού δύσει ο ήλιος, θελείστε καθαρός και έπειτα θέλει φάγει από τον Αγίον, διότι είναι η τροφή αυτού. Θνησιμαίων ή θηριάλωτων δεν θέλει φάγει, ώστε να μιανθεί εν αυτής. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όθεν θέλουσι φυλάτη τα διατάγματά μου, δια να μη βαστάσωσιν αμαρτίαν εκ τούτου, και αποθάνωσι δι' αυτό, εάν βεβηλώσωσιν αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και ουδής αλλογενής θέλει φάγει από τον Αγίον. Συγκάτοικος του ιερέως ή μισθωτός δεν θέλει φάγει από τον Αγίον. Αλλά αν ο ιερεύς αγοράσει ψυχήνδια του αρχηρίου αυτού, ούτως θέλει τρώγει εξ αυτών, καθώς και ο γεννηθής εν διοικία αυτού. Ούτι θέλουσι τρώγει από του άρτου αυτού. Και η θυγάτηρ του ιερέως, αν είναι ενυμφευμένη με τα ανδρός ξένου, αυτή δεν θέλει τρώγει από τον Αγίον των προσφορών. Αλλά αν η θυγάτηρ του ιερέως χειρεύσει ή αποβληθεί και δεν έχει τέκνον και επιστρέψει εις τον πατρικόν αυτής οίκον, καθώς ευρίσκεται εν την νεότητη αυτής, θέλει τρώγει από του άρτου του πατρός αυτής. Ουδής όμως ξένος θέλει φάγει από αυτού. Εάν δε άνθρωπος της φάγει από τον Αγίον εξ αγνίας, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον τούτου εις αυτό και θέλει αποδώσει εις τον ιερέα το Άγιον. Και δεν θέλουσι βεβηλώσει τα Άγια των Υιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρουσιν εις τον Κύριον και δεν θέλουσιν αναλάβει εφ' αυτούς ανομίαν παραβάσεως, τρώγοντες τα Άγια αυτών, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Υιούς αυτού και προς πάντα στους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, πας άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των εντο Ισραήλ, ώστις προσφέρει το δώρον αυτού, κατά πάσας τας ευχάς αυτών ή κατά πάσας τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς αυτών, τας οποίας προσφέρουσιν εις τον Κύριον δια ολοκαύτωμα, θέλετε προσφέρει, δια να είστε δεκτοί, αρσενικών άμμωμων, εκ των βοών, εκ των προβάτων ή εκ των εγών. Πάνω τι εχημόμων δεν θέλετε προσφέρει, διότι δεν θελείστε δεκτών δια σας. Και ώστις προσφέρει θυσίαν ειρηνικής προσφοράς εις τον Κύριον, δια να εκπληρώσει ευχήν ή προσφοράν αυτοπροαίρετον εκ των βοών ή εκ των προβάτων θελείστε άμμωμων δια να είναι δεκτών. Ουδείς μόμως θελείστε εις αυτά, τυφλών ή συντετριμένων ή κολοβών ή έχων εξόγκωμα ή ψώραν ξηράν ή λιχίνας, ταύτα δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον, ουδε θέλετε κάμι εξ αυτών προσφοράν διαπυρός εις τον Κύριον επί του θυσιαστηρίου. Μόσχον δε ή πρόβατον, το οποίον έχει τί περιττών ή κολοβών, δύνασε να προσφέρεις αυτό δια προσφοράν αυτοπροαίρετον. Διευχήν όμως δεν θέλει είστε δεκτών. Σλαδίαν ή εκτεθλιμένων ή εκτομίαν ή ευνουχισμένων δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον, ουδε θέλετε κάμι τούτο εν τη γη ημών. Ουδε εκ χειρός αλλογενούς θέλετε προσφέρει τον άρτον του Θεού σας εκ πάντων τούτων.

0: διότι η διαφθορά αυτών είναι εναυτής. Μόμος είναι εναυτής. Δεν θελουσινείστε δεκτά δια σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, όταν μόσχος ή αρνίον ή ερήφιον γεννηθεί, τότε θέλειστε επτά ημέρας υποκάτω της μητρός αυτού. Από δε της ογδόης ημέρας και επέκεινα θελείστε δεκτών εις θυσίαν διαπυρός γινωμένην εις τον Κύριον. Και δάμαλιν ή πρόβατον δεν θέλετε σφάξει αυτό και το παιδίον αυτού εν μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ευχαριστίας εις τον Κύριον, θέλετε προσφέρει αυτήν αυτοπροαιρέτως. Την αυτήν ημέραν θέλει φαγωθεί. Δεν θέλετε αφήσει ουδέν εξ αυτής έως το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν φυλάτη τας εντολάς μου και θέλετε εκτελεί αυτάς. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θέλετε βεβηλώνει το όνομά μου το Άγιον. Αλλά θέλω αγιάζεστε μεταξύ των ιών Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Ώστις εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός ημών. Εγώ είμαι ο Κύριος.
1: Ψαλμός Ρο Ιώτα Αλφα. Ενείτε τον Κύριον. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά. Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού. Ελεήμων και εκτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών. Τέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμην των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουν σύνεσιν καλήν. Η ένεσις αυτού μένει εις τον αιώνα. Ψαλμός Ρο Ιώτα Βήτα. Ενείτε τον Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριον. Εις τας εντολάς αυτού η δίνεται σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλου συνείστε εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Φως ανατέλει εν το σκότι δια τους ευθύς. Είναι ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστεί. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Η καρδία αυτού είναι στερεά, ελπίζουσα επί των Κύριων. Εστηριγμένη είναι η καρδία αυτού. Δεν θέλει φοβηθεί, εωσού ήδη την εκδίκησιν επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Το κέρας αυτού θέλει υψωθεί εν δόξη. Ο ασεβής θέλει ειδή και θέλει οργιστεί. Θέλει τρίξει τους οδόντας αυτού και θέλει αναλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θέλει απολεστεί.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο ενδέκατο.
3: Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τί την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιεραβώνησα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω ο Παρθένων αγνήνης των Χριστών. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα, το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς ήθελετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλουχή κατά την γνώσην, αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Ή έπραξα αμαρτίαν, ταπεινώνονε με αυτόν για να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιον του Θεού, άλλας εκκλησίας εγύμνωσα λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσίαν σας, και ότι ήμην παρόν εις εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι την στέρησή μου προσαναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και κατά πάντα εφύλαξα με αυτόν, και θέλω φυλάξει αβαρή προς εσάς. Είναι αλήθεια του Χριστού εν εμή, ότι η καύχηση αυτή δεν θέλει αποκλειστεί σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Γιατί? Διότι δεν σας αγαπώ, ο Θεός γινώσκει. Ό,τι δε κάμνω, τούτο και θέλω κάμνει, για να εκόψω την αφορμήν το θελόν των αφορμήν, ή να ευρεθώσιν εις εκείνον για το οποίο καυχόνται τιούτη καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτη είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα, αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θελείστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη δί σας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον, ή δε μη δέχτητε με κάνω άφρονα, για να καυχηθώ κι εγώ λίγον τι. Ό,τι λαλώ εις τούτο το θάρρος της καυχήσεως, δεν λαλώ κατά τον Κύριον, αλλά άφρον. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, θέλω καυχηθεί κι εγώ, διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι. Επειδή υποφέρετε, εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει τα ημών, εάν τι επέρειτε, εάν τι σας κτυπάει στο πρόσωπον. Κατά ατιμίαν λέγω, ως να είμεθα ημείς ασθενής, αλλά εσ' ότι τολμά της, αφρόνος ομιλώ, τολμώ και εγώ. Εβραίοι είναι, και εγώ. Ισραηλίτε είναι, και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι, και εγώ. Υπηρέτε του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλώ, πλειότερον εγώ. Εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθυπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν. Τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίες πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρμηνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενείας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρη την πόλη των Δαμασκηνών, θέλω να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν Κοφίνο και εξέφυγον τας χείρας αυτού.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη Σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης Σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας. Ω σωτήρα μας, Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός Σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που Εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία Σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Ω, Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη Σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε Εσύ να ευλογήσεις το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που Εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε. Ευάρεστοι κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου, Κύριε. Αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Και αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο, στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μέσα στο χαρακτήρα Σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις. Έχεις απολαύσει. Και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του. Και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που εκείνος και μόνο εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας, και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. δεν υπάρχει. Καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των ηλαιών. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία, θέλω να πάμε στους μακαρισμούς από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου. Το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. Είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι? Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίο». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το δημιουργό, ο οποίος για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει του τα πάντα επί πάση. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο. Είναι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να έχει την αληθινή ευτυχία και χαρά μέσα στην ψυχή του. Λέει, υπάρχουν αρχές βάσει των οποίων ο Θεός περιμένει να ζουν όλα του τα παιδιά. Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε. Καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος. Που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός. Και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και μεγαλώνει. Και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς, να θέλεις να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή, αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την Εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο, να βάλουμε ψηλά το Λόγο Του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη. Μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό. Αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις? Ο φτωχός το πνεύμα που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά πού είναι η σιγουριά μου? Τι λέει ο Λόγος του Θεού? Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι? Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολλιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος με την έννοια που λέει στην Αποκάλυψη ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω την ανάγκη κανενός. Προσοχή, αδελφοί, όλα αυτά τα 35 χρόνια διαδρομή της Εκκλησίας, εάν αυτό το εδάφιο και αυτή η αρχή ήταν χαραγμένη βαθιά σε πολλούς, θα ήταν ανάμεσά μας. Θα ήταν εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν παρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι, δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός, είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψιλοαγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό. Υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες, σιγά, αλλά σταθερά. Λίγο, λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, λίγο, αλλά σταθερά. Έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ το παιδί του Θεού πεις, α, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, μες στην προσευχή σου, Κύριε, αυτό είναι βδέλυγμα για σένα, είναι βδέλυγμα για μένα. Θα προσκολιέμαι στο αγαθό, θα λέω ότι λες εσύ και θα στέκομαι ενάντια. Αυτό που λες αμαρτία είναι για μένα αμαρτία. Ουέ σε εκείνον που λέει το κακό για καλό. Ουέ. Και επειδή δεχόμαστε αυτές τις επιρροές, αδελφοί, πένθησε. Είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του. Νικητές, θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, θα κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ, Έχει ένα σκοπό.

με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε, την παρουσία του Θεού, κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, εάν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό, για την παρουσία Του. Γεύτηκες. Γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου. Το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωτικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια. Να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς Του. Να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Οι πολλές μέρημνες. Η απάτη του πλούτου. Η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα. Η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μην βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας, γιατί

0: Ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Ο Κύριος σε αγαπάει. Θα σου δώσει αυτό που πραγματικά θα έχει διάρκεια και ευλογία. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Είναι αυτοί που ελεούν. Είναι γεμάτοι συμπόνια και ευσπλαχνία. Βλέπετε, αυτές τις αρετές είναι αρετές του Ιησού, τις οποίες μας έχει εκείνος μας, τις μεταφέρει και εντάει το χαρακτήρα του μέσα μας. Η συμπόνια και η σπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε. Και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος. Σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου. Που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε. Αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν πάνεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία, ποιος άνθρωπος, τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στο νησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας του. Το αίμα του το Άγιο, τι κάνει, σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις. Δεν το κρατάς για... Δεν έχει να κάνει ότι δίνεις τη δόξα σε εκείνον. Επιδιώκει η καθαρή καρδιά. Η καρδιά που έχει καθαριστεί από τον Κύριο, το αίμα. Νιώθεις αυτή την ευεργεσία και επιθυμείς να γίνεις όπως εκείνος. Να του μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, στη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού αγιότητα. Τι λέει, Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν ειδεί το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα? Πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιοί, ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Καταρχήν. Έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί. Τι είπε, Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο, ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού, μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις. Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία θα σε στοχοποιήσει, θα σε επιτεθεί, θα σε ονομάσει αιρετικό, θα πει χίλια τόσα εναντίον σου. Αλλά εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό. Ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς. Το σκοτάδι, δυστυχώς, έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε, αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι Σου είναι το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και Σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά Σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό Σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξει της πρόσκλησής Σου, Κύριε. να είμαστε ο λαός σου επί της γης, ο ναός σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά, τα σπλάχνα σου, η καρδιά σου, Κύριε Ιησού μας, οι αρετές οι δικές σου, η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί εσύ, Κύριε, εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις εσύ να γίνουμε για σένα, Κύριε. Ώστε ο λαός σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα σου, την παρουσία σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά σου, να υψώσουμε το όνομά σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία σου να είναι εκεί, Κύριε. Όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, εκεί ήταν η παρουσία σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μίλησε στους ιερείς, τους γιους του Αρών, και πες τους: κανένας δεν θα μολυνθεί ανάμεσα σε αυτό το λαό εξαιτίας νεκρού, παρά μόνο για το συγγενή του, τον πλησιέστερο, για τη μητέρα του και για τον πατέρα του και για το γιο του και για τη θυγατέρα του και για τον αδελφό του. Και για την αδελφή του, που είναι παρθένα, την πιο κοντινή σε αυτόν, που δεν πήρε άνδρα. Για αυτή μπορεί να μολυνθεί. Δεν θα μολυνθεί όταν είναι αρχηγός του λαού του, ώστε να βεβηλώσει τον εαυτό του. Δεν θα φαλακρώσουν το κεφάλι τους, ούτε θα ξυρίσουν τα πλάγια στα μπηγούνια τους, ούτε θα κάνουν εντομές πάνω στις σάρκες τους. Άγιοι θα είναι στο Θεό τους και δεν θα βεβηλώνουν το όνομα του Θεού τους, επειδή τις προσφορές του Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, το ψωμί του Θεού τους προσφέρουν. Γι' αυτό θα είναι άγιοι. Δεν θα πάρουν γυναίκα πόρνη και βεβηλωμένη, ούτε θα πάρουν γυναίκα απόβλητη από τον άνδρα της, επειδή ο ιερέας είναι άγιος στο Θεό του. Θα τον αγιάσεις λοιπόν, επειδή αυτός προσφέρει το ψωμί του Θεού σου. Θα είναι άγιος σε σένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, Κύριος, που σας αγιάζω. Και η θυγατέρα κάποιου ιερέα, αν βεβηλωθεί με πορνεία, αυτή βεβηλώνει τον πατέρα της. Θα κατακαεί με φωτιά. Και ο μεγάλος ιερέας, ανάμεσα στα αδέλφια του, πάνω στο κεφάλι του οποίου χύθηκε το λάδι του χρίσματος και ο οποίος καθιερώθηκε για να αντίνεται τις ιερές στολές, δεν θα ξεσκεπάσει το κεφάλι του, ούτε θα ξεσχίσει τα αιμάτια του. Και δεν θα μπει μέσα σε κανένα νεκρό σώμα, δεν θα μολυνθεί, ούτε για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του. Και από το αγιαστήριο δεν θα βγει έξω, ούτε θα βεβηλώσει το αγιαστήριο του Θεού του, επειδή το άγιο λάδι του χρίσματος του Θεού του είναι επάνω του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αυτός θα πάρει γυναίκα παρθένα. Χείρα ή απόβλητη ή βέβηλη ή πόρνη, αυτές δεν θα τις πάρει. Αλλά παρθένα από το λαό του θα πάρει για γυναίκα. Και δεν θα βεβηλώσει το σπέρμα του ανάμεσα στο λαό του, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τον αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών αυτά τα λόγια. Όποιος από το σπέρμα σου στις γενναίες τους έχει ψεγάδι, ας μη πλησιάσει για να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Επειδή καθένας που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή με ατροφική μύτη ή έχοντας κάτι περιττό, ή άνθρωπος που έχει σπάσιμο στο πόδι ή σπάσιμο στο χέρι, ή είναι κυρτός ή πολύ ισχνός, ή όποιος έχει βλαμμένα τα μάτια, ή έχει ξερή ψώρα ή λιχίνα, ή είναι με σπασμένους όρχεις, κανένας άνθρωπος από το σπέρμα του Αρών του ιερέα που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει για να προσφέρει τις προσφορές στον Κύριο που γίνονται με φωτιά. Έχει ψεγάδι. Δεν θα πλησιάσει να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Θα τρώει το ψωμί του Θεού του από τα αγιότατα και από τα άγια. Όμως, μέσα στο καταπέτασμα δεν θα μπαίνει ούτε στο θυσιαστήριο θα πλησιάζει, επειδή έχει ψεγάδι. Για να μην βεβηλώσει το αγιαστήριό μου, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω». Και ο Μωυσής τα είπε αυτά στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ. Λεβιτικό, κεφάλαιο 22. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών και στους γιους του να απέχουν από τα Άγια των γιών Ισραήλ και να μην βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα σε όσα αγιάζουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Πες τους: κάθε άνθρωπος από όλο το σπέρμα σας, στις γενναίες σας, που θα πλησιάσει τα Άγια, τα οποία οι γη του Ισραήλ αγιάζουν στον Κύριο, έχοντας την ακαθαρσία του επάνω του, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από μπροστά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όποιος από το σπέρμα του Αρών είναι λεπρός ή έχει ρεύσει, δεν θα τρώει από τα Άγια μέχρι ότου καθαριστεί. Και όποιος αγγίξει οτιδήποτε ακάθαρτο από νεκρό ή άνθρωπο από τον οποίο έγινε ρεύση σπέρματος, ή όποιος αγγίξει οποιοδήποτε ερπετό από το οποίο μπορεί να μολυνθεί, ή άνθρωπο από τον οποίο μπορεί να μολυνθεί, οποιαδήποτε είναι ακαθαρσία του, η ψυχή που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα και δεν θα φάει από τα Άγια εάν δε λούσει το σώμα του με νερό. Και αφού δύσει ο ήλιος, θα είναι καθαρός και έπειτα θα φάει από τα Άγια, επειδή είναι η τροφή του. Σοφίμι ή εισπαραγμένο από θηρίο δεν θα φάει, ώστε να μολυνθεί με αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό θα τηρούν τα διατάγματά μου για να μην κρατήσουν από αυτό αμαρτία και πεθάνουν γι' αυτό αν τα βεβηλώσουν. Εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και κανένας αλλογενής δεν θα φάει από τα Άγια. Συγκάτοικος του ιερέα ή μισθωτός δεν θα φάει από τα Άγια. Αλλά αν ο ιερέας αγοράσει μια ψυχή με το ασήμι του, αυτός θα τρώει από αυτά, καθώς και εκείνος που γεννήθηκε στο σπίτι του. Αυτοί θα τρώνε από το ψωμί του. Και η θυγατέρα του ιερέα, αν είναι παντρεμένη με ξένον άνδρα, αυτή δεν θα τρώει από τα Άγια των προσφορών. Αλλά αν η θυγατέρα του ιερέα χειρέψει ή αποβληθεί και δεν έχει παιδί και επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, καθώς βρισκόταν στη νιώτη της, θα τρώει από το ψωμί του πατέρα της. Κανένας όμως ξένος δεν θα φάει από αυτό. Και αν κάποιος άνθρωπος φάει από τα Άγια από άγνοια, τότε θα προσθέσει σε τούτο το 1/5 από αυτό και θα αποδώσει το Άγιο στον ιερέα. Και δεν θα βεβηλώσουν τα Άγια των γιών Ισραήλ που προσφέρουν στον Κύριο. Και δεν θα αναλάβουν επάνω τους ανομία παράβασης, τρώγοντας τα Άγιά τους. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας, «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους, κάθε άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, εκείνους που είναι στον Ισραήλ, που προσφέρει το δώρο του σε όλες τις ευχές τους ή σε όλες τις αυτοπροαίρετες προσφορές τους που προσφέρουν στον Κύριο για ολοκαύτωμα, για να είστε δεχτοί, θα προσφέρετε ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι από τα βόδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια. Καθένα που έχει ψεγάδι δεν θα το προσφέρετε, επειδή δεν θα είναι δεχτό για σας. Και όποιος προσφέρει θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο για να εκπληρώσει μια ευχή ή αυτοπροαίρετη προσφορά από τα βόδια ή από τα πρόβατα, θα είναι χωρίς ψεγάδι για να είναι δεχτό. Κανένα ψεγάδι δεν θα υπάρχει σε αυτό. Τυφλό ή συντριμμένο ή κολοβό ή κάποιο που έχει εξόγκωμα ή ξερή ψώρα ή λιχίνες, αυτά δεν θα τα προσφέρετε στον Κύριο, ούτε θα κάνετε από αυτά προσφορά με φωτιά στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο. Και μοσχάρι ή πρόβατο που έχει κάτι περιττό ή είναι κολοβό, μπορείς να το προσφέρεις για αυτοπροαίρετη προσφορά. Για ευχή όμως, δεν θα είναι δεκτό. Σπασμένη ή συμπιεσμένον ή σχισμένη

αυτό και το παιδί του σε μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα φαγωθεί την ίδια ημέρα. Δεν θα αφήσετε από αυτήν μέχρι το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα τηρείτε, λοιπόν, τις εντολές μου και θα τις εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θα βεβηλώνετε το Άγιο όνομά μου, αλλά θα αγιάζομαι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω, ο οποίος σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ψαλμός 111. Ενείτε τον Κύριο. Θα εξυμνώ τον Κύριο με όλη την καρδιά μέσα σε βουλή ευθέων και σε σύναξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξακριβωμένα από όλους εκείνους που βρίσκουν ευχαρίστηση σε αυτά. Ένδοξο και μεγαλοπρεπές το έργο του και η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Έκανε τα θαυμαστά του έργα άξια ενθύμησης. Ελεήμονας και εκτήρημονας είναι ο Κύριος. Έδωσε τροφή σε αυτούς που το φοβούνται. Θα θυμάται τη διαθήκη του πάντοτε. Έχει αναγγείλει στο λαό του τη δύναμη των έργων του για να τους δώσει κληρονομιά εθνών. Τα έργα των χεριών του είναι αλήθεια και κρίση. Όλες οι εντολές του αληθινές. Είναι στερεωμένες στον αιώνα του αιώνα. Έχουν γίνει με αλήθεια και ευθύτητα. Έστειλε λύτρωση στο λαό του. Διόρισε τη διαθήκη του στον αιώνα. Άγιο και φοβερό το όνομά του. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Όλοι εκείνοι που τις εκτελούν έχουν καλή σύνεση. Η ένεση του μένει στον αιώνα. Ψαλμός 112. Ενείτε τον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο. Στις εντολές του βρίσκει υπερβολική ευχαρίστηση. Το σπέρμα του θα είναι δυνατό μέσα στη γη. Η γενεά των ευθέων θα ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θα είναι στην οικογένειά του και η δικαιοσύνη του θα μένει παντοτινά. Φως ανατέλει στο σκοτάδι για τους ευθύς. Είναι ελεήμονας και εκτήρμονας και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματά του με κρίση. Σίγουρα ποτέ δεν θα κλονιστεί. Ο δίκαιος θα είναι σε παντοτινή ανάμνηση. Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί. Η καρδιά του είναι στερεή, ελπίζοντας στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στηριγμένη. Δεν θα φοβηθεί μέχρι ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του. Σκόρπισε, έδωσε στους πένιτες. Η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Το κέρας του θα υψωθεί με δόξα. Ο ασεβής θα δει και θα οργιστεί. Θα τρίξει τα δόντια του και θα διαλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θα απολεστεί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Θα ήθελα να μου ανοιχτείτε μια μικρή αφροσύνη. Ανοιχτείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια γιατί σας αραβώνιασα με ένα άνδρα για να σας παρουσιάσω στο Χριστό σαν αγνή παρθένα. Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε την χριστιανική σας απλότητα και την αγνότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει ένα άλλο Ιησού τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε ή αν σας δώσει ένα άλλο πνεύμα διαφορετικό από αυτό που λάβατε ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που ταπείνωσα τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς, που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να σας υπηρετώ. Ακόμη και όταν ήμουν κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδερφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία.

0: Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και αυτό θα το τηρήσω και στο μέλλον. Σας το λέω με την αλήθεια του Χριστού που είναι μέσα μου ότι την κάφησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από αυτούς που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καφιούνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με έστω και για ανόητο ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχιούνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιος σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει το σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω. Σαν να μην μπορούσαμε εμείς να σας κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, και εγώ. Είναι Ισραηλίτες, και εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, και εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διηγητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια, Κύριε μας. Ευχαριστούμε, αδερφοί, τον Κύριό μας. Θυμάστε το Κύριος χρησιμοποίησε το Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, οι οποίοι όμως ζούσαν ζωήν υπακοής. Και μέσα από αυτούς έφερε ο Κύριος τον Ιωάννη, τον βαπτιστή, τον πρόδρομο του Χριστού, που το άνοιξε το δρόμο. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει μέσα από αυτήν την ιστορία ότι αξίζει να περιμένουμε τις απαντήσεις του Θεού, έστω και αν κάποτε αργούν. Η Ελισάβετ ήταν γυναίκα ηλικιωμένη, στήρα, δεν πρόκειται να κάνω παιδιά. Αλλά αξίζει να περιμένουμε, γιατί τα δικά του τα σχέδια είναι πιο σοφά και πιο μεγάλα από τα δικά μας. Να δούμε ένα απόσπασμα από τον Ισαΐα και μετά να πάμε στον Λουκά, που είναι εκεί η ιστορία που θα δούμε. Λέει στον Ισαΐα 55:8. Γιατί μας λέει ο Θεός πώς σκέφτεται, για να ξέρουμε ποιο Θεόν έχουμε. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Γι' αυτόν, αδερφοί, χρειάζεται προσοχή για να μην είμαστε κι εμείς όπως το Ζαχαρία. Πιστός, μέσα στο ναό, τα κάνει όλα σωστά, αλλά βλέπουμε ότι απίστησε εκεί που έπρεπε να πιστέψει. Όταν έρχεται η απάντηση του Θεού, ξέρετε, δυσκολευόμαστε να την πιστέψουμε. Γιατί είναι εύκολο να λέω, πιστεύω ότι ο Θεός κάνει θαύμα, θα πιστεύω. Αλλά όταν είναι να το κάνει το θαύμα και έρχεται κοντά σου, λες, θα το κάνεις. Λουκάς, πρώτον κεφάλαιο, στο 5. Υπήρξε κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κάποιος ιερέας με το όνομα Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά. Και είχε γυναίκα από τις θυγατέρες του Ααρών και το όνομα της ήταν Ελισάβετ. Ήταν μάλιστα δίκαιοι και οι δύο απέναντι στο Θεό και πορεύονταν άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και τις δίκαιες διατάξεις του Κυρίου. Βλέπετε, αδερφοί, άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο τους ήταν προχωρημένοι στην ηλικία. Το μου θυμίζει τον Αβραάμ και τη Σάρα. Συνέβη και τότε, ενώ αυτός ιεράτευε απέναντι στο Θεό, κατά τη σειρά της ιερατικής τάξης του, γιατί οι ιερείς μπαίναμε τη σειρά, να του λάχει με κλήρο να θυμιάσει σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατείου, αφού εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Και όλο το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Του φανερώθηκε τότε άγγελος Κυρίου, έχοντας σταθεί από τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχτηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φόβος έπεσε πάνω του. Είπε τότε ο άγγελος προς αυτόν, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Και θα είναι για σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Γιατί θα είναι μεγάλος μπροστά στον Κύριο και κρασί και σίκερα δεν θα βγει και με πνεύμα Άγιο θα γεμίσει από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Και αυτός θα έρθει προηγουμένως μπροστά σε αυτόν με το πνεύμα και με τη δύναμη του Ηλία για να στρέψει πίσω τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και τους απειθείς στη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει τον Κύριο λαό προπαρασκευασμένο». Τι ωραία λόγια, τι ωραία υπόσχεση. Αλλά βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, «Από τι θα γνωρίσω αυτό, γιατί εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία». Σαν να του λέει, «Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι αδύνατο». Τότε αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που έχω σταθεί μπροστά στο Θεό και αποστάλθηκα να μιλήσω προς εσένα για να σου ευαγγελίσω αυτά. Και ειδού, θα είσαι σιωπηλός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Επειδή δεν πίστεψες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους. Και ο λαός προσδοκούσε τον Ζαχαρία και θαύμαζαν για τον χρόνο που αυτός καθυστερούσε μέσα στο ναό. Όταν λοιπόν εξήλθε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μια οπτασία είχε δει μέσα στο ναό. Και αυτός τους έκανε νεύματα και παρέμενε μουγκός. Και συνέβη και μόλις συμπληρώθηκαν οι μέρες της λειτουργίας του να φύγει για τον οίκο του. Μετά λοιπόν από αυτές τις μέρες συνέλαβε η Ελισάβη τη γυναίκα του και έκρυβε γύρω της επιμελώς τον εαυτό της για 5 μήνες λέγοντας «Έτσι μου έχει κάνει ο Κύριος κατά τις ημέρες που έριξε το βλέμμα του πάνω μου για να αφαιρέσει την τροπή μου μεταξύ των ανθρώπων». Γιατί αδερφοί τότε οι γυναίκες στις Τύρες θεωρούνταν ντροπιασμένες αφού ο Κύριος τις στέρισε από ευλογία. Ήταν σαν κατάρα εκείνη την εποχή. Η αξία της γυναίκας ήταν να φέρει τέκνα, να δώσει τέκνα στο σύζυγό της για να συνεχιστεί το όνομα. Δηλαδή αυτό λέμε ότι κοιτάξτε πώς ο Κύριος ενεργεί και πώς οι άνθρωποι μπορεί να απιστήσουν. Και πάλι ο Κύριος βλέπετε ό,τι είπε το έκανε, αλλά για πόσους μήνες ο Ζαχαρίας ήταν μουγκός και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και συνεχίζουμε στο 26. Και στον μήνα της τον έκτο, εννοεί της Ελισάβετ, αποστάλθηκε ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεό σε μια πόλη της Γαλιλαίας, που έχει το όνομα Ναζαρέτ, σε μια παρθένα μνηστευμένη με άνδρα, που είχε το όνομα Ιωσήφ, από τον οίκο Δαβίδ, και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και αφού εισήλθε και παρουσιάστηκε προς αυτήν, είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε πολύ από τα λόγια αυτά και διαλογιζόταν τι είδους μπορεί να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι, Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη μπροστά στο Θεό. Και ειδού θα συλλάβεις στην κοιλιά και θα γεννήσεις γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του». Είπε τότε η Μαριάμ προς τον άγγελο «Πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα». Και αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου και δύναμη Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα κληθεί Υιός Θεού. Και δού, η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γερατιά της και αυτός είναι ο 6ος μήνας της εγκυμοσύνης αυτής που την αποκαλούν στήρα. Γιατί δεν θα είναι αδύνατος κανένας λόγος που προέρχεται από το Θεό». Είπε τότε η Μαριάμ, «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ήθε να μου γίνει κατά το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Βλέπετε αδερφοί πόσο όμορφη είναι η αφήγηση αυτή και τα μαθήματα που παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα μας βοηθήσουν και στη δική μας χριστιανική ζωή. Γιατί ξέρουμε ότι ό,τι έχει γραφεί, ό,τι έχει συμβεί στο Λόγο, μπαίνει και διεισδύει μέσα στη σημερινή ζωή μας που εμείς θα πούμε τώρα τι σχέση έχουμε με αυτά. Όλο αυτό το κομμάτι είναι παράλληλο με την εμφάνιση του Αγγέλου με τον Ζαχαρία. Βλέπετε, πάει ο Άγγελος, μιλάει στον Ζαχαρία, πάει ο Άγγελος, μιλάει στη Μαριάμ. Αναγγέλει στον Ζαχαρία για την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή και βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα. Εμφανίζεται ο Άγγελος και παρόλο που έχει καλά νέα, τόσο ο Ζαχαρίας όσο και η Μαριάμ γεμίζουν φόβο. Γιατί αδερφοί, ο Άγγελος του Κυρίου δεν είναι τα αγγελάκια που βλέπουμε σε κάτι εικόνες της αναγέννησης, έτσι στρουμπουλά αγοράκια με φτερά που δεν φαίνεται και τι φύλλο είναι. Έτσι παιχνιδιάρικα ή που ρίχνουν βέλη για αγάπες και έρωτες. Είναι ο Άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Βλέπετε, σου λέει ένα πράγμα και απίστησε και έμεινε μουγκός. Μπορούσε και να πεθάνει, μπορούσε να πάθει οτιδήποτε. Και δεν είναι ο Άγγελος, είναι ο Θεός από μέσα, η εξουσία. Δηλαδή είναι κάτι που σου προκαλεί δέος, βαθύ σεβασμό. Και ο πρώτος λόγος του Αγγέλου είναι να τους ησυχάσει από το φόβο. Και μετά από αυτήν την ενθάρρυνση, να μην φοβούνται, ο Άγγελος τους δίνει το μήνυμα ότι θα γεννηθεί ένα παιδί. Και μάλιστα τους δίνει και το όνομα του παιδιού. Έτσι θα ονομάσεις το ένα, Ιωάννη, έτσι θα ονομάσεις για τον Ιησού. Αμέσως μετά περιγράφεται γιατί το παιδί αυτό θα είναι σημαντικό. Και ως αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις, και ο Ζαχαρίας και η Μαρία με ρωτούν πώς θα γίνει αυτό. Και βλέπουμε, στη μια περίπτωση πέφτει τιμωρία, στην άλλη δεν κάνει κάτι. Γιατί είναι ο τρόπος που ρωτάς, η απορία που έχεις. Η Μαριάμ δεν είχε απιστία. Ο Ζαχαρίας είχε απιστία. Η Μαριάμ απλώς ρώτησε πώς θα γίνει. Απλώς για να ξέρω τον τρόπο. Εγώ δεν γνωρίζω άντρα και ξέρω ότι μένει μια γυναίκα έγκυος και γεννάει από το σπέρμα του άντρα. Άρα πες μου τον τρόπο και δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά να ξέρω. Αυτή ήταν η απορία της. Μόνο που ο Ζαχαρίας ρωτάει από απιστία. Και ο άγγελος απαντά και στις δύο περιπτώσεις, αναφέροντας ότι είναι η δύναμη του Θεού που μπορεί να το κάνει. Στη Μαριάμ είπε συγκεκριμένα στο 35 «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι», λέει το κείμενο. Και μετά δίνεται και στους δύο μία επιβεβαίωση. Στο Ζαχαρία, επειδή δεν πίστεψε ότι θα μείνει άλλαλος μέχρι να γεννηθεί ο Ιωάννης, αυτό όμως που δίνεται στη Μαριάμ είναι πως η Ελισάβετ, που κι αυτή δεν είχε παιδί, ήταν στήρα, επειδή είχε γεράσει, τώρα είναι κι αυτή έγκυος. Δηλαδή της δίνει να πάρει πίστη ότι γίνεται. Είναι διάφορα ζητήματα που θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί για αυτά τα εδάφια, αλλά να δούμε μερικά. Καταρχήν, πού έρχεται ο Αγγελιαφόρος του Θεού? Έρχεται εδώ για τη Μαριάμ στη Ναζαρέτ, που είναι μια μικρή πόλη της Γαλιλαίας, όπως είναι ο χάρτης του Ισραήλ, έτσι, με τη Μεσόγειο. Η Γαλλία ήταν πάνω ψηλά, κάτω στην Ιερουσαλήμ, στη Βηθλεέμ, πάνω, κοντά στη Συρία, που η Γαλιλαία δεν είχε φήμη για τίποτα. Ούτε για τη μορφωτική της πρόοδο, την πολιτιστική της, ούτε για το καλό πνευματικό επίπεδο των πιστών. Γιατί επειδή ήταν κοντά η Συρία και πήγαινε έρχονταν τα έθνη, οι δολολάτρες από μέσα, τους επηρέαζαν. Είχαν εισχωρήσει οι εθνικοί. Και οι Ιουδαίοι δεν το έβλεπαν αυτό με καλό μάτι. Ενώ όσο κατεβαίνεις κάτω ήταν πιο πιστοί, γιατί ήταν ο ναός Ιερουσαλήμ, πιο γνήσιοι, να πούμε, Ισραηλίτες. Και μάλιστα περιφερειντικά, θα το διαβάσετε, την αποκαλούν η Γαλιλαία των εθνών ή των εθνικών, των δεινολατρών που αναμίχτηκαν αυτοί μαζί. Μάλιστα στην εποχή του Χριστού υπήρχαν εκεί ιδωλολατρικοί ναοί και θέατρα επί ρωμαϊκής εποχής. Και όλοι αυτοί βέβαια με τη ζωή τους, τις συνήθειές τους, λίγο πολύ επηρέαζαν τους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στη Γαλιλαία. Και οι αυστηροί Ιουδαίοι δεν το συγχωρούσαν αυτό. Θα θυμάστε το σχόλιο που έκανε ο Ναθαναήλ όταν βρήκε τον Φίλιππο και του λέει: «Έλα, ήρθε ο Μεσσίας». Και του λέει: «Από πού είναι?» «Από τη Ναζαρέτ». Λέει: «Μα τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ?» «Αν μου έλεγε καμιά Ιερουσαλήμ, κανένα ναό, κάπου που είναι ευλογημένοι τόποι, η Ναζαρέτ τώρα». Σε αυτό το μέρος λοιπόν πήγε ο Άγγελος του Θεού. Σε έναν τόπο που ήταν άσημος, περιφρονημένος από τους Ιουδαίους, που πνευματικά δεν επικρατούσαν οι καλύτερες συνθήκες. Και είναι τα ερωτήματα που αναδύονται. Γιατί, Κύριε, δουλεύεις έτσι? Δεν είχε άλλους ευλογημένες κοπέλες να πάει να πάρεις από τη γη Ισραήλ? Θα πας πάνω-πάνω εκεί που είναι λίγο μίξ τα πράγματα με τη σάρκα, με τον κόσμο, ανακατεμένα? Ο Κύριος εργάζεται με τρόπους που κανένας δεν φαντάζεται. Χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς φασαρία. Μάλιστα εκεί που κανείς δεν θα το φανταζόταν εύκολα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν εργάζεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτόν τα διαβάζουμε και τα μελετούμε, έτσι λίγο πιο βαθιά, για να δούμε γιατί μας τα γράφει. Γιατί διαλέγει γεωγραφικούς τόπους και άτομα ασήμαντα ή σημαντικά, ανάλογα ποια είναι η περίπτωση. Γιατί ό,τι εμείς θεωρούμε σημαντικό, αυτός μπορεί να το βλέπει αλλιώς. Αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου. Να εργάζεται απλά, αλλά ουσιαστικά, και επιβεβαιώνεται από την επιλογή της Μαρίας. Ποια ήταν αυτή η κοπέλα? Την ήξεραν κανένας? Είχε καμιά γονείς ή συγγενείς κάτι να ήταν γνωστή, διάσημη? Περιμένεις τόσους αιώνες, τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, να έρθει ο Μεσσίας να γεννηθεί. Δεν θα πρέπει να γεννηθεί από έναν πρόσωπο ξεχωριστό, πολύ, που να ήταν φημισμένο? Ποιος την ήξερε? Κανένας δεν την ήξερε. Μια κοπέλα αγνή, ναι, παρθένα, αλλά σαν αυτή υπήρχαν πολλές. Όμως, ο ουράνιος μας πατέρας εργάζεται μέσα από ανθρώπους οι οποίοι στα ανθρώπινα μάτια δεν είναι εντυπωσιακοί, ούτε με καταστάσεις που μας θαμπώνουν. δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί και διατεθειμένοι να αφήσουν τη δική τους τη σοφία στην άκρη και να ακολουθήσουν αυτήν του Κυρίου. Όπως είπαμε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό, ως τα 30 του δεν είχε κάνει ούτε θαύμα του, ούτε τίποτα, ούτε φάνηκε, ούτε ήξερε κανείς. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ και τα αδέρφια του και αδερφές του. Αυτό
2: ενώ
1: ξέρανε.
2: Ήταν αναμάρτητος, ο Άγιος του Θεού, ο Μεσσίας που θα ερχότανε,
1: αλλά γιατί δεν είχε ξεχωρίσει. Ένας νέος, μόνο που ήταν αναμάρτητος, θα είχε ξεχωρίσει, δεν ξεχώρισε. Ο Θεός έβλεπε μέσα από όλον τον κόσμο ένα φως, έναν προβολέαν εκεί, ο γιος του. Αλλά, αδερφοί, δεν ξέρω άλλος τι έχει ο άλλος με στη διάνοια του, με στη ψυχή του μέσα του, αν δεν φανεί. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως υπήρχαν και άλλοι ενάρετοι νέοι. Ο Θεός έχει το διαγώνισμα του και βλέπει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν. Υπάρχουν τα κρυφά της καρδίας που δεν τα ξέρει, τα κρύβει ο καθένας. Βάζεις τη μάσκα σου, χαμογελάς, δόξα τον Κύριο, όλα καλά, αλλά δεν ξέρεις τι υποβόσκει από μέσα. Τι πάθη, τι επιθυμίες, τι σκέψεις, τι όνειρα, καλά ή κακά. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα βέβαια. Το λέω αυτό γιατί λέμε η Μαριάμ ήταν μια κοπέλα σαν τις άλλες. Εξωτερικά ήταν σαν τις άλλες. Σίγουρα ο Κύριος για να τη διαλέξει αυτήν και όχι κάποιαν άλλη, έβλεπε άλλα πράγματα μέσα που δεν φαινόντουσαν όμως από τους άλλους ανθρώπους. Σαφώς και έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος ανθρώπους σημαντικούς και μορφωμένους. Ας πούμε χρησιμοποίησε τον Μωυσή, που δεν ήταν όπως και όποιος, μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, εκπαιδεύτηκε, μορφωμένος, σπουδαγμένος. Άσχετο αν έφυγε μετά και πήγε στην έρημο. Αλλά ήταν ένας, για την εποχή του, πρίγκιπας. Χρησιμοποίησε τον Δανιήλ, επίσης σοφός. Ο βασιλιάτης ήταν μπροστά και του λέγανε «Πες μας τι να κάνουμε». Αυτός εξηγούσε τα όνειρα μου, ήταν από το Θεό. Αλλά και για τους ανθρώπους ήταν παραμορφωμένος που λέμε. Δηλαδή με τη γνώση του. Τον Λουκά, που μας έγραψε εδώ το Ευαγγέλιο, ιατρός. Και δεν είναι ιατρός όπως σήμερα που πολλοί είπαν οι ιατροί τότε, για να γίνεις ιατρός έπρεπε. Δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό και το αναφέρει ο Λουκάς ο ιατρός. Τον Παύλο, που σήμερα ο Παύλος θα είχε δοκτοράτα θεολογίας, όχι ένα και δύο, για την εποχή του, που μεγάλωσε μέσα στα πόδια του Γαμαλίλ και μας λέει την ιστορία του. Όμως ο Κύριος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και πολύ απλούς ανθρώπους. Πήρε τον Γεδεών που κρυβόταν από τους εχθρούς εκεί, ένα, να το πούμε, γεωργό, με το στάρι που προσπαθούσαν να φυτέψουν και να το θερήσουν και έρχονταν οι εχθροί και το άρπαζαν. Πήρε τον Δαβίδ, που τι ήταν ο Δαβίδ, να πείτε βασιλιάς, αλλά γίνε μετά. Ήταν ένας βοσκός με τα κατσικά και τα προβατάκια του, που όταν ήρθε να το χρήσει ο προφήτης, ούτε καν ο πατέρας του υπολόγισε και φέρνει τους άλλους και στο τέλος λέει: Έλειψαν τα παιδιά, πού το. Λέει: Έχει και ένα εκεί που βόσκει, φέρ' τον, το μικρό. Και του λέει ο Θεός: Αυτός είναι. Γιατί εγώ δεν βλέπω, λέει, το εξωτερικό, εγώ βλέπω την καρδιά. Βλέπετε την καρδιά. Οι άλλοι όλοι δεν έβλεπαν την καρδιά του Δαβίδ όμως, ούτε και η ίδια η οικογένειά του. Τον Μαθαίον, τον Τελώνη. Τι ήταν ένας. Εντάξει, μπορεί να πούμε Τελώνης, ήταν έξυπνος μαθηματικά, κρατούσε τους λογαριασμούς, αλλά κατά τους ανθρώπους, για τον λαό του, ήταν ένας προδότης. Τον Ιωάννη. Όχι τον Βαπτιστή, ενώ τον Ιωάννη, τον αγαπημένο φίλο του Κυρίου, που ήταν νεαρός τότε. Δεν είχε μόρφωση ιδιαίτερη. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να δοξάσει το όνομά του, για να δείξει τη δύναμη του, ότι εγώ μπορώ από κάθε αγκείο να φέρω αυτόν που θέλω. Ας δούμε ένα απόσπασμα στην 1η Κορυφαίους 1:22. Επειδή και οι Ιουδαίοι απαιτούν σημεία και οι Έλληνες ζητούν σοφία, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Αφενός στους Ιουδαίους σκάνδαλο, αφετέρου στα έθνη μορία. Σε αυτούς όμως τους κλητούς, Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Γιατί το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Βλέπετε πράγματι την κλίση σας, αδελφοί. Γιατί δεν είστε πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είστε πολύ δυνατοί, δεν είστε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου. Την καταγωγή. Και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Αυτά που δεν είναι, για να καταργήσει αυτά που είναι, με σκοπό να μην καυχηθεί καμία σάρκα μπροστά στο Θεό. Βλέπετε,
2: παίρνει τα απεριμένα, αυτά που δεν αξίζουν στα μάτια των ανθρώπων, για να πει ότι μέσα από αυτά που δεν αξίζουν εγώ εργάζομαι. Και εσύ που αξίζεις και είσαι, φουσκώνεις ότι είσαι, γιατί έχεις γνώσεις, γιατί έχεις χρήματα, γιατί έχεις προσωπικότητα, δεν σε χρησιμοποιώ, λέει ο Κύριος. Από αυτό λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι έγινε ο Χριστός για μένα και για σένα? Έγινε σοφία για μένα. Άρα εγώ αν είμαι σοφός, επειδή ο Κύριος μου έδωσε. Έγινε δικαιοσύνη. Είμαι δίκαιος? Όχι, αλλά ο Κύριος με έκανε να είμαι δίκαιος. Αγιασμός. Μα είμαι αγιασμένος, είμαι αγιασμένος από τον Κύριο και απολυτρωμένος. Από τον Κύριο όμως. Δεν είμαι εγώ σοφός, δεν είμαι εγώ άγιος, δεν είμαι εγώ δίκαιος, δεν είμαι εγώ απολυτρωμένος από μόνος μου. Από τον Κύριο. Ώστε, καθώς είναι γραμμένο, αυτός που καφιέται, στον Κύριο ας καφιέται. Μας τα έδωσε ο Κύριος, μας είπε τα δώρα μας, ορίστε, σας τα έδωσα, σας έσωσα, σας δικαίωσα, σας ευλόγησα, σας έδωσα σοφία, αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι από μένα. Αν τα αφαιρέσω, τι θα μείνει? Αν τα δώσω, γίνεσαι, έρχονται άλλοι μπροστά σου, λένε, πού τα λες, πώς τα λες, παιδί μου, τι καλός που είσαι. Όποιος όμως καφιέται, λέει, στον Κύριο να καφιέται, γιατί από εκεί έρχονται όλα. Ενεργεί λοιπόν ο Θεός με τέτοιον τρόπο για να μην καυχηθεί κανένας μπροστά του. Γιατί όποιος θέλει να καυχηθεί μόνο για αυτό που κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Πραγματικά να τη δίνουμε, όχι ο Κύριος, αλλά να νοούμε εμείς. Έτσι, προσέχουμε. Αυτό σημαίνει αυτός που καυχιέται στον Κύριο, ας καυχιέται. Λέει στο κείμενο, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Γι' αυτό διαλέγει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον Ζαχαρίαν και την Ελισάβετ, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορούσε να διαλέξει ένα άλλο ζευγάρι να κάνουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και άλλοι Ιουδαίοι ήταν, χριστιανοί κατά την έννοια τη δική μας. Δεν είναι κακό οι νέοι να κάνουν παιδιά. Ο Θεός το θέλει. Αλλά ήθελε να κάνει το παράξενο, το δύσκολο. Βλέπουμε στη γραφή, ειδικά για τις στήρες, πώς ο Θεός εργάζεται. Η Σάρα στήρα γέννησε, ενώ δεν έπρεπε. Η Ρεβέκα πόσο καιρό γέννησε. Βλέπουμε δηλαδή ιστορίες γυναικών που ήταν στήρες, η Άννα που δεν γεννούσε πάλι με τον Σαμουήλ, όλα αυτά. Και διαλέγει τώρα να τους επισκεφτεί την ώρα που έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Γι' αυτό διαλέγει να πάει στη Ναζαρέτ, όπως είπα, μια πόλη που δεν είχε υπόλοιψη, για να διαλέξει τη Μαριά, μια ασήμαντη κοπέλα. Γι' αυτό και σήμερα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθε μία και τον κάθε ένα. Μπορεί ο Κύριος. Γιατί η λογική, η ανθρώπινη, τι λέει? Μα εγώ δεν έχω, δεν ξέρω καλά το λόγο του Θεού, δεν σπούδασα καλά θεολογία, δεν είμαι και πολύ καλός, ξέρει ο Κύριος ότι δεν αξίζω, και οι γνώσεις μου αλλά και ο χαρακτήρας μου, έχω πολλά στραβά, λάθη. Η Μαριάμ δηλαδή πώς η Αγία Γραφή ήξερε, πόσα κηρύγματα έχει να ακούσει, που στη συναγωγή πήγαιναν οι άντρες και οι γυναίκες ήταν στο περιθώριο. Μην πιστέψεις πως δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Γιατί είναι ψέμα αν σου ψιθυρίζει μια φωνιά, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν. Ναι, υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μιλήσουν και να ευαγγελίσουν και να κάνουν. Δεν το αφιβάλλουμε, γι' αυτό είμαστε και ταπεινοί. Αλλά αν μπορούν οι άλλοι να μιλήσουν και ευαγγελίσουν αυτόν που είναι δίπλα από σένα, πώς θα τον φτάσουν αυτόν? Ο Κινέζος θα μιλήσει στους Κινέζους, ο Αυστραλέζος στους Αυστραλούς. Εσύ στη γειτονιά σου είσαι εκεί. Θα έρθει ο Κινέζος να μιλήσει? Όχι. Από ποιον περιμένει? Από ποιον περιμένεις να στείλει ο Κύριος να κάνει αυτή τη δουλειά? Άρα άμα σου λέει εσύ δεν έχεις το θάρρος, ούτε μια ψυχή να μιλήσεις, ας το παρετήσου, κάποιος άλλος θα το κάνει. Καμιά φορά ο Κύριος λέει θα ζητήσω το αίμα τους από εσένα. Γιατί είχες τις ευκαιρίες ή μπορούσες να ανοιχτείς, να συμμεριστείς, και αν δεν δεχτεί, εντάξει. Τουλάχιστον να κάνεις το μέρος σου με όμορφον τρόπο όπως μπορείς. Και από εκεί και πέρα, εγώ είμαι που σώζω ή δεν σώζω. Εντάξει, δεν θα σου πω. Αλλά το να γυρίζεις την πλάτη για να πεις δεν με ενδιαφέρει, αυτό τι δείχνει? Ότι άρπαξα το δρόμο της σωτηρίας. Ευχαριστώ Κύριε, το έχω στην τσέπη μου. Εγώ θα είμαι μαζί σου, αλλά δεν με ενδιαφέρει για τον πλησίο μου. Ποια είναι η κύρια εντολή? Αγάπα Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτές οι δύο είναι η κυριότερη εντολή. Πώς φαίνεται η αγάπη για τον πλησίο? Καλημέρα φίλε, τι κάνεις, καλά, δεν θα σε κλέψω, δεν θα σε κατηγορήσω? Ή έλα να σωθείς μαζί μου όπως εγώ εσώθηκα.
1: Άρα μην πιστέψεις τον εχθρό της ψυχής σου και ξεχάσεις πως η όποια προσφορά μας στη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από εμάς, αδελφοί. Ο Κύριος είναι που μας χαρίζει τη δύναμη. Ο Θεός είναι που με καλεί και σε καλεί να τον υπηρετείς, να τον ομολογήσεις, να τον υπακούσεις, να τον λατρεύεις. Αυτός είναι ο Θεός που σου δίνει δύναμη να το κάνεις. Γιατί είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, ούτε να σε λατρεύσω δεν μπορώ αυτή την περίοδο. Δεν μου έρχεται. Αν το κάνω, θα το κάνω. Αυτός είναι που μας δίνει. Σου λέει, άνοιξε το στόμα σου, εγώ θα στο γεμίσω. Σου δίνει τη δύναμη να είσαι διαφορετική, διαφορετικός. Δεν μας ζητάει να ενεργήσουμε χωρίς να μας δώσει τη δύναμη για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Και όλα γίνονται επειδή αυτός μέσα στη χάρη του το θέλει. Και πού φαίνεται αυτό, προσέξτε πως σε όλη τη διήγηση η έμφαση είναι ότι ο Θεός είναι πιστός και θα εκπληρώσει κάθε ρήμα που έχει δώσει στο λαό του. Το είπε, το κάνει. Λουκάς 1:32. Εκεί που είμαστε. Θα το πράξει αυτό επειδή εκείνος έχει την εξουσία και τη δύναμη να το κάνει. Κοιτάξτε το θέμα της εκπλήρωσης, θα το δούμε από το κείμενο. Ούτως έστε μέγας και Υιός υψής του κληθήσετε. Και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί τον οίκο Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Ο Υιός του υψής του έρχεται. Ήρθε, αλλά και έρχεται για μας, για να μας πάρει. Αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, ότι θα έρθει και θα κατασυντρίψει, λέει, την κεφαλή του όφεως, το κεφάλι του φιδιού. Έρχεται αυτός τον οποίο επικυρώθηκε η Διαθήκη του Αβραάμ. Αυτός ο προφήτης που υποσχέθηκε ο Μωυσής. Ο ιερέας, λέει, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο απόγονος του Δαβίδ, που θα κάτσει στο θρόνο του αιώνια. Τι έγραψε ο Παύλος στον Τιμόθεο, γέρος πριν πεθάνει, πρόσεξε τέκνον Τιμόθεε, ενθυμού τον Ιησούν τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν θέλουμε. Από αυτήν τη γενεαλογία που βγήκε. Και ο Θεός είναι πιστός. Και στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε τόσες εικόνες, τόσους ανθρώπους, τόσους θεσμούς με τις θυσίες, όλα τα σύμβολα, για να δείξει όλο αυτό το καταπληκτικό έργο που θα κάνει ο Μεσσίας. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η ώρα να γεννηθεί ο Μεσσίας, επιτέλους. Μας λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και λέμε, Κύριε, γιατί τότε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί 200 χρόνια πιο πριν ή 200 χρόνια μετά, γιατί ήρθε ο Χριστός τώρα, ή τον 5ο αιώνα π.Χ. Τότε ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί, να έχουμε υπομονή και να εμπιστευόμαστε τον Θεό που ξέρει όλον το σχέδιο και βλέπει πανοπτικά όλα. Πανόραμα όλο και ξέρει πότε να στείλει. Εμείς πνιγόμαστε μέσα στο χρόνο μας και στη ζωή μας και λέμε τώρα φέρτε, κάντε το τώρα. Γιατί δεν βγαίνει αυτή η προφητεία, γιατί δεν γίνεται τώρα. Μα ο Κύριος βλέπει πολλά άλλα πράγματα μαζί. Ο Θεός είναι πιστός, δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του, έστω και αν σε εμάς βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Είναι εκεί η υπόσχεση. Αλλά και δεν μετρά την εκπλήρωσή τους στα δικά μας χρονικά όρια. Γι' αυτό λέω ότι απαντάει στο δικό του χρόνο. Γι' αυτό και αξίζει να τον περιμένουμε πάντα στη ζωή μας. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λουκάς 1:36. Πώς τελειώνει το μήνυμα του ο Γαβριήλ. Και ειδού, Ελισάβε, τη συγγενή σου, έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γερατιά της. Και αυτός είναι έκτος μήνας αυτής, που την αποκαλούν στήρα. Έγκυος 6 μηνών, οι άλλοι τη λένε στήρα, γιατί το έκρυβε. Γιατί δεν είναι αδύνατος κανένας λόγος από το Θεό. Μαριάμ, βάρ' το μέσα καλά, να το ξέρεις, της λέει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως είπαμε η Μαρία με την ερώτησή της δεν έκφραζε απιστία, αλλά απορία. Πώς να μείνω έγκυος, αφού δεν γνωρίζω άντρα. Γι' αυτό ο Γαβριήλ της απαντά πως το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω της και κάθε δυσκολία θα ξεπεραστεί. Ξέρετε, εμείς διαβάζουμε χιλιάδες χρόνια μετά και λέμε, Μαρία, τώρα τι ζητάς. Επειδή το είδαμε, το ακούσαμε ξανά και ξανά, η Παρθένος θα γεννήσει, ξέρουμε και την προφητεία και την εκπλήρωση, όλα καλά, εύκολα. Μα πόσο εύκολο είναι όταν είναι πρώτη φορά που θα συμβεί και δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Πού ξανακούστηκε η Παρθένα να μην έγινε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός, αδερφοί, δεν δεσμεύεται από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει θέσει. Ναι. Όταν δημιούργησε το ανθρώπινο γένος, έδωσε τους νόμους του σε κίνηση. Δεν αποφασίζει ο Θεός κάθε φορά αν θα μείνει αγκαίος μια κοπέλα. Ναι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προσεύχονται αυτές οι στήρες που είπαμε, ναι. Ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα της, ο Κύριος άνοιξε τη μήτρα της. Αλλά γενικά ο Θεός έδωσε τους νόμους του και είναι σε κίνηση, λειτουργούν. Όπως ρίχνεις μια πέτρα στον αέρα και θα πέσει κάτω. Είναι φυσικός νόμος, η βαρύτητα. Όταν το σπερματοζωάριο βρει το οάριο, στην κατάλληλη στιγμή θα ενωθούν, θα γεννηθεί ένα μωρό σε 9 μήνες. Δουλεύει αυτό. Άρα δεν μπορεί να πει η κοπέλα, μα κοιμήθηκα με τον φίλο μου μια φορά, επειδή και έμεινα έγκυος. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Δεν το επέτρεψε, δεν το απέτρεψε. Είναι φυσική νόμη. Ας πρόσεχες. Ακόμα και μια κοπέλα να τη βιάσουν και να μείνει έγκυος, θα πει, μα γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί το σπερματοζωάριο του βιαστή βρήκε το άριον της κοπέλας. Είναι νόμος. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Θεός. Δεν το έκανα, ούτε το ξέκανα. Είναι δοσμένο, όπως είπα, που πέφτει η πέτρα κάτω. Όμως, θα ήταν αστείο να φανταστεί κάποιος πως ο Δημιουργός δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Σέβεται τους νόμους του, δηλαδή πάει να μπει στο νερό, γλουπ, θα βουλιάξεις. Ο Ιησούς όμως περπάτησε πάνω στα κύματα, ενάντια στους νόμους που ο ίδιος ο Θεός έβαλε. Και ο Πέτρος για λίγο, ενάντια, του λέει έλα. Και ήρθε ο Πέτρος. Δεν ξαναπερπάτησε ο Πέτρος μετά, ούτε ο ίδιος ο Ιησούς. Γιατί ποτέ δεν χρησιμοποίησε τις δυνάμεις που είχε για να κάνει σοου. Το ξέρουμε αυτό. Ο Κύριος το έκανε τότε επειδή έπρεπε να το κάνει. Και για τον Πέτρο τότε. Οι μαθητές δεν περπατούσαν όλοι πάνω. Λέει, αντί να πάμε με τη βάρκα, να πάμε με τα πόδια απέναντι. Έτσι να τρέχουμε πάνω στα κύματα, αφού είμαστε πιστοί. Όχι. Σέβεται ο Θεός τους φυσικούς του νόμους και λέει, παιδιά, δεν θα είσαστε κακομαθημένοι. Όπως μπαίνουν οι άλλοι στις βάρκες και πάνε απέναντι, και εσείς το ίδιο θα πηγαίνετε. Παρόλο που εγώ σαν Θεός μπορώ να σταματήσω το φυσικό νόμο και να περπατάρει πάνω στα κύματα. Καταλαβαίνετε γιατί πολλοί λένε γιατί ο Θεός, δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά σέβεται τον εαυτό του. Έβαλε τους νόμους και πρέπει να γίνουν. Όμως, εδώ σου λέει, ήταν η προφητεία από πριν. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν. Και θα αποκληθεί το όνομά του Εμμανουήλ. Μα δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται. Όμως ο Θεός λέει, εγώ κάνω μια εξαίρεση τώρα. Βάζω το δικό μου σπερματοζωάριο μέσα στο άριον της Μαριάμ. Και τι ήταν? Γιος. Τα 23, θυμάστε 23 χρωμοσώματα, μόνο ήταν το θέμα του X και του Y. Ότι έπρεπε να ήταν Άρεν, γιατί δεν μπορούσε να γεννηθεί κορίτσι, δεν θα δεχόντουσα να είναι η Μεσσίας, ο Μεσσίας έπρεπε να είναι. Όλη όμως η γενεαλογία ήταν από τη Μαριάμ. Γεννήθηκε ένα μωρό τέλειο, αθώ, αγνό, όπως τα άλλα μωρά, με όλα τα καλά στοιχεία από τη γενιά του Δαβίδ, από τον Αδάμ. Πρώτος Αδάμ, έσχατος Αδάμ. Χωρίς όμως το μικρόβιο της τάσης προς την αμαρτία, της ροπής προς την αμαρτία που έχουν όλοι οι άλλοι. Ο Ιησούς ήταν ένας Αδάμ. Όχι ένας Θεός που ήρθε. Ένας Αδάμ τέλειος. Ένα μωρό τέλειο. Μέσα στο οποίο ο Θεός ο ένας κατοίκησε. Άπλωσε. Και ο Κύριος λέει, ό,τι κάνω, ό,τι λέω, ο Θεός που κατοικεί μέσα μου ποιεί τα έργα αυτού. Άρα μπορεί ο Θεός να τροποποιήσει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει.

γύρος. Και ο άντρας της γέρος, αν δεν πέσει, οι άντρες και οι γέροι μπορούν να κάνουν παιδιά. Το σπέρνον τους μπορεί. Οι γυναίκες, λέει, σταμάτησαν να γίνονται σε αυτήν τα γυναικεία, όπως τη Σάρα. Δεν είχε ο Άριο. Όμως ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και συμπεραίνει ο άγγελος, για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Το κείμενο λέει ότι ουκ αδυνατήσει παρά του Θεού παν ρήμα. Το ρήμα δεν είναι απλά υπόσχεση λόγος, είναι ρήμα, ότι θα γίνει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, είναι παντοδύναμος. Ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει. Απλά να είναι μέσα στο θέλημά του. Γιατί πολλά θέλουμε να κάνει και δεν γίνονται. Γιατί θα επιτρέπει στους πολέμους, γιατί επιτρέπει στο παιδί και το καρκινοπαθές να πεθάνει, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, χίλια δυο κακά γίνονται κάθε μέρα. Δεν είναι η βασιλεία του Θεού στη γη ακόμα. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, ελθέτω η βασιλεία σου, θα έρθει μετά τον Αρμαγεδόνα για χίλια χρόνια στη γη. Προς το παρόν τώρα έχουμε τον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου που κυριαρχεί και ο Θεός βέβαια από μέσα φρενάρει συνεχώς. Αλλά δεν γίνεται το θέλημα του Θεού σε όλα που θα ήθελε να γίνει, λόγω της αμαρτίας μας. Αλλά μην φανταζόμαστε τον Κύριο των δυνάμεων με βάση τις δικές μας ανθρώπινες και φτωχές γνώσεις. Ο Θεός είναι ασύλληπτος στην ανθρώπινη αντίληψη και οι δυνατότητες του είναι άπειρες. Γι' αυτό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένας παππουλής, ένα πνεύμα και είναι ο Θεός και κουβεντιάζουμε μαζί του, δώσε μου, κάνε μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να αντιληφθούμε, αδερφοί, ας δούμε από τον Ισαΐα 43, από το 10. Γιατί ο Κύριος έχει την εξουσία να εκτελεί το θέλημά του και ποιος θα του αντισταθεί. Λέει, εσείς είστε μάρτυρές μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα, για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Σωτήρας. Είναι ο Ιησούς ο σωτήρας μας. Μα είναι ο Θεός που ήρθε και έστειλε τον σωτήρα. Τι σημαίνει Ιησούς, ο Θεός που σώζει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς μάρτυρες μου, λέει ο Κύριος. Και εγώ ο Θεός. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Σου λέει ο Θεός, θα κάνω. Μπορείς να το με εμποδίσεις? Και ακόμα ένα απόσπασμα εδώ στον Ισαΐα 14:27. Ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε και ποιος θα το αναιρέσει και το χέρι του απλώθηκε και ποιος θα το αποστρέψει. Για βάρτε με το Θεό, γιατί για τον Κύριο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Κρατάει τις υποσχέσεις του και τις εκπληρώνει. Πότε? Στο δικό του χρόνο. Εδώ είναι το πρόβλημά μας εμάς των ανυπόμονων. Αφού το είπες, κάντο. Αφού είναι ρήμα. Περίμενε. Το είπα. Θα το κάνω. Μπορώ να το κάνω μετά από 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός σου λέει, άσε με να ενεργήσω όπως θέλω. Και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη αδυναμία για να φανερωθεί ακόμη περισσότερο η δόξα του, η δύναμή του, η σοφία του, η χάρη του. Χρησιμοποιεί ένα ηλικιωμένο άτεκνο ζευγάρι, πηγαίνει σε μια ασήμαντη πόλη, βρίσκει μια άγνωστη κοπέλα από τη γενιά του Δαβίδ. Γιατί, Κύριε, δεν πήγε στους πιο διάσημους, όπως είπα στην αρχή? Γιατί αυτός έχει την εξουσία να εκτελέσει τα σχέδια του. Άρα, αδερφοί, δεν είναι το μέσο που θα του κάνει τη δουλειά. Ο Θεός είναι που κάνει τη δουλειά. Ας δούμε ξανά την απάντηση της Μαρίας, που είναι ένα μάθημα εμπιστοσύνης το οποίο χρειαζόμαστε κι εμείς. Ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Μπορούμε να το λέμε και αυτό εμείς στο Θεό? Ιδού η δούλη, ο δούλος του Κυρίου. Ας γίνει σε μένα κατά το λόγο σου. Ταπεινά, απλά. Βλέπετε γιατί τη διάλεξε ο Κύριος? Δεν είναι ότι ήταν η αξία, γιατί λέει, μη φοβού Μαρία, βρήκες χάρη από το Θεό. Και αυτή με χάρη. Δεν είναι η αξία κανενός. Αλλά σου λέει, βρήκες χάρη και ήξερε ο Κύριος ότι αυτή θα πει ταπεινά, ναι. Ναι, Κύριε, είδε εγώ, χρησιμοποίησέ με. Υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Κυρίου και Θεού της. Δεν πρόβαλε καμιά αντίρρηση. Δεν σκέφτηκε τις συνέπειες. Προσέξτε, αδερφοί, δεν ήταν εύκολη η απόφαση και για αυτήν. Όμως, μα σου μιλάει ο Άγγελος. Ο διάβολος χίλια δυο μπορεί να κάνει, λέει και ο Παύλος. Ουδέ το θαυμαστό, μπορεί ο διάβολος να εμφανιστεί ως άγγελος φωτός. Να μην είχα σκέψει, σίγουρα είναι ο Θεός. Μήπως είναι ο διάβολος? Να μείνει εγγύος.

0: είπε ο Ιωσήφ, η συγγενεία σου, θα σε λιθοβολήσω. Πού ξανακούστηκε? Που όντως δεν ξανακούστηκε. Σιγά που θα γίνει εσύ το Μεσσία, εσύ ποια είσαι? Δηλαδή δεν ξέρουμε τι σκέψεις ο εχθρός, τι επίθεσης της έβαλε για να μπορέσει να δεχτεί. Γιατί λέμε, το είπε και έγινε, μα είναι μήνες, είναι καιρός και όντως βλέπουμε, αυτά που λέω δεν είναι σκέψεις δικές μου θεωρίες, όντως ο Ιωσήφ σκεφτόταν να την απολύσει. Γιατί? Για να μην λιθοβοληθεί. Επειδή τη λυπήθηκε, σου λέει, ας την πάρω και να τη χωρίσω μετά κρυφά, να μην ακουστεί και να μην πεθάνει. Αλλά μαζί της δεν μπορώ να μείνω. Καλή, καλός, εντάξει, αλλά να πάει με το φίλο. Γιατί ήταν λογικό ο άντρας να σκεφτεί. Δεν ξέρουμε και πόσα ο Ιωσήφ πέρασε. Τι επίθεση είχε από τον εχθρό. Ενώ τι κατάκριση, να τη σκοτώσω, να μην τη σκοτώσω. Πρέπει να κάνω το σωστό. Ο νόμος τι λέει, ο λόγος του Θεού. Ο Θεός έβαλε τους νόμους. Λέμε ο νόμος του Μωυσή. Η Παρθένος Λαλίσου που κοιμήθηκε με άλλο άντρα πρέπει να πεθάνει και ο ένας και ο άλλος. Δεν αναλογίστηκε την αντίδραση του Ιωσήφ ούτε τα λόγια του κόσμου. Έβαλε το θέλημα του Θεού πάνω από κάθε τι η Μαρία. Και από αυτήν ακόμη την καλή της φήμη. Γιατί? Γιατί όντως ήταν πεισμένη πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο. Σου λέει, όπως ο Κύριος θα το κάνει, θα με σκεπάσει, θα με καλύψει. Αλλά σίγουρα μπορεί να αρχίσαν και τα σούσουρα του κόσμου. Γι' αυτό πήγε στην Ελισάβετ για καιρό. Γιατί όταν αρχίσει να φουσκώνει η κυλίτσα σου και είσαι ανήπαντρη, γιατί το αραβωνιασμένη ξέραμε τι σημαίνει τότε. Απλά ήταν καπαρωμένη. Δηλαδή, θα είμαι ο άντρας σου, θα είσαι η γυναίκα μου. Ούτε με τον Ιωσήφ μπορούσε να κάνει το παιδί. Άρα, είναι ένας Θεός που αξίζει να τον εμπιστευτώ, γιατί δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο μας τίποτα. Εμείς τώρα το ερώτημα είναι τι πιστεύω για τον Θεό. Πιστεύω ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι πανσοφός. Ξέρουμε τα επίθετα, αλλά τα πιστεύω. Ότι είναι τέλειος για κάθε του σχέδιο. Ότι ποτέ δεν κάνει λάθη. Δεν σας μπήκε ποτέ η ιδέα ότι εδώ ο Θεός δεν το χειρίστηκε καλά. Αν ήμουν εγώ θα το έκανα καλύτερα. Η εικόνα που έχουμε για τον Κύριο στο μυαλό μας, αδερφοί, θα καθορίσει για το αν θα τον υπακούσουμε ή όχι. Δηλαδή, αν ο Θεός στο μυαλό μας είναι μικρός, κάνει λάθη, ξεχνάει, του ζητάω και δεν κάνει καμιά ενέργεια, μπορεί να μην με ακούει καν. Όπως εμικτήριζε ο Ηλίας τους ειδωλολάτρες, πού είναι ο Θεός σας για να ρίξει φωτιά? Μήπως κοιμάται, μήπως έπιασε κουβέντα? Και τους κοροϊδεύε, γιατί δεν ήταν Θεός. Αλλά κοιτάξτε, μήπως και εμάς καμιά φορά μας μπαίνουν τέτοιες σκέψεις. Αφού προσεύχομαι και δεν απαντάει, άρα δεν με ακούει. Δεν τα ξέρει όλα. Μπορεί να μην είναι και παντοδύναμος. Μπορεί να έχει δυνάμεις, αλλά όχι τόσες πολλές. Θα καταφέρει να νικήσει το διάβολο σε αυτή την περίπτωση? Μπορεί και να μην τα καταφέρει. Αυτά τώρα στροβιλίζουν μέσα στο μυαλό του παιδιού του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι λυπάται. Γιατί σου λέει, είμαι παντοδύναμος, δεν μπορώ να σου δείξω όλη τη δύναμή μου γιατί θα πεθάνεις και πρέπει με πίστη να το δεχτείς από τον λόγο. Και το παιδί λέει, μα είσαι παντοδύναμος τελικά, αφού βλέπω ότι χάνω μάχες. Χάνουμε μάχες. Ή μπορεί να πεις δεν ενδιαφέρεται για μας. Αδιαφορεί, δεν ασχολείται μαζί μας. Αν είναι έτσι, αδερφοί, να μην τον εμπιστεύεσαι τον Κύριο και να απογοητεύεσαι. Αν όμως ο ουράνιος πατέρας σου είναι αυτός της Μαριάμ, για τον οποίο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όπως της είπε ο Άγγελος, και ο οποίος μας αγαπάει τέλεια, ώστε να δώσει τον Ιησού για μας, τότε η στάση σου και η στάση μου κάθε μέρα, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις, πρέπει να είναι όπως αυτή της Παρθένου. Κύριε, είμαι δούλος σου. Κάνε το θέλημά σου. Χρησιμοποίησέ με όπως θέλεις. Γιατί είναι ανάγκη να το σκεφτούμε τι Θεός είναι αυτός τον οποίο πιστεύουμε. Οι εντολές του αρκετές φορές θα μας φέρουν σε σύγκρουση με τον κόσμο και μας φέρνουν. Γιατί ο κόσμος ζει στο σκοτάδι, ο Θεός είναι φως. Αυτό θα αντιδράσει, πρέπει να το περιμένουμε. Δεν είναι όλοι με ανοιχτές αγκαλιές, καλώς τον άνθρωπο του Θεού, καλώς την θυγατέρα του Κυρίου, μίλησέ μας για τον Κύριο, ευχαριστούμε. Το σκοτάδι, λέει, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Δεν θέλει να έρθει εσύ απ' έξω να του χαράσεις την Ιρβάνα του. Εγώ αμαρτάνω, περνάω ωραία μέσα στα πάθη μου κλπ. Πώς θα έρθει εσύ να με ελέγξει, να μου πεις ότι είμαι αμαρτωρός και θα πάω κόλαση? Δεν θέλω να σε ακούσω. Μου δημιουργείς πρόβλημα, με αναστατώνεις. Άσε με μέσα στον ύπνο μου, το πνευματικό. Ο Θεός όμως θέλει να σώσει. Εκεί τώρα είναι το κρίσιμο σημείο πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί του Θεού. Ο κόσμος αρέσκεται στο ψέμα. Ο Χριστός λέει όμως, εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, η οδός. Άρα για να επακούσω στον Κύριο και να πιστέψω ότι αξίζει να τον εμπιστευτώ, πρέπει μέσα στη διάνοια μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, στην καρδιά μου να έχω τη σωστή εικόνα. Γιατί αν είναι η εικόνα του Θεού, της γραφής, αλλά γεμάτη τρυπημένη όπως το τυρί μου με τις τρυπούλες, όλα αμφιβολίες, τελικά αυτό το μείγμα δεν σου βγάζει το Θεό όπως πραγματικά είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Θεός μου ο Θεός της Αγίας Γραφής? Όπως τη Μαρία πρέπει να πιστεύουμε, αδερφοί, όχι όπως τον Ζαχαρία. Γιατί αν ταυτίσουμε τον εαυτό μας με ένα από αυτά τα δύο άτομα, εμείς που είμαστε πιστοί χρόνια, λογικά πρέπει να πάμε με τον Ζαχαρία. Ιερείς του Κυρίου, λογούμε τον Κύριο, θυμιάζουμε στον Κύριο, οι προσευχές μας, όλα καλά. Μπαίνει, βγαίνει ο άνθρωπος του Θεού, γέρος, μέσα στο ναό. Πιστοί και εμείς όπως αυτός. Όταν ήρθε η ώρα όμως να ελεγχθεί και να του πει θα γίνει αυτό που δεν γίνεται, μπαίνει μέσα αμέσως, βλέπεις, όχι είχε απιστία, φάνηκε η απιστία, διαφάνηκε ότι ο Θεός αυτά κάνει, ως εκεί. Οι φυσικοί νόμοι λένε, όχι παιδί, φτάνει. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους αδύναμους γιατί δοξάζεται μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί πρέπει να μπορούμε να υπερφανευτούμε όχι για το τι κάναμε εμείς, αλλά για το τι κάνει ο Κύριος, όπως είπα πριν. Ο Κύριος είναι το τι κάνει. Μπορεί και να το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί είναι ο Κυρίαρχος. Και μας προσκαλεί, αδερφοί, όπως τη Μαρία, να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Ακόμη και όταν έρθουμε σε δύσκολη θέση με τον περίγυρό μας. Γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε δούλοι Του και Αυτός ξέρει καλύτερα από μας. Δεν είναι ότι θα διαφημίσουμε εμείς το Θεό, θα το δυσφημίσουμε εμείς. Κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος, όσο μπορούμε με τη ζωή μας. Ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη τόσο από εμάς. Νομίζετε εξαρτάται από εμάς, κρέμεται από εμάς το έργο Του? Αν εμείς δεν σταθούμε, θα μας βάλει στην άκρη και θα κάνει το έργο Του με άλλον τρόπο. Το έργο του Θεού είναι τελειωμένο από την αρχή, λέει. Έκανε τον κόσμο και την 7η μέρα ξεκουράστηκε. Αυτό δεν είναι μόνο τότε, είναι όλη η ιστορία του κόσμου. 6.000 χρόνια, 7.000 χρόνια, ο Κύριος αναπαύθηκε, τέλειωσε. Δεν φοβάται ο Κύριος τι θα γίνει. Θα νικήσω τον διάβολο, δεν θα νικήσω, τι θα γίνει με τον Αντίχριστο, πόσους θα πάρω, πόσοι θα είναι στην αρπαγή, σας παρακαλώ, σωθείτε να έχω παρέα. Δεν είναι. Ο Θεός τα ξέρει όλα από την αρχή. Έχουμε πει ότι είναι έξω από το χρόνο και τα βλέπει όλα. Αυτό που δεν ξέρουμε εμείς, γιατί αυτό που πρέπει εμάς να μας τρώει είναι, γιατί η Γραφή δεν μας λέει Λάζαρος, Κώστας, Ιάννης, Μαρία, Αυγή, Ίγκα κλπ. Δεν το λέει. Θα είμαι μέσα, δεν θα είμαι μέσα, πώς θα περπατήσω? Το ότι θα γίνει, ό,τι θα γίνει ιστορικά δεν αλλάζει με τίποτα ό,τι και να κάνουμε. Ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στο τέλος, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει, η χεριτής βασιλεία θα έρθει, θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη, τα πάντα ό,τι λέει θα γίνει. Κόλαση παράδεισο όπως τα λέει. Ωραία. Ό,τι κάνουμε εμείς κακό ή καλό δεν αλλάζει, αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι, θα βοηθήσουμε αυτόν το έργο και να είμαστε κι εμείς μέσα, ή θα απομακρυνθούμε και θα πούμε δεν θέλουμε, ευχαριστώ. Εκεί είναι τώρα το έργο του κάθε πιστού, πώς να σταθεί με τον Κύριο και πώς να πράξει από εδώ και μπρος. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλά, κακά, ό,τι έγινε. Αλλά κάθε μέρα, όπως είπα και την άλλη φορά, είναι μια έκπληξη. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε τι που έρχεται, Κύριε, όσον εσύ επιτρέψει να είμαστε εδώ, βοήθησε μας να είμαστε productive. Παραγωγική για τον Κύριο, να βγάλουμε δουλειά, να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Από το χρόνο μας, από τα ενέργεια μας που έχουμε όσοι μας δίνει ο Κύριος. Λέμε έχουμε υγεία. Αφού έχεις υγεία, χρησιμοποιήσε για τον Κύριο. Έχεις πόδια, έχεις χέρια, έχεις στόμα, έχεις μάτια, αυτιά. Κάντα, δούλεψε, να φανεί. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για το έργο που κάνεις. Και έκανες και κάνεις και θα κάνεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για όλο το έργο παγκόσμια, Κύριε μας, αυτή τη στιγμή. Για τα δισεκατομμύρια ανθρώπους που πίστεψαν, Κύριε, που προσεύχονται σε σένα. Και ακούς τον κάθε ένα ξεχωριστά και την κάθε μία, Κύριε, και απαντάς προσευχές και είσαι ξεκούραστος. Γιατί δεν είσαι, Κύριε μας, άνθρωπος να αγχωθείς και να κουραστείς, αλλά έχεις όλες τις δυνάμεις, Κύριε μας, πια. Γιατί εδοξάστηκες, Ιησού μας. Και τώρα είσαι πνεύμα ανάμεσά μας, Ιησού μας, Άγιε, και εργάζεσαι, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, γύρω μας. Όπου σε ζητήσουμε, Κύριε, όποιος σε επικαλεστεί, εσύ είσαι ανάμεσα, Κύριε μας. Και σπέβδεις να βοηθήσεις, να ευλογήσεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Γιατί θέλουμε να μην ξεχνούμε σε ποιο Θεό πιστέψαμε. και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σου, Κύριε, ανδραγαθήματα, όπως λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου Άγιε. Σκέπαζε μας με το αίμα σου καθημερινά, Κύριε μας, γιατί είμαστε δούλοι, αχροί, όπως λέει ο λόγος σου. Δεν έχουμε δική μας δικαιοσύνη, Κύριε. Δεν έχουμε δική μας αγιότητα, Κύριε. Τα πάντα έρχονται από εσένα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, για να μην μπορούμε να επιβραβευτούμε για τίποτε, Κύριε μας. Αλλά μένουμε ταπεινοί κοντά σου, Χριστέ μας. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλόν ποιμέναν, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Μέσος, είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει και αυτό σου δίνει χαρά.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς πάσαν τη συναγωγήν των ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Άγιοι θέλετε είστε, διότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φοβήστε έκαστος την μητέρα αυτού και τον πατέρα αυτού και τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε εις είδωλα, μη δεκάμητε εις αυτούς θεούς χωνευτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ειρηνικής προσφοράς προς τον Κύριον, αυτοπροαιρέτως θέλετε προσφέρει αυτήν. Θεριτρώγεστε την ημέραν καθήν προσφέρετε αυτήν και την επαύριον. Εάν δε μείνει τι έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει κατακαυθεί. Εάν δε ποτέ φαγωθεί την ημέραν την τρίτην, είναι ευδελικτόν. Δεν θέλει είστε ευπρόσδεκτος. Δια τούτο ως τη σφάγη αυτήν θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού, διότι ευεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτής. Και όταν θερίζετε τον θερισμό της γης σας, δεν θέλει θερίσει ολοκλήρως τα άκρας του αγρού σου και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου δεν θέλει συλλέξει. Και τον αμπελώνα σου δεν θέλει επανατριγήσει, ουδέ τα ρόγας του αμπελώνα σου θέλει συλλέξει, εις των πτωχών και εις των ξένων θέλει αφήσει αυτάς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε κλέπτη, ουδέ θέλετε ψεύδεστε, ουδέ θέλετε απατήσει έκαστος των πλησίων αυτού. Και δεν θέλετε ομνίοι στο όνομά μου ψευδός, και δεν θέλεις βεβηλώνει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις αδικήσει των πλησίων σου, ουδέ θέλεις αρπάσει. Δεν θέλει διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού μετά σου έως πρωί. Δεν θέλεις κακολογήσει των κοφών, και έμπροσθεν του τυφλού δεν θέλεις βάλει πρόσκομα, αλλά θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε κάμι αδικίαν εις κρίσιν. Δεν θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον φτωχού, ουδε θέλεις σεβαστεί πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη θέλεις κρίνει τον πλησίον σου. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου, ουδε θέλεις σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτίαν επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδε θέλεις μνησί κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τα νόμιμά μου θέλετε φυλάτη. Δεν θέλεις κάμι τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Εις τον αγρό σου δεν θέλεις σπύρι ετεροειδή σπέρματα, ουδε θέλεις βάλει επάνω σου ένδυμα σύμμικτον εξ ετεροειδούς κλωστής. Και αν τη συνουσιαστεί μετά γυναικός ή τη είναι δούλη, ηραβωνισμένη μετά ανδρός και δεν είναι εξυγορασμένη, ουδε δόθη εις αυτήν η ελευθερία, θέλουσι μαστιγωθεί. Δεν θέλουσι φωνευτεί, διότι αυτή δεν είναι το ελευθέρα. Και αυτός θέλει φέρει την περί ανομίας προσφοράν αυτού προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, κρυών δια προσφοράν περί ανομίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί αυτού, δια του κρυού της περί ανομίας προσφοράς ενώπιον του Κυρίου, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και όταν εισέλθετε εις την γην και φυτεύσετε πανδέδρων τρόφιμων, τότε θέλετε περικαθαρίζει τον καρπόν αυτού ως ακάθαρτον. Τρία έτη θέλει είστε εις εσάς ακάθαρτος. δεν θέλει τρώγεστε. Και εις το τέταρτον έτος θελείστε όλος ο καρπός αυτού Άγιος εις δόξαν του Κυρίου. Εις δε το πέμπτον έτος θέλετε τρώγει τον καρπόν αυτού, δια να πληθυνθεί εις εσάς το εισόδημα αυτού. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε τρώγει ουδέν μετά του αίματος αυτού. Ουδέ θέλετε μεταχειρίζεστε μαντίας. Ουδέ θέλετε προμαντεύει καιρούς. Δεν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδώς την κόμη της κεφαλής σας. Ουδέ θέλετε φθείρει τα άκρα των πογόνων σας. Δεν θέλετε κάμι εντομίδας εις το σώμα σας δια νεκρών. Ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εν χαράξει επάνω σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις βεβηλώσει την θυγατέρα σου καθιστών αυτήν πόρνην. Μήπως ο τόπος πέσει εις πορνείαν και γεμίσει ο τόπος από ασεβίας. Τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη και το αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας πνεύμα μαντίας, ουδέ θέλετε προσκοληθεί σε παϊδούς, ώστε να μιένιστε δι' αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Ενώπιον της πολιάς θέλεις προσηκώνεστε. Και θέλεις τιμήσει το πρόσωπον του γέροντος και θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν της ξένος παρικήμετα σου εν τη γη ημών, δεν θέλετε θλίψη αυτών. Ο ξένος ο παρικών μεσάς θελείστε εις εσάς ως ο αυτόχθον. Και θέλεις αγαπά αυτόν ως σε αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε πράξη αδικίαν εις κρίσιν, εις μέτρα, εις σταθμούς και εις ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμούς δικαίους, εφά δίκαιον και ίν δίκαιον θέλετε έχει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου. Θέλετε φυλάτη λοιπόν πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσεις μου και θέλετε κάμνη αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικών. Κεφάλαιον κάπα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Και προς τους Ιούς Ισραήλ θέλεις υπή. Ως της εκ των Ιών Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ δώσει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο λαός του τόπου θέλει λιθοβολήσει αυτόν με λίθους. Και εγώ θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά του ανθρώπου εκείνου και θέλω εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού αυτού. Διότι από του σπέρματος αυτού έδωκε εις τον Μολόχ, δια να μιάνει το αγιαστήριόν μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Εάν δε ο λαός του τόπου παραβλέψει με τους οφθαλμούς αυτού των άνθρωπων εκείνων, όταν δίδει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ και δεν φωνεύσει αυτόν, τότε θέλω επιστήσει εγώ το πρόσωπόν μου κατά του ανθρώπου εκείνου και κατά τη συγγενείας αυτού και θέλω εξολοθρεύσει εκ μέσου του λαού αυτών και πάντας τους ακολουθούντας αυτών εις την πορνείαν δια να πορνεύωση κατόπιν του Μολόχ. Και η ψυχή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς δια να πορνεύει κατόπιν αυτών

0: Τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού εκακολόγησε. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Και άνθρωπος ως της μοιχεύσει την γυναίκα τεινός, ως της μοιχεύσει την γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, ο μοιχεύων και η μοιχευωμένη. Και άνθρωπος ως της κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, την ασχημοσύνην του πατρός αυτού απεκάλυψεν. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότερη. Το αίμα αυτόν θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της κοιμηθεί μετά της νύμφης αυτού, εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότερη. Σύγχυσιν έπραξαν. Το αίμα αυτόν θέλει είστε επ' αυτούς. Εάν δε της κοιμηθεί μετά άρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότερη. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτόν θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει η γυναίκα και την μητέρα αυτής, είναι ανομία. Εν πυρή θέλουσι καυθεί αυτός και αυτέ, και δεν θέλει είστε ανομία μεταξύ σας. Και αν της συνουσιαστεί μετά κτίνους, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, και το κτίνος θέλετε φωνεύσει. Και η γυνή, ή της πλησιάσει, ή σιονδήποτε κτίνος διαναβατευθεί, θέλεις φωνεύσει την γυναίκα και το κτίνος. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτόν θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει την αδελφήν αυτού, την θυγατέρα του πατρός αυτού ή την θυγατέρα της μητρός αυτού και ήδη την ασχημοσύνην αυτής και αυτή ήδη την ασχημοσύνην εκείνου είναι εσχρόν. Και θέλουσιν εξολοθρευθεί έμπροσθεν του λαού αυτών. Την ασχημοσύνη της αδελφής αυτού απεκάλυψε. Την ανομίαν αυτού θέλει βαστάσει. Και άνθρωπος όσης κοιμηθεί μετά γυναικός εχούσει στα γυναικεία αυτής και αποκαλύψει την ασχημοσύνη αυτής, ούτως την πηγήν αυτής εξεσκέπασε και αυτή την πηγήν του αίματος αυτής απεκάλυψε. Όθεν αμφότεροι θέλουσιν εξολοθρευτεί εκ μέσου του λαού αυτών. Και την ασχημοσύνη της αδελφής της μητρός σου ή της αδελφής του πατρός σου δεν θέλεις αποκαλύψει, διότι την στενή συγγενήν αυτού αποκαλύπτει. Την ανομίαν αυτών θέλουσι βαστάσει, εάν δε της κοιμηθεί μετά της θείας αυτού, την ασχημοσύνην του θείου αυτού απεκάλυψε. Την αμαρτίαν αυτών θέλουσι βαστάσει, άτεκνη θέλουσι αποθάνει. Και αν της λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, είναι ακαθαρσία. Την ασχημοσύνην του αδελφού αυτού απεκάλυψεν. Άτεκνη θέλουσι μείνει. Θέλετε λοιπόν, φιλάτη, πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσεις μου και θέλετε κάμνη αυτά, δια να μη σας εξεμέσει η γη όπου εγώ σας φέρω δια να κατοικήσετε εν αυτή. Και δεν θέλετε περιπατή κατά τα νόμιμα των εθνών τα οποία εγώ εκδιώκω απέμπροσθέν σας. Διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελήχθην αυτούς. Και είπα προς εσάς, σεις θέλετε κληρονομήσει την γη αυτών και εγώ θέλω δώσει αυτήν εις εσάς προς ιδιοκτησίαν γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας απεχώρησα από τον λαόν. Δια τούτο θέλετε αποχωρήσει τα κτίνη τα καθαρά από τον ακαθάρτον και τα πτηνά τα ακάθαρτα από τον καθαρόν. Και δεν θέλετε μιένει τας ψυχά σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά ή με πάνω ότι έρπει επί της γης τα οποία εγώ απεχώρησα εις εσάς ως ακάθαρτα. Και θέλετε είστε Άγιοι εις εμέ, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρησα από τον λαόν δια να είστε εμού. Και αν ήρ η γυνή ή της έχει πνεύμα μανδύας ή είναι επαϊδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλουσι λιθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς.
1: Ψαλμός Ρο Θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ενέσεώς μου, μη σιωπήσεις, διότι στόμα ασεβούς και στόμα δολίου ηνύχθησαν επ' εμέ. Ελάλησαν κατ' εμού με γλώσσαν ψευδήν και με λόγους μίσους με περιεκύκλωσαν και με επολέμησαν ανετίως. Αντί της αγάπης μου είναι αντίδικη σε μέ. Εγώ δε προσεύχομαι.

0: και ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού και μίσος αντί της αγάπης μου. Κατάστησον ασεβή επ' αυτόν και διάβολος αστέκει εκ δεξιών αυτού. Όταν κρίνεται, ας εξέλθει καταδεδικασμένος και η προσευχή αυτού ας γίνει εις αμαρτίαν. Ας γίνωσιν ειμέρε αυτού ολίγε, άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Ας γίνωσιν η ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Και ας περιπλανώνται πάντοτε η ιή αυτού και ας γίνωσιν επέτε και ας ζητώσιν εκ των ερυπείων αυτών. Ας παγιδεύσει ο δανειστής πάντα τα υπάρχοντα αυτού και ας διαρπάσωσιν οι ξένοι τους κόπους αυτού. Ας μη υπάρχει ο ελαιών αυτών και ας μη είναι ο ικτήρων τα ορφανά αυτού. Ας εξολοθρευθώσιν η έκγονη αυτού. Εν τη επερχομένη γενεά, ας εξαλειφθεί το όνομα αυτών. Ας έλθει εις ενθύμησιν ενώπιον του Κυρίου η ανομία των πατέρων αυτού. Και η αμαρτία της μητρός αυτού ας μη εξαλειφθεί. Ας είναι πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, δια να εκόψει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Διότι δεν ενεθυμήθη να κάμει έλεος, αλλά κατέτρεξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει των συντετριμένων την καρδίαν. Επειδή γάπησε κατάραν, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησεν ευλογίαν, ας απομακρυνθεί απ' αυτού. Επειδή ενεδύθη κατάραν ως ημάτιον αυτού, ας εισέλθει ως είδωρ εις τα εντόστια αυτού και ως έλεον εις τα οστά αυτού. Ας γίνει εις αυτόν ως το ημάτιον το οποίον ενδύεται και ως η ζώνη την οποίαν πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι των αντιδίκων μου η αμοιβή παρά του Κυρίου και των λαλούντων κακά κατά της ψυχής μου. Αλλά σύ, Κύριε Θεέ, ενέργησον με τεμού δια το όνομά σου. Επειδή είναι αγαθόν το έλαιό σου, λύτρωσόν με. Διότι πτωχός και παίνης είμαι και η καρδία μου είναι πεπληγωμένη εντός μου. Παρήλθον ως σκιά όταν εκλίνει. Εκτινάζομαι ως η ακρής. Τα γόνατά μου ιτώνησαν από της νηστείας και η σάρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. Και εγώ έγινα όνειδος εις αυτούς. Ότε με είδον, εκίνησαν τα σκεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε ο Θεός μου. Σώσον με κατά το έλεό σου. Και ας γνωρίζωσιν ότι η χείρ σου είναι τούτο. Ότι σύ, Κύριε, έκαμες αυτό. Αυτή θέλουσι καταράστε, σύ δε θέλεις ευλογή. Θέλουσι σηκωθεί, πλην θέλουσι κατεσχυνθεί. Ο δε δούλος σου θέλει εφραίνεσθε. Ας ενδυθώσιν εντροπήν η αντίδικη μου και ας φορέσωσιν ως επένδυμα την εσχήνην αυτών. Θέλω δοξολογείς φόδρα των Κύριων δια του στόματός μου και εν μέσω πολλών θέλω υμνολογή αυτών. Διότι ίσταται εν τη δεξιά του πτωχού δια να λυτρώνει αυτών εκ των καταδικαζόντων την ψυχήν αυτού. Ψαλμός Ρο Ιώτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου. Εκ της Ιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος την ράβδον της δυνάμεώς σου. Κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίου αυτού. Οι νέοι σου θέλουν συνείστε εισέ, ως υδρόσος, η εξερχομένη εκ της μήτρας της αυγής. Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Ο Κύριος, ο εκ δεξιών σου, θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής αυτού. Θέλει κρίνει εν της έθνεση. Θέλει γεμίσει την γήν πτωμάτων. Θέλει συντρίψει κεφαλήν δεσπόζοντος επί πολλών τόπων. Θέλει πει εκ του χυμάρου εν τη οδό αυτού. Δια τούτο θέλει υψώσει κεφαλήν.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο ένατο.
2: Διότι περί της διακονίας της εις τους Αγίους, περιτών είναι εις εμένα σας γράφω. Επειδή εξεύρω την προθυμίαν σας, την οποίαν καυχόμαι περί ημών προς τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα ετοιμάστη από πέρυσι, και ο ζήλος σας διήγηρε πολλούς. Έπεμψα δε τους αδελφούς για να μην ματαιωθεί ως προς τούτο η δια σας καύχηση ημών, για να είστε καθώς έλεγον ετοιμασμένοι. Μήπως εάν έλθω συμμετεμού Μακεδόνες και σας έβρω συν ανετοίμους, κατασχυνθόμεν εμείς, για να μην λέγομεν σεις, εις την πεποίθησιν ταύτην της καυχήσεως. Αναγκαίον λοιπόν εστοχάστην να παρακαλέσω τους αδελφούς να έλθω συν πρώτον εις εσάς και να προετοιμάσωσι την προϋποσχεθήσαν ελεημοσύνη σας, ώστε να είναι ετοίμοι αυτοί ούτως ως ελεημοσύνη και ουχή ως πλεονεξία. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι των ηλερών δότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύετε εις πάν έργων αγαθών. Καθώς είναι και γραμμένον, εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προς τροφήν, ήθε να χορηγήσει και να πληθύνει των σπόρων σας και να αυξάνει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενη κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνον προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστιών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτην, δοξάζωση των Θεών για την υποταγή της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών διήσεως αυτών ή την εσάς επιποθούσι δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Χάρις δε εις των Θεών δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 10.
2: Αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ δια της προότητος και επιοίκειας του Χριστού, ως της παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς, σας παρακαλώ δε όταν έλθω να μην λάβω θάρρος με την πεποίθησιν εκείνην με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τεινών ή την εσθεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας, διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα, διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, επειδή καθερούμεν λογισμούς και πανύψωμα επερώμενον εναντίον της γνώσεως του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Τα καταπρόσωπον βλέπετε. Εάν της έχει υπεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, ας συλλογίζεται τούτο πάλι να θε αυτού, ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Διότι εάν και περισσότερον τη καυχηθώ δια την εξουσίαν ημών, την οποία έδωκε εν εις ημάς ο Κύριος εις οικοδομήν και ουχή εις καθαίρεσήν σας, δεν θέλω εσχυνθεί, δια να μη φανώ ότι θέλω να σας εκφοβίζω δια των επιστολών. Διότι εμέν επιστολέ, ελεγητής, είναι βαρία και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτου ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι ο ποιοι είμαι θα εις των λόγων δια των επιστολών απόντες, τιούτι και παρόντες εις το έργον. Διότι δεν τολμόμεν να συναριθμίσουμεν ή να συγκρίνομεν εαυτούς προς την άσεκ των συνιστών των εαυτούς, αλλά αυτοί καθ' εαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς, ανοητένουσιν. Αλλά εμείς δεν θέλουμεν καυχηθεί εις τα άμετρα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος το οποίον εμήρεσεν εις εμάς ο Θεός, μέτρον ώστε να φτάσομεν ως και εις εσάς. Διότι δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς ως μη φτάσαντες εις εσάς, επειδή έως και εις εσάς εφτάσαμεν δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχουμεν ελπίδα ότι αυξανωμένης της πίστεώς σας, θέλουμεν μεγαλυνθεί εις εσάς εκ περισσού κατά των κανόνων ημών, ώστε να κηρύξουμεν το Ευαγγέλιον και εις τους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα εν αλλοτρίο κανόνι έτοιμα, αλλά ως της καυχάτε εν Κυρίων ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ως της συνιστά αυτός εαυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφτιαχνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός, η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε. Και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η διαθήκη με τον Νόε, λοιπόν, ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθούμε τη διαθήκη με τον Νόε. Η διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ. Είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν, δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε, στον καιρό του Αβραάμ, χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρεί, αδερφοί. Θυμάστε πόσες φορές έχουμε μιλήσει, τώρα είναι το τέταρτο νομίζω που μιλάμε για τις διαθήκες του Θεού. Ο αδερφός ο Θέμης μίλησε για τη διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Στη μαρτυρία ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη διαθήκη του νόμου, η οποία διαθήκη του νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί σε έφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήν ο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί ή να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδερφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Σου λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό. Να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω, εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβολιογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ, γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Διαβάσαμε, Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου, και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλολατρία, είχαν φτιάξει το χρυσό μόσχο, και ο Μωυσής είπε, όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη την ημέρα. Ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί, ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνας, λέει, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς το 3.11 ότι έλαβα, λέει, τους Λεβίτες εκ μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκους, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες, έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε τον Φινεές. Πρέπει να ήταν εγγονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν, Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδελφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία, γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στο δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ μου. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμος να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη εις λωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμε εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέας και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η Διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα. Γιατί μιλάμε ότι οι Διαθήκες του Θεού έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, αδελφοί, έχουμε πνευματικούς Λεβίτες. Α, δεν το ξέρετε. Μας έκανε ο Κύριος, λέει, βασιλείς και ιερείς. Στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, προφητεύει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Και ακούστε τι λέει για αυτή την διαθήκη με τον Λεβί. Και θέλετε γνωρίσετε ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ή τη ζωή και τη ειρήνη διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο των οποίων με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεσιν αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας. Και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος. που είχα για τα πράγματα του Θεού. Αμήν.
2: Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα χειλικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού.
1: Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη σοδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουσε εις τον νόμο, διαφύρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί. Τελείωσε. Ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, διαλύσαν όλα. Ούτε ιερείς, ούτε Λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε Φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί διαφθείραν τη διαθήκη. Όμως αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς Λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη διαθήκη. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη λέγεται η διαθήκη της Βασιλείας. Που και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει διαθήκη. Να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι, μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη Διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτευμα. Διαθήκη ιερατείας και διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου. Με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Η χείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν, ο βραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος, θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέα η ως ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει από έμπρος αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτών θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλω συείστε με ταυτού. Και εν το νόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός, όπως και εμείς. Το αφαίρεσε ο Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη Διαθήκη και τίμησε τη Διαθήκη. Το ίδιο και εμάς αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος. Ή ακουτσένουμε ακόμα ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια. Αρκεί να είμαστε εκεί. Να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί.
2: Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς στη δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου.
1: Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό? Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς.
2: Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτότοκό μου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού, διαπαντός θελοφυλάτη σε αυτόν το έλεος μου και η Διαθήκη μου θελήσε στερεά μετ' αυτού.
1: Ξανά μιλάει για τη Διαθήκη.
2: Και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Μονιμότητα, χάρη, έλεος.
1: Δεν είναι Διαθήκες του Θεού.
2: Θες να είσαι μέσα σε αυτό ή θες να είσαι στην κρίση του Θεού? Όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται, είπε ο Χριστός. Δηλαδή, τι όποιος πιστεύει? Όχι όποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά όποιος πιστέψει και μπει μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου, αναγεννηθεί και είμαστε μέσα εκεί. Δεν κρίνεται, δε. Θα πάμε μπροστά στον Κύριο και ήδη θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Ο Κύριος μας άλλαξε, αδερφή, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνεται τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη διαθήκη μου της ημέρας και τη διαθήκη μου της νυχτός. Ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα. Συνέχεια όλο αυτό είναι μια διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη διαθήκη της ημέρας και τη διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δηληθεί να καταληθεί και η διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η διαθήκη ως εκπλήρωση και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με το Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν το μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80 τώρα δεν ξέρουμε πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούντας εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στον Δαβίδ. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβίδ και πόσοι σώζονται σαν τα άστρα του ουρανού. Λέει επιστρέφοντες, λέει πολλούς, λέει στο Δανιήλ. Θα είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι σώση, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο. Και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός το γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει... Ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό Του είναι το έλεος και η χάρις, το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ που αμάρτησε, που τα έκανε θάλασσα, τα έκανε μαντάρ. Αυτοί που έκαναν τη Διαθήκη μαζί Του όμως δεν κατάλαβαν το τι έκαναν και μπήκαν μέσα σε όλη αυτή την παρακοή. Ισαΐας 54:6. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη, λέει, τεθλιμμένη το πνεύμα, και γυναίκα νεότητος αποβιβλημένη, λέει ο Θεός, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Έτσι σας βρήκα στην Αίγυπτο. Και αυτοί τώρα τι κάνανε? Τους έβαλε μέσα στη Διαθήκη και μετά ξέφυγαν. Και ο Θεός τους εγκατέλειψε για ένα διάστημα. Σε εγκατέλειπον για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν, τους πλανάει ο εχθρός, ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει, με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπον. Είδατε το, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Ανακατέληψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, okay, θα φας τα ρουπάκια μαζί με τους χείρους σας μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε λύσει. Διότι τούτο είναι σε με ως τα ύδατα του Νόε, επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον, λέει, μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετατοπιστούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, ο έλεος. Είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της Διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδερφή, ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο, τον τελευταίο δείπνο, ήταν εκεί ο Ιούδας. Και μετά πήγε και τον πρόδωσε. Εάν πραγματικά μετανοούσε, τι θα έκανε ο Κύριος? Τι θα έκανε? Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στο Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ πέρασε μέσα από τα δίχωτα ρούμα. Πνεύμα του Θεού, φωτιά. Εμάς το δικό μας σημείο ότι τηρούμε τη Διαθήκη ποιο είναι? Ποιο είναι το δικό μας σημείο? Ο Θεός επιβεβαίωσε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ με τη στήλη πυρός. Όμως του ζήτησε και εκείνου από τη μεριά του να δώσει το δικό του σημείο. Ποιο ήταν? Γένεση 17:10. Και αυτή είναι η δικιά μας μεριά. Γιατί μια μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεση 17:10, αυτή είναι η Διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της Διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η Διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινόταν με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε. Και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαίζοντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Τύπη. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδελφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι Διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η Διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η Διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαίς 2:11. Είναι το δικό μας μέρος στη Διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομή αχυροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Αυτή είναι η δήλωσή μας, αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό. Όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Το δικό μας μέρος. Για να ισχύει η Διαθήκη. Η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα λοιπόν αποδέχεσαι τους όρους της Διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η περιτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελείς τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κοκαλά τους έμειναν εκεί. Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκανε μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Ο νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει

Παύλος, όμως δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια βασική. Και βαπτιστεί θέλει, σωθεί. Και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώ, του Λεβί, του Δαβίδ, πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και η περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων, αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό, μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινότανε στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του πνεύματος. Και αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του λόγου, του πνευματικού λόγου, του αποκαλυπτικού λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη. Έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δύστομο, μάχευε και έρχεται περιμέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει: η περιτομή είναι ουδέν, η φυσική περιτομή και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Ποιοι είναι οι διαθήκοι? Και ποιες εντολές? Αυτές που καταργήθηκαν που λένε? Όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Λάθος. Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί, αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με το Θεό. Εγώ δεν θέλω τέτοια συμφωνία, σκόνουμε και φεύγω. Okay. Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από το Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει Κύριος. Μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Να αλλάζει αυτό. Αλλά αυτή θέλει είστε

0: Διαθήκη την οποία θέλω κάνει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας. Θέλω θέσει τον νόμο μου μέσα στα ενδόμηχά τους. Θα γράψω μέσα στις καρδιές τους τον νόμο μου. Και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θα είναι λαός μου. Δεν ισχύει αυτό που λένε ότι καταργήθηκε ο νόμος, γιατί αυτό το νόμο τον έχει γράψει ο Κύριος μέσα μας. Ποιο νόμο τότε? Δεν είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν κήρυξε ο Πέτρος. Άνοιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάζετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν. Και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον των πλησίων του. Ο καθένας γνωρίσατε τον Κύριο, γιατί πάντες θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου, αυτόν λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδερφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού τους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με μας. Είναι δηλαδή, πάρ' το, κάνε το μια αντιγραφή, βάλ' το στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισαν λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου, Θεός σου, ο πιστός, τους λέει. Για όλους εμάς, ο φυλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του και ανταποδίδουν κατά πρόσωπο αυτών εις τους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. Σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτών. Θέλει κάμισε αυτών την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα εντολάς, τα διατάγματα, τα κρίσεις τα οποία εγώ προστάζω σε εσένα σήμερα και κάνε αυτά. Όταν τα κάνει και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν έρχομαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάρκα και δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει κι άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Ματθαίο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, θα νυφεύονται, ζουν τη ζωή τους. Μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός, έτσι και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου, έρθει να μας αρπάξει. Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Και συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε? Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ, Κύριε. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι. Εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δεν δίνει τροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις. Να είσαι ο καλός οικονόμος. Να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Κι εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι. Και πολλοί τρόποι σήμερα. Για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον θέλει. Όταν έλθει ο Κύριος, αυτού λέει θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους, λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του, θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει, λέει, αυτόν, και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτόν τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, το πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο λέει θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί? Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή, όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στον Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη διαθήκη του Θεού, δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι Θεός ελέος και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε, λέει, τη χριστότητα αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη χριστότητα, στη χριστότητα. Αμήν. Λάτε να σηκωθούν. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσόντας αποτομία, επειδέ σε Χριστώτης Θεού, όταν επιμείνει στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα, σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί, ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί με ήττα. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς. Και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του εφάπαξ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και πες τους: Άγιοι θα είστε, επειδή Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Θα φοβάστε καθένας τη μητέρα του και τον πατέρα του και θα τηρείτε τα Σάββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε σε είδωλα, ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα τρώγετε κατά την ημέρα που την προσφέρετε και την επόμενη. Και αν μείνει κάτι μέχρι την τρίτη μέρα, θα κατακαεί με φωτιά. Και αν ποτέ φαγωθεί την τρίτη ημέρα, είναι δελικτό. Δεν θα είναι ευπρόσδεκτη. Γι' αυτό, όποιος τη φάει, θα κρατήσει την ανομία του, επειδή βεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θα εξολοθρευτεί από το λαό της. Και όταν θερίζετε το θερισμό της γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα του αγρού σου και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από το θερισμό σου. Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατριγίσεις, ούτε θα μαζέψεις τις ρόγες του αμπελιού σου. Θα τις αφήσετε στον φτωχό και στο ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα κλέβετε, ούτε θα λέτε ψέματα, ούτε θα απατήσετε καθένας τον πλησίο του. Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδός και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα δικήσεις τον πλησίο σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δεν θα κακολογήσεις τον κουφό και μπροστά στον τυφλό δεν θα βάλεις πρόσκομα, αλλά θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα κάνετε αδικία σε κρίση. Δεν θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού, ούτε θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστη. Με δικαιοσύνη θα κρίνεις τον πλησίον σου. Δεν θα περιφέρεσαι συκοφαντώντας ανάμεσα στο λαό σου, ούτε θα σηκωθείς ενάντια στο αίμα του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου. Θα ελέγξεις τον πλησίο σου ανοιχτά και δεν θα ανοιχθείς αμαρτία επάνω του. Δεν θα εκδικήσαι, ούτε θα μνησικακείς ενάντια στους γιους του λαού σου. Αλλά θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα τηρείτε τα δικαιώματά μου. Δεν θα κάνεις τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Στον αγρό σου δεν θα σπείρεις ετεροειδή σπέρματα, ούτε θα βάλεις επάνω σου σύμμικτο ένδυμα από ετεροειδή κλωστή. Και αν κάποιος συνευρεθεί με γυναίκα που είναι δούλη, αραβωνιασμένη με άνδρα και δεν είναι εξαγορασμένη, ούτε δόθηκε σε αυτήν η ελευθερία, θα μαστιγωθούν. Δεν θα φωνευθούν, επειδή αυτή δεν ήταν ελεύθερη. Και αυτός θα φέρει την προσφορά του περί ανομίας στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ένα κριάρι για προσφορά περί ανομίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτόν διαμέσου του κριαριού της προσφοράς περί ανομίας μπροστά στον Κύριο, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα συγχωρηθεί σε αυτόν η αμαρτία του, την οποία αμάρτησε. Και όταν μπείτε μέσα στη γη και φυτέψετε κάθε δέντρο για τροφή, τότε θα καθαρίζετε ολόγυρα τον καρπό του ως ακάθαρτον. 3 χρόνια θα είναι σε σας ακάθαρτος. Δεν θα τρώγετε. Και στον 4ο χρόνο, ολόκληρος ο καρπός του θα είναι άγιος, σε δόξα του Κυρίου. Και στον 5ο χρόνο θα τρώτε τον καρπό του για να πολλαπλασιαστεί σε σας το εισόδημά του. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τρώτε τίποτε μαζί με το αίμα του, ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντίες, ούτε θα προμαντεύετε καιρούς. Δεν θα κουρεύετε την κόμη του κεφαλιού σας κυκλοειδώς, ούτε θα φθείρετε τις άκρες από τα πηγούνια σας. Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας για νεκρό, ούτε θα χαράξετε πάνω σας στιχτά γράμματα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, κάνοντάς την πόρνη, Μήπως ο τόπος πέσει σε πορνεία και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια. Τα Σάββατά μου θα τα τηρείτε και θα σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας, ούτε θα προσκοληθείτε σε επαειδούς, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα σηκώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα και θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν κάποιος ξένος παρκεί μαζί σου στη γη σας, δεν θα τον θλίψετε. Ο ξένος που παρκεί με σας θα είναι σε σας όπως ο αυτόχθονας και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα πράξετε αδικία σε κρίση, σε μέτρα, σε σταθμά και σε ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμά δίκαια, εφά δίκαιο και ίν δίκαιο θα έχετε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα κάνετε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικό, κεφάλαιο 20. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Και στους γιους Ισραήλ θα πεις, όποιος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ δώσει από το σπέρμα του στο Μολόχ, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο λαός του τόπου θα το λιθοβολήσει με πέτρες. Και εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό του, επειδή από το σπέρμα του έδωσε στο Μολόχ, για να μολύνει το αγιαστήριό μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Και αν ο λαός του τόπου παραβλέψει με τα μάτια του εκείνο τον άνθρωπο, όταν δίνει από το σπέρμα του στο Μολόχ και δεν το φωνεύσει, τότε εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και ενάντια στη συγγένειά του. Και θα εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό του αυτόν και όλους εκείνους που τον ακολουθούν στην πορνεία για να πορνεύουν πίσω από το Μολόχ. Και η ψυχή που θα ακολουθήσει αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους επαειδούς για να πορνεύει πίσω από αυτούς, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη την ψυχή και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και θα τηρείτε τα διατάγματά μου και θα τα εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω. Κάθε άνθρωπος που θα κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Τον πατέρα του ή τη μητέρα του κακολόγησε. Το αίμα του θα είναι επάνω του. Και ο άνθρωπος που θα μοιχεύσει τη γυναίκα κάποιου, που θα μοιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Αυτός που μοιχεύει και εκείνη που μοιχεύεται. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με τη γυναίκα του πατέρα του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του πατέρα του. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε και οι δύο. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με την ύφη του, θα θανατώνονται οπωσδήποτε και οι δύο. Έπραξαν σύγχυση. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρενα, όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και τη μητέρα της, είναι ανομία. Θα καούν με φωτιά αυτός και αυτές και δεν θα υπάρχει μεταξύ σας ανομία.

Άσε, θα κρατήσει την ανομία του. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με γυναίκα που έχει τα γυναικεία της και ξεσκεπάσει τη γυμνότητά της, αυτός ξεσκέπασε την πηγή της και αυτή αποκάλυψε την πηγή του αίματος της. Γι' αυτό θα εξολοθρευτούν και οι δύο μέσα από το λαό τους. Και τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρας σου ή της αδελφής του πατέρα σου δεν θα αποκαλύψεις, επειδή αποκαλύπτει τη στενή συγγενή του. Θα σηκώσουν την ανομία τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί μαζί με τη θεία του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του θείου του. Θα κρατήσουν την αμαρτία τους. Άτεκνοι θα πεθάνουν. Και αν κάποιος πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, είναι ακαθαρσία. Ξεσκέπασε τη γυμνότητα του αδελφού του. Θα μείνουν άτεκνοι. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα παράτετε, για να μην σας ξεράσει η γη όπου εγώ σας φέρνω για να κατοικήσετε σε αυτή. Και δεν θα περπατάτε σύμφωνα με τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σας, επειδή έπραξαν όλα αυτά και γι' αυτό τους αηδίασα. Και είπα σε εσάς, εσείς θα κληρονομήσετε τη γη τους και εγώ θα τη δώσω σε εσάς για ιδιοκτησία, γη που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας αποχώρησα από τους λαούς. Γι' αυτό θα αποχωρήσετε τα χτίνη τα καθαρά από τα ακάθαρτα και τα ακάθαρτα πουλιά από τα καθαρά και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά ή με κάθε τι που σέρνετε πάνω στη γη που εγώ σας αποχώρησα ως ακάθαρτα. Και θα είστε άγιοι σε μένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος, και σας αποχώρησα από τους λαούς για να είστε δικοί μου. Και κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαειδός, θα θανατωθεί εξάπαντος. Με πέτρες θα τους λιθοβολήσετε. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Ψαλμός 109. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ένεσής μου, μη σιωπήσεις. Επειδή το στόμα ενός ασεβή και το στόμα ενός δόλιου άνοιξαν εναντίον μου, μίλησαν εναντίον μου με αναλυθή γλώσσα και με περικύκλωσαν με λόγια μίσους και με πολέμησαν χωρίς αιτία. Αντί της αγάπης μου είναι αντίδικη σε μένα. Εγώ όμως προσεύχομαι. Και ανταπέδωσαν σε μένα κακό αντί για καλό και μίσος αντί της αγάπης μου. Βάλε ένα ασεβή επάνω του και ο διάβολος ας στέκεται από τα δεξιά του. Και όταν κρίνεται, ας βγει καταδικασμένος και η προσευχή του ας γίνει σε αμαρτία. Οι ημέρες του ας γίνουν λίγες, την επισκοπή του ας πάρει άλλος. Η γη του ας γίνουν ορφανή και η γυναίκα του χείρα. Και ας περιπλανιούνται η γη του πάντοτε και ας γίνουν ζητιάνοι και ας ζητούν μέσα από τα ρήπια τους. Ο δανειστής ας παγιδέψει όλα τα υπάρχοντά του και οι ξένοι ας διαρπάξουν τους κόπους του. Ας μη υπάρχει κάποιος που να τον ελεεί και ας μη βρεθεί κάποιος που να εκτείρει τα ορφανά του. Ας εξολοθρευτούν τα εγγόνια του. Στην επερχόμενη γενεά ας εξαλειφθεί το όνομά τους. Ας έρθει σε ενθύμηση μπροστά στον Κύριο η ανομία των πατέρων του και η αμαρτία της μητέρας του ας μη εξαλειφθεί. Ας είναι πάντοτε μπροστά στον Κύριο για να αποκόψει από τη γη την ενθύμησή τους. Επειδή δεν θυμήθηκε να κάνει έλεος, αλλά κατέτρεξε άνθρωπο πένιτα και φτωχό για να θανατώσει τον συντριμμένο στην καρδιά. Επειδή αγάπησε κατάρα, ας έρθει επάνω του, μια που δεν θέλησε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτόν. Επειδή ντύθηκε την κατάρα σαν ημάτιό του, ας μπει στα εντόστια του σαν νερό και σαν λάδι στα κόκαλά του. Ας γίνει σε αυτόν σαν το ημάτιο που ντύνεται και σαν τη ζώνη που πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι από τον Κύριο η αμοιβή των αντιδίκων μου και εκείνων που μιλούν κακά ενάντια στη ψυχή μου. Αλλά εσύ, Κύριε, ενέργησε μαζί μου χάριν το όνοματό σου. Επειδή το έλεος σου είναι αγαθό, λύτρωσέ με. Για το λόγο ότι είμαι φτωχός και πένιτας και η καρδιά μου είναι μέσα μου πληγωμένη. Πέρασα σαν σκιά όταν φεύγει. Εχτινάζομαι σαν ακρίδα. Τα γόνατα μου ατόνισαν από την νηστεία και η σάρκα μου ξέπεσε από το πάχος της. Κι εγώ έγινα σε αυτούς ντροπή,
Όταν με είδαν,

0: γούνισαν τα κεφάλια τους. «Βοήθησέ με, Κύριε ο Θεός μου, σώσε με, σύμφωνα με το ελαιό Σου, και ας γνωρίσουν ότι τούτο είναι το χέρι Σου, ότι Εσύ, Κύριε, το έκανες. Αυτοί θα καταρρώνται, Εσύ όμως θα ευλογείς. Θα σηκωθούν, εν τούτης θα κατατροπιαστούν. Ο δούλος Σου όμως θα εφραίνεται. Οι αντίδικοί μου ας ντυθούν ντροπή και ας φορέσουν την εσχήνη τους σαν επανοφόροι. Θα δοξολογώ τον Κύριο με το στόμα μου σε υπερβολικό βαθμό και θα τον υμνολογώ ανάμεσα σε πολλούς, επειδή στέκεται στα δεξιά του φτωχού για να το λυτρώνει από εκείνους που καταδικάζουν την ψυχή του». Ψαλμός 110. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου: «Κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι ότου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου. Από τη Σιών ο Κύριος θα στείλει τη ράβδο της δύναμής σου. Κατακυρίευε ανάμεσα στους εχθρούς σου. Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος την ημέρα της δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Οι νέοι σου θα είναι σε σένα σαν τη δρόσο που βγαίνει από τη μήτρα της αυγής. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί. Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχισεδέκ. Ο Κύριος, που είναι από τα δεξιά σου, θα συντρίψει βασιλιάδες την ημέρα της οργής του. Θα κρίνει μέσα στα έθνη. Θα γεμίσει τη γη από πτώματα. Θα συντρίψει το κεφάλι εκείνου που δεσπόζει σε πολλούς τόπους. Θα πιει από τον χήμαρο στο δρόμο του. Γι' αυτό θα υψώσει κεφάλι». Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι για σας στους Μακεδόνες, ότι η Αχαΐα είναι από πέρσι έτοιμη. Ο ζήλος σας ξεσήκωσε τους περισσότερους. Στέλνω τους αδελφούς και με βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα φανεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως, αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα αντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καφιόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στον έρανο που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδορία, προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με τσιγκουνιά θα έχει λίγη σοδιά, και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να αναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει το χαρούμενο δωρητή. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή: «Σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα παραμένει αιώνια». Και αυτός που δίνει στο σπορά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, θα δώσει και θα πληθύνει και το δικό σας σπόρο και θα αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα, για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό, γιατί η συνεισφορά σε αυτό τον έρανο όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά, θα δοξάζουν το Θεό επειδή ομολογείται έμπραχτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχεται γενναιόδωρα στις ανάγκες της δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που νομίζω ότι χρειάζονται μερικοί, που νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά.
1: Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν την δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία ενάντια στη γνώση του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε και εμείς. Γιατί κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία μας που μας έδωσε ο Κύριος, για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε, δεν θα ντροπιαστώ. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Γιατί λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η σωματική του εμφάνιση είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυσταίνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στους εαυτούς μας την καύχηση, εάν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλούσιο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει «Όποιος καυχιέται, να καυχιέται για αυτό που έκανε ο Κύριος». Γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυσταίνεται, αλλά αυτός που τον συσταίνει ο Κύριος.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Jesus was full of the will of the Father. He was taken with it. He knew that this was the reason for his existence. His calling. He knew his calling. Do you know your calling?

0: στην καρδιά σου αλλάζω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντά το Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ΚΑ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς τους ιερείς τους υιούς του Αρών και είπε προς αυτούς, ουδείς θέλει μιανθεί μεταξύ του λαού αυτού δια νεκρών, ημί δια τον συγγενή αυτού, των πλησιέστερων, δια τη μητέρα αυτού και δια τον πατέρα αυτού και δια τον ιών αυτού και δια την θυγατέρα αυτού και δια των αδελφών αυτού και δια την αδελφήν αυτού, παρθένον ούσαν την πλησιεστάτην εις αυτόν, ή της δεν έλαβεν άνδρα. Δια ταύτην δύναται να μιανθεί. Δεν θέλει μιανθεί αρχηγός όν του λαού αυτού, ώστε να βεβηλώσει εαυτόν. Δεν θέλουσι φαλακρώσει την κεφαλήν αυτών, ουδε θέλουσι ξηρίσει τα πλάγια των πογόνων αυτών, ουδε θέλουσι κάμι εντομίδας επί τα σάρκας αυτών. Άγιοι θέλουσιν είστε εις τον Θεόν αυτών, και δεν θέλουσι βεβηλώσει το όνομα του Θεού αυτών. Διότι τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου, τον άρτον του Θεού αυτών προσφέρουσι. Δια τούτο θέλουσιν είστε άγιοι. Γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην δεν θέλου συλλάβει, ουδε γυναίκα αποβεβλημένην από του ανδρός αυτής θέλου συλλάβει, διότι ο ιερεύς είναι άγιος εις τον Θεόν αυτού. Θέλεις λοιπόν αγιάσει αυτόν, διότι αυτός τον άρτον του Θεού σου προσφέρει. Άγιος θέλει είστε εισέ, διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, ο αγιάζον ημάς. Και θυγάτηρ ιερέως θυνός, εάν βεβηλωθεί δια πορνείας, τον πατέρα αυτής αυτή βεβηλώνει, εν πυρή θέλει κατακαυθεί. Και ο ιερεύς ο Μέγας μεταξύ των αδελφών αυτού, επί την κεφαλήν του οποίου εχήθη το έλεον του χρίσματος, και ως της καθιερώθη δια να ενδύεται τας ιεράς στολάς, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει, ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει. Και εις ουδέν σώμα νεκρών θέλει εισέλθει, ουδέ δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού θέλει μιανθεί. Και εκ του αγιαστηρίου δεν θέλει εξέλθει, ουδέ θέλει βεβηλώσει το αγιαστήριον του Θεού αυτού, διότι το άγιον έλεον του χρίσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και ούτως θέλει λάβει η γυναίκα παρθένων, χείραν ή αποβεβλημένην, ή βέβηλον, ή πόρνην, ταύτας δεν θέλει λάβει. Αλλά παρθένων του λαού αυτού θέλει λάβει εις γυναίκα. Και δεν θέλει βεβηλώσει το σπέρμα αυτού μεταξύ του λαού αυτού, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτών. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τον Ααρών λέγον, ώστις εκ του σπέρματός σου εις τας γενεάς αυτών έχει μόμον, ας μη πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Διότι πας ώστις έχει μόμον δεν θέλει πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή κολοβομήτης ή έχων τι περιττών ή άνθρωπος ώστις έχει σύντριμα ποδός ή σύντριμα χειρός ή είναι κυρτός ή πολλά ισχνός ή ώστις έχει βεβλαμένους τους οφθαλμούς ή έχει ψώραν ξηράν ή λιχίνα ή είναι εσπασμένος, ουδής άνθρωπος εκ του σπέρματος του Ααρών του ιερέως ώστις έχει μόμον θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς εις τον Κύριον. Μόμον έχει. Δεν θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Θέλει τρώγει τον άρτον του Θεού αυτού εκ των αγιωτάτων και εκ των Αγίων. Πλην εις το καταπέτασμα δεν θέλει εισέρχεστε, ουδέ εις το θυσιαστήριον θέλει πλησιάζει, διότι έχει μόμον. Δια να μη βεβηλώσει το αγιαστήριόν μου, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και λάλησεν ο Μωυσής ταύτα προς τον Ααρών και προς τους υιούς αυτού και προς πάντας τους υιούς Ισραήλ. Λεβιτικών. Κεφάλαιον καπαβήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τον Ααρών και προς τους υιούς αυτού να απέχωσιν από τον Αγίον των Υιών Ισραήλ και να μη βεβηλώνωσι το όνομα το Αγιόν μου εις όσα αγιάζουσιν εις εμέ. «Εγώ είμαι ο Κύριος». Είπε προς αυτούς, «Πας άνθρωπος εκ παντός του σπέρματός σας εις τας γενεάς σας, ως τις πλησιάσει εις τα Άγια, τα οποία οι ιοί του Ισραήλ αγιάζουσιν εις τον Κύριον, έχουν την ακαθαρσίαν αυτού εφεαυτών, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί απεμπροσθέν μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ώστις εκ του σπέρματος του Ααρών είναι λεπρός, η εχειρεύσιν από τον Αγίον δεν θέλει τρώγει, έως σου καθαριστεί. Και ώστις εγγύσει πανακάθαρτον από νεκρών, η άνθρωπον εκ του οποίου έγινε ρεύση σπέρματος, ή ώστις εγγύσει ιονδήποτε ερπετών εκ του οποίου δύναται να μειανθεί, ή άνθρωπον εκ του οποίου δύναται να μειανθεί, ή αδήποτε είναι η ακαθαρσία αυτού, η ψυχή της εγγύσει αυτά, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και δεν θέλει φάγει από τον Αγίον, εάν μιλούσει το σώμα αυτού εν είδατη. Και αφού δύσει ο ήλιος, θελείστε καθαρός και έπειτα θέλει φάγει από τον Αγίον, διότι είναι η τροφή αυτού. Θνησιμαίων ή θηριάλωτων δεν θέλει φάγει, ώστε να μειανθεί εν αυτής. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όθεν θέλουσι φυλάτη τα διατάγματά μου, δια να μη βαστάσωσιν αμαρτίαν εκ τούτου, και αποθάνωσι δι' αυτό, εάν βεβηλώσωσιν αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και ουδής αλλογενής θέλει φάγει από τον Αγίον. Συγκάτοικος του ιερέως ή μισθωτός δεν θέλει φάγει από τον Αγίον. Αλλά αν ο ιερεύς αγοράσει ψυχήν δια του αργυρίου αυτού, ούτως θέλει τρώγει εξ αυτών, καθώς και ο γεννηθής εν τη οικία αυτού. Ούτι θέλουσι τρώγει από του άρτου αυτού. Και η θυγάτηρ του ιερέως, αν είναι ενυμφευμένη με τα ανδρός ξένου, αυτή δεν θέλει τρώγει από τον Αγίον των προσφορών. Αλλά αν η θυγάτηρ του ιερέως χειρεύσει ή αποβληθεί και δεν έχει τέκνον και επιστρέψει στον πατρικόν αυτής οίκον, καθώς ευρίσκεται εν την νεότητη αυτής, θέλει τρώγει από του άρτου του πατρός αυτής. Ουδής όμως ξένος θέλει φάγει από αυτού. Εάν δε άνθρωπός της φάγει από τον Αγίον εξ αγνίας, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον τούτου εις αυτό και θέλει αποδώσει εις τον ιερέα το Άγιον. Και δεν θέλουσι βεβηλώσει τα Άγια των Ιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρουσιν εις τον Κύριον και δεν θέλουσιν αναλάβει εφ' αυτούς ανομίαν παραβάσεως, τρώγοντες τα Άγια αυτών, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού και προς πάντας τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Πας άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των εντο Ισραήλ, ώστις προσφέρει το δώρον αυτού, κατά πάσας τας ευχάς αυτών ή κατά πάσας τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς αυτών, τας οποίας προσφέρουσιν εις τον Κύριον δια ολοκαύτωμα, θέλετε προσφέρει δια να είστε δεκτοί αρσενικών άμμωμων εκ των βοών, εκ των προβάτων ή εκ των εγών. Πάνω τι έχει μόμων δεν θέλετε προσφέρει, διότι δεν θέλει είστε δεκτών δια σας. Και ώστις προσφέρει θυσίαν ειρηνικής προσφοράς εις τον Κύριον, δια να εκπληρώσει ευχήν ή προσφοράν αυτοπροαίρετον εκ των βοών ή εκ των προβάτων θέλει είστε άμμωμων δια να είναι δεκτών. Ουδείς μόμος θέλει είστε εις αυτά, τυφλών ή συντετριμένων ή κολοβών ή έχων εξόγκωμα ή ψώραν ξηράν ή λιχίνας, ταύτα δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον, ουδε θέλετε κάμι εξ αυτών προσφοράν διαπυρός εις τον Κύριον επί του θυσιαστηρίου. Μόσχον δε ή πρόβατον, το οποίον έχει τί περιττών ή κολοβών, δύνασε να προσφέρεις αυτό δια προσφοράν αυτοπροαίρετον. Διευχήν όμως δεν θέλει είστε δεκτών. Σλαδίαν ή εκτεθλιμένων ή εκτομίαν ή ευνουχισμένων δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον. Ουδε θέλετε κάμι τούτο εν τη γη ημών. Ουδε εκ χειρός αλλογενούς θέλετε προσφέρει τον άρτον του Θεού σας εκ πάντων τούτων. Διότι η διαφθορά αυτών είναι εν αυτής. Μόμος είναι εν αυτής. Δεν θέλουσιν είστε δεκτά δια σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Όταν μόσχος ή αρνίων ή ερήφιον γεννηθεί, τότε θέλει είστε 7 ημέρας υποκάτω της μητρός αυτού. Από δε της 8ης ημέρας και επέκεινα θέλει είστε δεκτών εις θυσίαν διαπυρός γινωμένην εις τον Κύριον. Και δάμαλιν ή πρόβατον δε θέλετε σφάξει αυτό και το παιδίον αυτού εν μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ευχαριστίας εις τον Κύριον, θέλετε προσφέρει αυτήν αυτοπροαιρέτως. Την αυτήν ημέραν θέλει φαγωθεί. Δεν θέλετε αφήσει ουδέν εξ αυτής έως το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν φυλάτη τας εντολάς μου και θέλετε εκτελεί αυτάς. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θέλετε βεβηλώνει το όνομά μου το Άγιον. Αλλά θέλω αγιάζεστε μεταξύ των ιών Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Ώστις εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός ημών. Εγώ είμαι ο Κύριος.
0: Ψαλμός ρο γιώτα αλφα. Ενείτε τον Κύριον. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη.

0: Φινέ πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουν σύνεσιν καλήν. Η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο γιώτα βήτα. Ενείτε τον Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριον. Εις τας εντολάς αυτού η δίνετε σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλουσιν είστε εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Φως ανατέλει εν το σκότι δια τους ευθύς. Είναι ελεήμων και ικτήρμων και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστεί. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Η καρδία αυτού είναι στερεά, ελπίζουσα επί των Κύριων. Εστηριγμένη είναι η καρδία αυτού. Δεν θέλει φοβηθεί, έως σου ήδη την εκδίκησιν επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Το κέρας αυτού θέλει υψωθεί εν δόξη. Ο ασεβής θέλει ειδή και θέλει οργιστεί. Θέλει τρίξει τους οδόντας αυτού και θέλει αναλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θέλει απολεστεί.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 11.
2: Ήθε να υποφέρετε ο λίγον τί την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιεραβώνησα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω παρθένων αγνήνης των Χριστών. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα, το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς ήθελετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, εάν δε και είμαι ιδιώτης κατά των λόγων, αλουχή κατά την γνώσην, αλλά εν παντή τρόπο εφανερώθημεν κατά πάντα εις εσάς. Ή έπραξα αμαρτίαν, ταπεινώνονε με αυτόν για να υψωθείτε εσείς, διότι σας εκήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιον του Θεού. Άλλας εκκλησίας εγύμνωσα λαβών τα αναγκαία δια την υπηρεσίαν σας, και ό,τι ήμην παρών εις εσάς και εστερήθην, δεν κατεβάρινα ουδένα, διότι την στέρησήν μου προς αναπλήρωσαν οι αδελφοί ελθόντες από Μακεδονίας, και κατά πάντα εφύλαξα με αυτόν και θέλω φυλάξει αβαρύ προς εσάς. Είναι αλήθεια του Χριστού εν εμή, ότι η καύχηση αυτή δεν θέλει αποκλειστεί σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Γιατί? Διότι δεν σας αγαπώ, ο Θεός γινώσκει. Ό,τι δε κάμνω, τούτο και θέλω κάμνη, για να εκόψω την αφορμήν το θελόντων αφορμήν, ή να ευρεθώ συνεις εκείνων δια το οποίο καυχόνται τιούτη καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτη είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα, αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θέλει είστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη δί σας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον, ή δε μη δέχτητε με κάνω άφρονα, για να καυχηθώ κι εγώ λίγον τι. Ό,τι λαλώ εις τούτο το θάρρος της καυχήσεως, δεν λαλώ κατά τον Κύριον, αλλά ως άφρον. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, θέλω καυχηθεί και εγώ. Διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι. Επειδή υποφέρετε, εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει τα ημών, εάν τι επέρειτε, εάν τι σας χτυπάει στο πρόσωπο. Κατά ατιμίαν λέγω, ως να είμαι θα ημείς ασθενής, αλλά εις ότι τολμά της, αφρόνος ομιλώ, τολμώ και εγώ. Εβραίοι είναι, και εγώ. Ισραηλίτε είναι, και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι, και εγώ. Υπηρέτε του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλώ, πλειότερον εγώ. Εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθυπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν. Τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίες πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους,

0: κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρμηνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενή και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενεία μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρη την πόλη των Δαμασκηνών, θέλω να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν Κοφίνο, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία σου, η δόξα σου, Κύριε. Και θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας. Ω σωτήρα μας, Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Ω Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε εσύ να ευλογήσεις το λόγο σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε. Ευάρεστη κατά πάντα στους οφθαλμούς σου, Κύριε. Αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Και αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μέσα στο χαρακτήρα σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις, έχεις απολαύσει και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που εκείνος και μόνο εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας, και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. δεν υπάρχει. Καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των ηλαιών. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία, θέλω να πάμε στους μακαρισμούς από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου, το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. Είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μέσα στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι? Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίω». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το δημιουργό, ο οποίος για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει, του τα πάντα επιπάσει. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο. Είναι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να έχει την αληθινή ευτυχία και χαρά μέσα στην ψυχή του. Λέει, υπάρχουν αρχές βάσει των οποίων ο Θεός περιμένει να ζουν όλα του τα παιδιά. Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού, έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε. Καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος, που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και μεγαλώνει και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς να θέλεις να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή, αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο, να βάλουμε ψηλά το λόγο του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη, μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό, αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις? Ο φτωχός το πνεύμα που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πού είναι η σιγουριά μου? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι? Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος με την έννοια που λέει στην Αποκάλυψη ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω την ανάγκη κανενός. Προσοχή, αδελφοί, όλα αυτά τα 35 χρόνια διαδρομή της Εκκλησίας, εάν αυτό το εδάφιο και αυτή η αρχή ήταν χαραγμένη βαθιά σε πολλούς, θα ήταν ανάμεσά μας. Θα ήταν εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουν συμπαρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι, δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός, είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Amen. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψηλό αγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό, υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, λίγο, λίγο, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες, σιγά, αλλά σταθερά. Λίγο, λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, λίγο, αλλά σταθερά. Έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ το παιδί του Θεού πεις, α, εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, μες στην προσευχή σου, Κύριε, αυτό είναι βδέλυγμα για σένα, είναι βδέλυγμα για μένα. Θα προσκολιέμαι στο αγαθό, θα λέω ότι λες εσύ και θα στέκομαι ενάντια. Αυτό που λες αμαρτία είναι για μένα αμαρτία. Ουέ σε εκείνον που λέει το κακό για καλό. Ουέ. Και επειδή δεχόμαστε αυτές τις επιρροές, αδελφοί, πένθησε. Είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουν συγκληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει. Το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του. Νικητές, θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, να κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ, έχει ένα σκοπό. Να γίνεις μακάριος. Να είσαι μέσα σου γεμάτος από την ομορφιά και τη χαρά του Θεού και να ξεχυλίζει αυτό. Και σου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Τι γίνεται με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε την παρουσία του Θεού κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό, για την παρουσία Του. Γεύτηκες. Γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου. Το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να είμαι, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωτικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια. Να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς του. Να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός? Οι πολλές μέρημνες. η απάτη του πλούτου, η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα, η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας, γιατί ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και Εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά τι γίνεται? Δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Κύριος αγαπάει, θα σου δώσει αυτό που πραγματικά

του μέσα μας, η συμπόνια και η σπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί, ύπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου, που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε, αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν πάνεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδεί το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία, ποιος άνθρωπος, τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα, ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στον Ιησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας Του. Το αίμα Του το Άγιο, τι κάνει? Σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις. Δεν το κρατάς για... Δεν έχει να κάνει ότι δίνεις τη δόξα σε εκείνον. Επιδιώκει η καθαρή καρδιά. Η καρδιά που έχει καθαριστεί από τον Κύριο, το αίμα. Νιώθεις αυτή την ευεργεσία και επιθυμείς να γίνεις όπως εκείνος. Να του μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, τη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού
αγιότητα.

0: τι λέει, Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για Εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν ειδεί το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα, πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιεί, ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Καταρχήν. Έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί. Τι είπε, Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο, ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού, μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις? Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία θα σε στοχοποιήσει, θα σε επιτεθεί, θα σε ονομάσει αιρετικό, θα πει χίλια τόσα εναντίον τους. Αλλά εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό, ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς. Το σκοτάδι, δυστυχώς, έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε, αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο, να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία Σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους Σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι Σου είναι το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και Σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά Σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό Σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξει της πρόσκλησής Σου, Κύριε. Να είμαστε ο λαός Σου επί της γης. Ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά. Τα σπλάχνα Σου, η καρδιά Σου, Κύριε Ιησού μας. Οι αρετές οι δικές Σου. Η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί Εσύ, Κύριε, Εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό Σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα Εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια Σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και Εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις Εσύ να γίνουμε για Σένα, Κύριε, ώστε ο λαός Σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα Σου, την παρουσία Σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά Σου, να υψώσουμε το όνομά Σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία Σου να είναι εκεί, Κύριε. Όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, εκεί ήταν η παρουσία Σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μίλησε στους ιερείς, τους γιους του Αρών, και πες τους: κανένας δεν θα μολυνθεί ανάμεσα σε αυτό το λαό εξαιτίας νεκρού, παρά μόνο για το συγγενή του, τον πλησιέστερο, για τη μητέρα του και για τον πατέρα του και για το γιο του και για τη θυγατέρα του και για τον αδελφό του. Και για την αδελφή του, που είναι παρθένα, την πιο κοντινή σε αυτόν, που δεν πήρε άνδρα. Γι' αυτή μπορεί να μολυνθεί. Δεν θα μολυνθεί όταν είναι αρχηγός του λαού του, ώστε να βεβηλώσει τον εαυτό του. Δεν θα φαλακρώσουν το κεφάλι τους, ούτε θα ξυρίσουν τα πλάγια στα μπηγούνια τους, ούτε θα κάνουν εντομές πάνω στις σάρκες τους. Άγιοι θα είναι στο Θεό τους και δεν θα βεβηλώνουν το όνομα του Θεού τους, επειδή τις προσφορές του Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, το ψωμί του Θεού τους προσφέρουν. Γι' αυτό θα είναι άγιοι. Δεν θα πάρουν γυναίκα πόρνη και βεβηλωμένη, ούτε θα πάρουν γυναίκα απόβλητη από τον άνδρα της, επειδή ο ιερέας είναι άγιος στο Θεό του. Θα τον αγιάσεις λοιπόν, επειδή αυτός προσφέρει το ψωμί του Θεού σου. Θα είναι άγιος σε σένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, Κύριος, που σας αγιάζω. Και η θυγατέρα κάποιου ιερέα, αν βεβηλωθεί με πορνεία, αυτή βεβηλώνει τον πατέρα της. Θα κατακαεί με φωτιά. Και ο μεγάλος ιερέας, ανάμεσα στα αδέλφια του, πάνω στο κεφάλι του οποίου χύθηκε το λάδι του χρήσματος και ο οποίος καθιερώθηκε για να ντύνεται τις ιερές στολές, δεν θα ξεσκεπάσει το κεφάλι του, ούτε θα ξεσχίσει τα αιμάτια του. Και δεν θα μπει μέσα σε κανένα νεκρό σώμα. Δεν θα μολυνθεί, ούτε για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του. Και από το αγιαστήριο δεν θα βγει έξω, ούτε θα βεβηλώσει το αγιαστήριο του Θεού του, επειδή το άγιο λάδι του χρήσματος του Θεού του είναι επάνω του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αυτός θα πάρει γυναίκα παρθένα. Χείρα ή απόβλητη ή βέβηλη ή πόρνη, αυτές δεν θα τις πάρει. Αλλά παρθένα από το λαό του θα πάρει για γυναίκα. Και δεν θα βεβηλώσει το σπέρμα του ανάμεσα στο λαό του, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τον αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών αυτά τα λόγια. Όποιος από το σπέρμα σου στις γενναίες τους έχει ψεγάδι, ας μη πλησιάσει για να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Επειδή καθένας που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή με ατροφική μύτη ή έχοντας κάτι περιττό, ή άνθρωπος που έχει σπάσιμο στο πόδι ή σπάσιμο στο χέρι, ή είναι κυρτός ή πολύ ισχνός, ή όποιος έχει βλαμμένα τα μάτια, ή έχει ξερή ψώρα ή λιχίνα, ή είναι με σπασμένους όρχεις, κανένας άνθρωπος από το σπέρμα του Αρών του ιερέα που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει για να προσφέρει τις προσφορές στον Κύριο που γίνονται με φωτιά. Έχει ψεγάδι. Δεν θα πλησιάσει να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Θα τρώει το ψωμί του Θεού του από τα αγιότατα και από τα άγια. Όμως, μέσα στο καταπέτασμα δεν θα μπαίνει ούτε στο θυσιαστήριο θα πλησιάζει, επειδή έχει ψεγάδι. Για να μην βεβηλώσει το αγιαστήριό μου, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω». Και ο Μωυσής τα είπε αυτά στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ. Λεβιτικό, κεφάλαιο 22. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών και στους γιους του να απέχουν από τα Άγια των γιών Ισραήλ και να μην βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα σε όσα αγιάζουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Πες τους: κάθε άνθρωπος από όλο το σπέρμα σας, στις γενναίες σας, που θα πλησιάσει τα Άγια, τα οποία οι γη του Ισραήλ αγιάζουν στον Κύριο, έχοντας την ακαθαρσία του επάνω του, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από μπροστά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όποιος από το σπέρμα του Αρών είναι λεπρός ή έχει ρεύσει, δεν θα τρώει από τα Άγια μέχρι ότου καθαριστεί. Και όποιος αγγίξει οτιδήποτε ακάθαρτο από νεκρό ή άνθρωπο από τον οποίο έγινε ρεύση σπέρματος, ή όποιος αγγίξει οποιοδήποτε ερπετό από το οποίο μπορεί να μολυνθεί, ή άνθρωπο από τον οποίο μπορεί να μολυνθεί, οποιαδήποτε είναι ακαθαρσία του, η ψυχή που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα και δεν θα φάει από τα Άγια εάν δεν λούσει το σώμα του με νερό. Και αφού δύσει ο ήλιος, θα είναι καθαρός και έπειτα θα φάει από τα Άγια, επειδή είναι η τροφή του. Σοφίμι ή σπαραγμένο από θηρίο δεν θα φάει ώστε να μολυνθεί με αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό θα τηρούν τα διατάγματά μου για να μην κρατήσουν από αυτό αμαρτία και πεθάνουν γι' αυτό αν τα βεβηλώσουν. Εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και κανένας αλλογενής δεν θα φάει από τα Άγια. Συγκάτοικος του ιερέα ή μισθωτός δεν θα φάει από τα Άγια. Αλλά αν ο ιερέας αγοράσει μια ψυχή με το ασήμι του, αυτός θα τρώει από αυτά, καθώς και εκείνος που γεννήθηκε στο σπίτι του. Αυτοί θα τρώνε από το ψωμί του. Και η θυγατέρα του ιερέα, αν είναι παντρεμένη με ξένον άνδρα, αυτή δεν θα τρώει από τα Άγια των προσφορών. Αλλά αν η θυγατέρα του ιερέα χειρέψει ή αποβληθεί και δεν έχει παιδί και επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, καθώς βρισκόταν στη νιώτη της, θα τρώει από το ψωμί του πατέρα της. Κανένας όμως ξένος δεν θα φάει από αυτό. Και αν κάποιος άνθρωπος φάει από τα Άγια από άγνοια, τότε θα προσθέσει σε τούτο το 1/5 από αυτό και θα αποδώσει το Άγιο στον ιερέα. Και δεν θα βεβηλώσουν τα Άγια των γιών Ισραήλ που προσφέρουν στον Κύριο. Και δεν θα αναλάβουν επάνω τους ανομία παράβασης, τρώγοντας τα Άγια τους. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους: κάθε άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, εκείνους που είναι στον Ισραήλ, που προσφέρει το δώρο του σε όλες τις ευχές τους ή σε όλες τις αυτοπροαίρετες προσφορές τους που προσφέρουν στον Κύριο για ολοκαύτωμα, για να είστε δεχτοί, θα προσφέρετε ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι από τα βόδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια. Καθένα που έχει ψεγάδι δεν θα το προσφέρετε, επειδή δεν θα είναι δεχτό για σας. Και όποιος προσφέρει θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο για να εκπληρώσει μια ευχή ή αυτοπροαίρετη προσφορά από τα βόδια ή από τα πρόβατα, θα είναι χωρίς ψεγάδι για να είναι δεχτό. Κανένα ψεγάδι δεν θα υπάρχει σε αυτό. Τυφλό ή συντριμμένο ή κολοβό ή κάποιο που έχει εξόγκωμα ή ξερή ψώρα ή λιχίνες, αυτά δεν θα τα προσφέρετε στον Κύριο, ούτε θα κάνετε από αυτά προσφορά με φωτιά στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο. Και μοσχάρι ή πρόβατο που έχει κάτι περιττό ή είναι κολοβό, μπορείς να το προσφέρεις για αυτοπροαίρετη προσφορά. Για ευχή όμως, δεν θα είναι δεχτό. Σπασμένοι ή συμπιεσμένων ή σχισμένοι ή ευνουχισμένων, δεν θα προσφέρετε στον Κύριο. Ούτε θα το κάνετε αυτό στη γη σας. Ούτε θα προσφέρετε τον άρτο του Θεού σας από όλα αυτά, από χέρι αλλογενούς. Επειδή η διαφθορά τους είναι μέσα τους. Υπάρχει μέσα τους ψεγάδι. Δεν θα είναι δεκτά για σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: όταν γεννηθεί μοσχάρι ή αρνί ή κατσίκι, τότε θα είναι κάτω από τη μητέρα του 7 ημέρες. Από την 8η ημέρα και ύστερα θα είναι δεκτό, σε θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και δεν θα σφάξετε δάμαλι ή πρόβατο, αυτό και το παιδί του, σε μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα φαγωθεί την ίδια ημέρα. Δεν θα αφήσετε από αυτήν μέχρι το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα τηρείτε, λοιπόν, τις εντολές μου και θα τις εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θα βεβηλώνετε το Άγιο όνομά μου, αλλά θα αγιάζομαι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω, ο οποίος σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ψαλμός 111. Ενείτε τον Κύριο. Θα εξυμνώ τον Κύριο με όλη την καρδιά μέσα σε βουλή ευθέων και σε σύναξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξακριβωμένα από όλους εκείνους που βρίσκουν ευχαρίστηση σε αυτά. Ένδοξο και μεγαλοπρεπές το έργο του και η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Έκανε τα θαυμαστά του έργα άξια ενθύμησης. Ελεήμονας και εκτήρημονας είναι ο Κύριος. Έδωσε τροφή σε αυτούς που το φοβούνται. Θα θυμάται τη διαθήκη του πάντοτε. Έχει αναγγείλει στο λαό του τη δύναμη των έργων του για να τους δώσει κληρονομιά εθνών. Τα έργα των χεριών του είναι αλήθεια και κρίση. Όλες οι εντολές του αληθινές. Είναι στερεωμένες στον αιώνα του αιώνα. Έχουν γίνει με αλήθεια και ευθύτητα. Έστειλε λύτρωση στο λαό του. Διόρισε τη διαθήκη του στον αιώνα. Άγιο και φοβερό το όνομά του. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Όλοι εκείνοι που τις εκτελούν έχουν καλή σύνεση. Η ένεση του μένει στον αιώνα. Ψαλμός 112. Ενείτε τον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο. Στις εντολές του βρίσκει υπερβολική ευχαρίστηση. Το σπέρμα του θα είναι δυνατό μέσα στη γη. Η γενεά των ευθέων θα ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θα είναι στην οικογένειά του και η δικαιοσύνη του θα μένει παντοτινά. Φως ανατέλει στο σκοτάδι για τους ευθύς. Είναι ελεήμονας και εκτήρμονας και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματά του με κρίση. Σίγουρα ποτέ δεν θα κλονιστεί. Ο δίκαιος θα είναι σε παντοτινή ανάμνηση. Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί. Η καρδιά του είναι στερεή, ελπίζοντας στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στηριγμένη. Δεν θα φοβηθεί μέχρι ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του. Σκόρπισε, έδωσε στους πένιτες. Η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Το κέρας του θα υψωθεί με δόξα. Ο ασεβής θα δει και θα οργιστεί. Θα τρίξει τα δόντια του και θα διαλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θα απολεστεί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Θα ήθελα να μου ανοιχτείτε μια μικρή αφροσύνη. Ανοιχτείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια γιατί σας αραβώνιασα με ένα άνδρα για να σας παρουσιάσω στο Χριστό σαν αγνή παρθένα. Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας, κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε την χριστιανική σας απλότητα και την αγνότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει ένα άλλο Ιησού, τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει ένα άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή

0: για να έχω την οικονομική δυνατότητα να σας υπηρετώ. Ακόμη και όταν ήμουνα κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδερφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και αυτό θα το τηρήσω και στο μέλλον. Σας το λέω με την αλήθεια του Χριστού που είναι μέσα μου ότι την κάφησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από αυτούς που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καφιούνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με έστω και για ανόητο ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχιούνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιος σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει το σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω. Σαν να μην μπορούσαμε εμείς να σας κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, και εγώ. Είναι Ισραηλίτες, και εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, και εγώ. Είναι οι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Πιανού η πίστη ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ? Ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ? Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διοικητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και δόξα αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αλληλούια Κύριε μας. Ευχαριστούμε αδερφοί τον Κύριό μας. Θυμάστε το Κύριος χρησιμοποίησε τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, οι οποίοι όμως ζούσαν ζωή υπακοής. Και μέσα από αυτούς έφερε ο Κύριος τον Ιωάννη, τον Βαπτιστή, τον πρόδρομον του Χριστού που του άνοιξε τον δρόμο. Και ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει μέσα από αυτήν την ιστορία ότι αξίζει να περιμένουμε τις απαντήσεις του Θεού, έστω και αν κάποτε αργούν. Η Ελισάβετ ήταν γυναίκα ηλικιωμένη, στήρα, λέει δεν πρόκειται να κάνω παιδιά. Αλλά αξίζει να περιμένουμε γιατί τα δικά του τα σχέδια είναι πιο σοφά και πιο μεγάλα από τα δικά μας. Να δούμε ένα απόσπασμα από τον Ισαΐα και μετά να πάμε στον Λουκά, που είναι εκεί η ιστορία που θα δούμε. Λέει στον Ισαΐα 55:8. Γιατί μας λέει ο Θεός πώς σκέφτεται, για να ξέρουμε ποιο Θεόν έχουμε. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Γι' αυτόν, αδερφοί, χρειάζεται προσοχή για να μην είμαστε κι εμείς όπως το Ζαχαρία. Πιστός, μέσα στο ναό, τα κάνει όλα σωστά, αλλά βλέπουμε ότι απίστησε εκεί που έπρεπε να πιστέψει. Όταν έρχεται η απάντηση του Θεού, ξέρετε, δυσκολευόμαστε να την πιστέψουμε. Γιατί είναι εύκολο να λέω, πιστεύω ότι ο Θεός κάνει θαύματα, πιστεύω, αλλά όταν είναι να το κάνει το θαύμα και έρχεται κοντά σου, λες, θα το κάνεις. Λουκάς, πρώτον κεφάλαιο, στο 5. Υπήρξε κατά τις ημέρες του Ηρώδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, κάποιος ιερέας με το όνομα Ζαχαρίας, από την ιερατική τάξη του Αβιά. Και είχε γυναίκα από τις θυγατέρες του Ααρών και το όνομα της ήταν Ελισάβετ. Ήταν μάλιστα δίκαιοι και οι δύο απέναντι στο Θεό και πορεύονταν άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και τις δίκαιες διατάξεις του Κυρίου. Βλέπετε αδερφοί, άμεμπτοι σε όλες τις εντολές και διατάξεις του Κυρίου. Αλλά δεν είχαν παιδί, καθότι η Ελισάβετ ήταν στήρα και οι δυο τους ήταν προχωρημένοι στην ηλικία. Το μου θυμίζει τον Αβραάμ και τη Σάρα. Συνέβη και τότε, ενώ αυτός ιεράτευε απέναντι στο Θεό, κατά τη σειρά της ιερατικής τάξης του, γιατί οι ιερείς μπαίναμε τη σειρά, να του λάχει με κλήρο να φημιάσει σύμφωνα με τη συνήθεια του ιερατείου, αφού εισέλθει στο ναό του Κυρίου. Και όλο το πλήθος του λαού προσευχόταν έξω την ώρα του θυμιάματος. Του φανερώθηκε τότε άγγελος Κυρίου, έχοντας σταθεί από τα δεξιά του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. Και ταράχτηκε ο Ζαχαρίας όταν τον είδε και φόβος έπεσε πάνω του. Είπε τότε ο άγγελος προς αυτόν, «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία, γιατί εισακούστηκε η δέησή σου και η γυναίκα σου, η Ελισάβετ, θα σου γεννήσει γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιωάννη. Και θα είναι για σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Γιατί θα είναι μεγάλος μπροστά στον Κύριο και κρασί και σίκερα δεν θα πιει και με πνεύμα Άγιο θα γεμίσει από την κοιλιά της μητέρας του ακόμη. Και πολλούς από τους γιους Ισραήλ θα τους κάνει να επιστρέψουν στον Κύριο το Θεό τους. Και αυτός θα έρθει προηγουμένως μπροστά σε αυτόν με το πνεύμα και με τη δύναμη του Ηλία για να στρέψει πίσω τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά τους και τους απειθείς στη φρόνηση των δικαίων για να ετοιμάσει στον Κύριο λαό προπαρασκευασμένο». Τι ωραία λόγια, τι ωραία υπόσχεση. Αλλά βλέπουμε τον άνθρωπο του Θεού και είπε ο Ζαχαρίας προς τον άγγελο, «Από τι θα γνωρίσω αυτό, γιατί εγώ είμαι ηλικιωμένος και η γυναίκα μου προχωρημένη στην ηλικία». Σαν να του λέει, «Πώς θα γίνει, δεν μπορεί να γίνει αυτό, είναι αδύνατο». Τότε αποκρίθηκε ο άγγελος και του είπε, «Εγώ είμαι ο Γαβριήλ που έχω σταθεί μπροστά στο Θεό και αποστάλθηκα να μιλήσω προς εσένα για να σου ευαγγελίσω αυτά. Και ειδού, θα είσαι σιωπηλός και δεν θα μπορείς να μιλήσεις μέχρι την ημέρα που θα γίνουν αυτά. Επειδή δεν πίστεψες στους λόγους μου, οι οποίοι θα εκπληρωθούν στον καιρό τους». Και ο λαός προσδοκούσε τον Ζαχαρία και θαύμαζαν για τον χρόνο που αυτός καθυστερούσε μέσα στο ναό. Όταν λοιπόν εξήλθε δεν μπορούσε να τους μιλήσει και κατάλαβαν ότι μια οπτασία είχε δει μέσα στο ναό. Και αυτός τους έκανε νεύματα και παρέμενε μουγκός. Και συνέβη και μόλις συμπληρώθηκαν οι μέρες της λειτουργίας του να φύγει για τον οίκο του. Μετά λοιπόν από αυτές τις μέρες συνέλαβε η Ελισάβετ τη γυναίκα του και έκρυβε γύρω της επιμελώς τον εαυτό της για 5 μήνες λέγοντας «Έτσι μου έχει κάνει ο Κύριος κατά τις ημέρες που έριξε το βλέμμα του πάνω μου για να αφαιρέσει την τροπή μου μεταξύ των ανθρώπων». Γιατί αδερφοί τότε οι γυναίκες στις θύρες θεωρούνταν ντροπιασμένες αφού ο Κύριος τις στέρισε από ευλογία. Ήταν σαν κατάρα εκείνη την εποχή. Η αξία της γυναίκας ήταν να φέρει τέκνα, να δώσει τέκνα στο σύζυγό της για να συνεχιστεί το όνομα. Δηλαδή αυτό λέμε ότι κοιτάξτε πώς ο Κύριος ενεργεί και πώς οι άνθρωποι μπορεί να απιστήσουν. Και πάλι ο Κύριος βλέπετε ό,τι είπε το έκανε, αλλά για πόσους μήνες ο Ζαχαρίας ήταν μουγκός και δεν μπορούσε να μιλήσει. Και συνεχίζουμε στο 26. Και στον μήνα της τον έκτο, εννοεί της Ελισάβετ, αποστάλθηκε ο άγγελος Γαβριήλ από το Θεό σε μια πόλη της Γαλιλαίας, που έχει το όνομα Ναζαρέτ, σε μια παρθένα μνηστευμένη με άνδρα, που είχε το όνομα Ιωσήφ, από τον οίκο Δαβίδ, και το όνομα της παρθένας ήταν Μαριάμ. Και αφού εισήλθε και παρουσιάστηκε προς αυτήν, είπε «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μαζί σου». Εκείνη ταράχτηκε πολύ από τα λόγια αυτά και διαλογιζόταν τι είδους μπορεί να είναι αυτός ο χαιρετισμός. Και ο άγγελος της είπε «Μη φοβάσαι Μαριάμ, γιατί βρήκες χάρη μπροστά στο Θεό. Και ειδού θα συλλάβεις στην κοιλιά και θα γεννήσεις γιο και θα καλέσεις το όνομά του Ιησού. Αυτός θα είναι μεγάλος και θα κληθεί Υιός Υψίστου και θα του δώσει Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του πατέρα του και θα βασιλέψει πάνω στον οίκο Ιακώβ στους αιώνες και δεν θα υπάρχει τέλος στη βασιλεία του». Είπε τότε η Μαριάμ προς τον άγγελο «Πώς θα γίνει αυτό αφού δεν γνωρίζω άντρα». Και αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε «Πνεύμα Άγιο θα έρθει πάνω σου και δύναμη Υψίστου θα σε επισκιάσει. Γι' αυτό και το Άγιο που θα γεννηθεί θα κληθεί Υιός Θεού. Και ειδού η Ελισάβετ η συγγενή σου έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γυρατιά της και αυτός είναι ο έκτος μήνας της εγκυμοσύνης αυτής που την αποκαλούν στήρα. Γιατί δεν θα είναι αδύνατος κανένας λόγος που προέρχεται από το Θεό». Είπε τότε η Μαριάμ «Ιδού η δούλη του Κυρίου, ήθε να μου γίνει κατά το λόγο σου». Και έφυγε από αυτήν ο άγγελος. Βλέπετε αδερφοί πόσο όμορφη είναι η αφήγηση αυτή και τα μαθήματα που παίρνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, τα οποία θα μας βοηθήσουν και στη δική μας χριστιανική ζωή. Γιατί ξέρουμε ότι ό,τι έχει γραφεί, ό,τι έχει συμβεί στο Λόγο, μπαίνει και διεισδύει μέσα στη σημερινή ζωή μας που εμείς θα πούμε τώρα τι σχέση έχουμε με αυτά. Όλο αυτό το κομμάτι είναι παράλληλο με την εμφάνιση του Αγγέλου με τον Ζαχαρία. Βλέπετε, πάει ο Άγγελος, μιλάει στον Ζαχαρία, πάει ο Άγγελος, μιλάει στη Μαριάμ. Αναγγέλει στον Ζαχαρία για την γέννηση του Ιωάννη του Βαπτιστή και βλέπουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις συμβαίνουν παρόμοια γεγονότα. Εμφανίζεται ο Άγγελος και παρόλο που έχει καλά νέα, τόσο ο Ζαχαρίας όσο και ο Μαριάμ γεμίζουν φόβο. Γιατί αδερφοί, ο Άγγελος του Κυρίου δεν είναι τα αγγελάκια που βλέπουμε σε κάτι εικόνες της αναγέννησης, έτσι στρουμπουλά αγοράκια με φτερά που δεν φαίνεται και τι φύλλο είναι, έτσι παιχνιδιάρικα ή που ρίχνουν βέλη για αγάπες και έρωτες. Είναι ο Άγγελος του Κυρίου των δυνάμεων. Βλέπετε, σου λέει ένα πράγμα και απίστησε και έμεινε μουγκός. Μπορούσε και να πεθάνει, μπορούσε να πάθει οτιδήποτε. Και δεν είναι ο Άγγελος, είναι ο Θεός από μέσα, η εξουσία. Δηλαδή είναι κάτι που σου προκαλεί δέος, βαθύ σεβασμό. Και ο πρώτος λόγος του Αγγέλου είναι να τους ησυχάσει από το φόβο. Και μετά από αυτήν την ενθάρρυνση, να μην φοβούνται, ο Άγγελος τους δίνει το μήνυμα ότι θα γεννηθεί ένα παιδί. Και μάλιστα τους δίνει και το όνομα του παιδιού. Έτσι θα ονομάσεις το ένα, Ιωάννη, έτσι θα ονομάσεις για τον Ιησού. Αμέσως μετά περιγράφεται γιατί το παιδί αυτό θα είναι σημαντικό. Και ως αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις και ο Ζαχαρίας και η Μαρία με ρωτούν πώς θα γίνει αυτό. Και βλέπουμε στη μια περίπτωση πέφτει τιμωρία, Στην άλλη δεν κάνει κάτι. Γιατί είναι ο τρόπος που ρωτάς, η απορία που έχεις. Η Μαριάμ δεν είχε απιστία. Ο Ζαχαρίας είχε απιστία. Η Μαριάμ απλώς ρώτησε πώς θα γίνει. Απλώς για να ξέρω τον τρόπο. Εγώ δεν γνωρίζω άντρα και ξέρω ότι μένει μια γυναίκα έγκυος και γεννάει από το σπέρμα του άντρα. Άρα πες μου τον τρόπο και δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά να ξέρω. Αυτή ήταν η απορία της. Μόνο που ο Ζαχαρίας ρωτάει από απιστία. Και ο άγγελος απαντά και στις δύο περιπτώσεις, αναφέροντας ότι είναι η δύναμη του Θεού που μπορεί να το κάνει. Στη Μαριάμ είπε συγκεκριμένα στο 35, «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει σε», λέει το κείμενο. Και μετά δίνεται και στους δύο μία επιβεβαίωση. Στο Ζαχαρία, επειδή δεν πίστεψε ότι θα μείνει άλαλος, μέχρι να γεννηθεί ο Ιωάννης, αυτό όμως που δίνεται στη Μαριάμ είναι πως η Ελισάβετ, που και αυτή δεν είχε παιδί, ήταν στήρα, επειδή είχε γεράσει, τώρα είναι και αυτή έγκυος. Δηλαδή της δίνει να πάρει πίστη ότι γίνεται. Είναι διάφορα ζητήματα που θα μπορούσε κάποιος να διερωτηθεί για αυτά τα εδάφια, αλλά να δούμε μερικά. Καταρχήν, πού έρχεται ο Αγγελιαφόρος του Θεού? Έρχεται εδώ για τη Μαριάμ στη Ναζαρέτ, που είναι μια μικρή πόλη της Γαλιλαίας, όπως είναι ο χάρτης του Ισραήλ, έτσι, με τη Μεσόγειο. Η Γαλλία ήταν πάνω ψηλά, κάτω στην Ιερουσαλήμ, στη Βηθλεέμ, πάνω, κοντά στη Συρία, που η Γαλιλαία δεν είχε φήμη για τίποτα, ούτε για τη μορφωτική της πρόοδο, την πολιτιστική της, ούτε για το καλό πνευματικό επίπεδο των πιστών. Γιατί επειδή ήταν κοντά η Συρία και πήγαινε έρχονταν τα έθνη, οι δολολάτρες από μέσα, τους επηρέαζαν. Είχαν εισχωρήσει οι εθνικοί και οι Ιουδαίοι δεν το έβλεπαν αυτό με καλό μάτι. Ενώ όσο κατεβαίνει κάτω ήταν πιο πιστοί, γιατί ήταν ο ναός Ιερουσαλήμ, πιο γνήσιοι, να πούμε, Ισραηλίτες. Και μάλιστα περιφερειντικά θα το διαβάσετε, την αποκαλούν η Γαλιλαία των Εθνών ή των Εθνικών, των Δινολατρών, που αναμίχτηκαν αυτοί μαζί. Μάλιστα στην εποχή του Χριστού υπήρχαν εκεί ιδωλολατρικοί ναοί και θέατρα επί ρωμαϊκής εποχής. Και όλοι αυτοί βέβαια με τη ζωή τους, τις συνήθειές τους, λίγο πολύ επηρέαζαν τους Ισραηλίτες που κατοικούσαν στη Γαλιλαία. Και οι αυστηροί Ιουδαίοι δεν το συγχωρούσαν αυτό. Θα θυμάστε το σχόλιο που έκανε ο Ναθαναήλ όταν βρήκε τον Φίλιππο και του λέει: «Έλα, ήρθε ο Μεσσίας». Και του λέει: «Από πού είναι?» «Από τη Ναζαρέτ». Του λέει: «Μα τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό από τη Ναζαρέτ? Αν μου έλεγε καμιά Ιερουσαλήμ, κανένα ναό, κάπου που είναι ευλογημένη η τόπη, η Ναζαρέτ τώρα». Σε αυτό το μέρος λοιπόν πήγε ο Άγγελος του Θεού. Σε ένα τόπο που ήταν άσημος, περιφρονημένος από τους Ιουδαίους, που πνευματικά δεν επικρατούσαν οι καλύτερες συνθήκες. Και είναι τα ερωτήματα που αναδύονται. Γιατί, Κύριε, δουλεύεις έτσι? Δεν είχε άλλους ευλογημένες κοπέλες να πάει να πάρεις από τη γη Ισραήλ? Θα πας πάνω εκεί που είναι λίγο μίξ τα πράγματα με τη σάρκα, με τον κόσμο ανακατεμένα? Ο Κύριος εργάζεται με τρόπους που κανένας δεν φαντάζεται. Χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς φασαρία. Μάλιστα εκεί που κανείς δεν θα το φανταζόταν εύκολα. Ο Θεός, αδερφοί, δεν εργάζεται όπως εμείς οι άνθρωποι. Γι' αυτόν τα διαβάζουμε και τα μελετούμε, έτσι λίγο πιο βαθιά, για να δούμε γιατί μας τα γράφει. Γιατί διαλέγει γεωγραφικούς τόπους και άτομα ασήμαντα ή σημαντικά, ανάλογα ποια είναι η περίπτωση. Γιατί ό,τι εμείς θεωρούμε σημαντικό, αυτός μπορεί να το βλέπει αλλιώς. Αυτός είναι ο τρόπος του Κυρίου. Να εργάζεται απλά, αλλά ουσιαστικά, και επιβεβαιώνεται από την επιλογή της Μαρίας. Ποια ήταν αυτή η κοπέλα? Την ήξεραν κανένας? Είχε καμιά γονείς ή συγγενείς κάτι να ήταν γνωστή, διάσημη? Περιμένεις τόσους αιώνες, τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, να έρθει ο Μεσσίας να γεννηθεί. Δεν θα πρέπει να γεννηθεί από έναν πρόσωπο ξεχωριστό, πολύ, που να ήταν φημισμένο? Ποιος την ήξερε? Κανένας δεν την ήξερε. Μια κοπέλα αγνή, ναι, παρθένα, αλλά σαν αυτή υπήρχαν πολλές. Όμως, ο ουράνιος μας πατέρας εργάζεται μέσα από ανθρώπους οι οποίοι στα ανθρώπινα μάτια δεν είναι εντυπωσιακοί, ούτε με καταστάσεις που μας θαμπώνουν. Δουλεύει με ανθρώπους οι οποίοι είναι ταπεινοί και διατεθειμένοι να αφήσουν τη δική τους τη σοφία στην άκρη και να ακολουθήσουν αυτήν του Κυρίου. Όπως είπαμε και για τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Ως τα 30 του δεν είχε κάνει ούτε θαύματα, ούτε τίποτα, ούτε φάνηκε, ούτε ήξερε κανείς. Ήταν ο γιος του Μαραγκού, του Ιωσήφ και της Μαριάμ και τα αδέρφια του και αδερφές του. Αυτό ενώ ξέρανε. Ήταν αναμάρτητος, ο Άγιος του Θεού, ο Μεσσίας που θα ερχότανε, αλλά γιατί δεν είχε ξεχωρίσει. Ένας νέος, μόνο που ήταν αναμάρτητος, θα είχε ξεχωρίσει, δεν ξεχώρισε. Ο Θεός έβλεπε μέσα από όλον τον κόσμο ένα φως, έναν προβολέαν εκεί, ο γιος του. Αλλά, αδερφοί, δεν ξέρω άλλος τι έχει ο άλλος μες στη διάνοια του, μες στη ψυχή του μέσα του, αν δεν φανεί. Ο Ιησούς ήταν ένας ενάρετος νέος, όπως υπήρχαν και άλλοι ενάρετοι νέοι. Ο Θεός έχει το διαγώνισμα του και βλέπει ποιος είναι και ποιος δεν είναι. Αλλά οι άνθρωποι δεν μπορούν να ξέρουν. Υπάρχουν τα κρυφά της καρδίας που δεν τα ξέρει, τα κρύβει ο καθένας. Βάζεις τη μάσκα σου, χαμογελάς, δόξα τον Κύριο, όλα καλά, αλλά δεν ξέρεις τι υποβόσκει από μέσα. Τι πάθη, τι επιθυμίες, τι σκέψεις, τι όνειρα, καλά ή κακά. Ο Θεός τα γνωρίζει όλα βέβαια. Το λέω αυτό γιατί λέμε η Μαριάμ ήταν μια κοπέλα σαν τις άλλες. Εξωτερικά ήταν σαν τις άλλες. Σίγουρα ο Κύριος για να τη διαλέξει αυτήν και όχι κάποιαν άλλη, έβλεπε άλλα πράγματα μέσα που δεν φαινόντουσαν όμως από τους άλλους ανθρώπους. Σαφώς και έχει χρησιμοποιήσει ο Κύριος ανθρώπους σημαντικούς και μορφωμένους. Ας πούμε, χρησιμοποίησε τον Μωυσή, που δεν ήταν όπως και όποιος, μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ. Εκπαιδεύτηκε, μορφωμένος, σπουδαγμένος. Άσχετο αν έφυγε μετά και πήγε στην έρημο. Αλλά ήταν ένας, για την εποχή του, πρίγκιπας. Χρησιμοποίησε τον Δανιήλ, επίσης σοφός. Ο βασιλιάτης ήταν μπροστά και του λέγανε: Πες μας τι να κάνουμε. Αυτός εξηγούσε τα όνειρα μου, που ήταν από το Θεό. Αλλά και για τους ανθρώπους ήταν παραμορφωμένος, που λέμε. Δηλαδή με τη γνώση του. Το Λουκά, που μας έγραψε εδώ το Ευαγγέλιο, ιατρός. Και δεν είναι ιατρός όπως σήμερα που πολλοί πάνε ιατροί τότε, για να γίνεις ιατρός έπρεπε, δηλαδή ήταν κάτι ξεχωριστό και το αναφέρει ο Λουκάς ο ιατρός. Τον Παύλο, που σήμερα ο Παύλος θα είχε δοκτοράτα θεολογίας, όχι ένα και δύο, για την εποχή του, που μεγάλωσε μέσα στα πόδια του Γαμαλίλ και μας λέει την ιστορία του. Όμως ο Κύριος χρησιμοποιεί ταυτόχρονα και πολύ απλούς ανθρώπους. Πήρε τον Γεδεών που κρυβόταν από τους εχθρούς εκεί, ένα, να το πούμε, γεωργό, με το στάρι που προσπαθούσαν να φυτέψουν και να το θερήσουν και έρχονταν οι εχθροί και το άρπαζαν. Πήρε τον Δαβίδ, που τι ήταν ο Δαβίδ, να πείτε βασιλιάς, αλλά γίνε μετά. Ήταν ένας βοσκός με τα κατσικάκια, τα προβατάκια του, που όταν ήρθε να το χρήσει ο προφήτης, ούτε καν ο πατέρας του υπολόγισε και φέρνει τους άλλους και στο τέλος λέει: Έλειψαν τα παιδιά, πού το. Λέει: Έχει και ένα εκεί που βόσκει, φέρτον, το μικρό. Και το λέει ο Θεός: Αυτός είναι. Γιατί εγώ δεν βλέπω, λέει, το εξωτερικό, εγώ βλέπω την καρδιά. Βλέπετε την καρδιά. Οι άλλοι όλοι δεν έβλεπαν την καρδιά του Δαβίδ όμως, ούτε και η ίδια η οικογένειά του. Το Μαθαίον, τον Τελώνη. Τι ήταν ένας, εντάξει, μπορεί να πούμε Τελώνης, ήταν έξυπνος μαθηματικά, κρατούσε τους λογαριασμούς, αλλά κατά τους ανθρώπους, για τον λαό του, ήταν ένας προδότης. Τον Ιωάννη. Όχι τον Βαπτιστή, ενώ τον Ιωάννη, τον αγαπημένο φίλο του Κυρίου, που ήταν νεαρός τότε. Δεν είχε μόρφωση ιδιαίτερη. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να δοξάσει το όνομά του, για να δείξει τη δύναμη του, ότι εγώ μπορώ από κάθε αγκείο να φέρω αυτό που θέλω. Ας δούμε ένα απόσπασμα στην 1η Κορυφαίους 1:22. Επειδή και οι Ιουδαίοι απαιτούν σημεία και οι Έλληνες ζητούν σοφία, εμείς όμως κηρύττουμε Χριστό σταυρωμένο. Αφενός στους Ιουδαίους σκάνδαλο, αφετέρου στα έθνη μορία. Σε αυτούς όμως τους κλητούς, Ιουδαίους και Έλληνες, ο Χριστός είναι Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Γιατί το μωρό του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού ισχυρότερο των ανθρώπων. Βλέπετε πράγματι την κλίση σας, αδελφοί. Γιατί δεν είστε πολύ σοφοί κατά σάρκα, δεν είστε πολύ δυνατοί, δεν είστε πολύ ευγενείς. Αλλά τα μωρά του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τα ισχυρά και τα αγενή του κόσμου στην καταγωγή. Και τα εξουθενωμένα εξέλεξε ο Θεός. Αυτά που δεν είναι, για να καταργήσει αυτά που είναι, με σκοπό να μην καυχηθεί καμία σάρκα μπροστά στο Θεό. Βλέπετε, παίρνει τα απεριμένα, αυτά που δεν αξίζουν στα μάτια των ανθρώπων, για να πει ότι μέσα από αυτά που δεν αξίζουν, εγώ εργάζομαι. Και εσύ που αξίζεις και είσαι, φουσκώνεις ότι είσαι, Γιατί έχεις γνώσεις, γιατί έχεις χρήματα, γιατί έχεις προσωπικότητα. Δεν σε χρησιμοποιώ, λέει ο Κύριος. Από αυτό λοιπόν εσείς είστε μέσα στο Χριστό Ιησού, ο οποίος έγινε σοφία για μας από το Θεό. Και δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωση. Τι έγινε ο Χριστός για μένα και για σένα? Έγινε σοφία για μένα. Άρα εγώ αν είμαι σοφός, επειδή ο Κύριος μου έδωσε. Έγινε δικαιοσύνη. Είμαι δίκαιος? Όχι, αλλά ο Κύριος με έκανε να είμαι δίκαιος. Αγιασμός. Μα είμαι αγιασμένος, είμαι αγιασμένος από τον Κύριο και απολυτρωμένος. Από τον Κύριο όμως. Δεν είμαι εγώ σοφός, δεν είμαι εγώ άγιος, δεν είμαι εγώ δίκαιος, δεν είμαι εγώ απολυτρωμένος από μόνος μου. Από τον Κύριο. Ώστε, καθώς είναι γραμμένο, αυτός που καφιέται, στον Κύριο ας καφιέται. Μας τα έδωσε ο Κύριος, μας είπε τα δώρα μας, ορίστε, σας τα έδωσα, σας έσωσα, σας δικαίωσα, σας ευλόγησα, σας έδωσα σοφία, αλλά να ξέρετε ότι όλα αυτά είναι από μένα. Αν τα αφαιρέσω, τι θα μείνει? Αν τα δώσω, γίνεσαι. Έρχονται άλλοι μπροστά σου, λένε, πού τα λες, πώς τα λες, παιδί μου, τι καλός που είσαι. Όποιος όμως καφιέται, λέει, στον Κύριο να καφιέται, γιατί από εκεί έρχονται όλα. Ενεργεί λοιπόν ο Θεός με τέτοιον τρόπο για να μην καυχηθεί κανένας μπροστά του. Γιατί όποιος θέλει να καυχηθεί, να καυχηθεί μόνο γι' αυτό που κάνει ο Κύριος. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να προσέχουμε να δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Πραγματικά να τη δίνουμε, όχι ο Κύριος, αλλά να νοούμε εμείς. Έτσι, προσέχουμε. Αυτό σημαίνει αυτός που καυχιέται στον Κύριο, ας καυχιέται. Λέει στο κείμενο, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Γι' αυτό διαλέγει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ, που δεν μπορούν να κάνουν παιδιά. Δεν μπορούσε να διαλέξει ένα άλλο ζευγάρι να κάνουν τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και άλλοι Ιουδαίοι ήταν, χριστιανοί κατά την έννοια τη δική μας. Δεν είναι κακό οι νέοι να κάνουν παιδιά. Ο Θεός το θέλει. Αλλά ήθελε να κάνει το παράξενο, το δύσκολο. Βλέπουμε στη γραφή, ειδικά για τις στήρες, πώς ο Θεός εργάζεται. Η Σάρα στήρα γέννησε, ενώ δεν έπρεπε. Η Ρεβέκα πόσο καιρό γέννησε. Βλέπουμε δηλαδή ιστορίες γυναικών που ήταν στήρες, η Άννα που δεν γεννούσε πάλι με τον Σαμουήλ, όλα αυτά. Και διαλέγει τώρα να τους επισκεφτεί την ώρα που έχουν χάσει κάθε ελπίδα. Γι' αυτό διαλέγει να πάει στη Ναζαρέτ, όπως είπα, μια πόλη που δεν είχε υπόλοιψη, για να διαλέξει τη Μαριά, μια ασήμαντη κοπέλα. Γι' αυτό και σήμερα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάθε μία και τον κάθε ένα. Μπορεί ο Κύριος. Γιατί η λογική, η ανθρώπινη τι λέει? Μα εγώ δεν έχω, δεν ξέρω καλά το λόγο του Θεού, δεν σπούδασα καλά θεολογία, δεν είμαι και πολύ καλός, ξέρει ο Κύριος ότι δεν αξίζω, και οι γνώσεις μου αλλά και ο χαρακτήρας μου, έχω πολλά στραβά, λάθη. Η Μαριάμ δηλαδή πώς η Αγία Γραφή ήξερε, πόσα κηρύγματα είχε να ακούσει, που στη συναγωγή πήγαιναν οι άντρες και οι γυναίκες ήταν στο περιθώριο. Μην πιστέψεις πως δεν έχεις τίποτα να προσφέρεις. Γιατί είναι ψέμα αν σου ψιθυρίζει μια φωνιά, υπάρχουν άλλοι που μπορούν να το κάνουν. Ναι, υπάρχουν άλλοι που μπορεί να μιλήσουν και να ευαγγελίσουν και να κάνουν. Δεν το αφιβάλλουμε, γι' αυτό είμαστε και ταπεινοί. Αλλά αν μπορούν οι άλλοι να μιλήσουν και ευαγγελίσουν αυτόν που είναι δίπλα από σένα, πώς θα τον φτάσουν αυτόν? Ο Κινέζος θα μιλήσει στους Κινέζους, ο Αυστραλέζος στους Αυστραλούς. Εσύ στη γειτονιά σου είσαι εκεί. Θα έρθει ο Κινέζος να μιλήσει? Όχι. Από ποιον περιμένει? Από ποιον περιμένει να στείλει ο Κύριος να κάνει αυτή τη δουλειά? Άρα, άμα σου λέει εσύ δεν έχεις το θάρρος, ούτε μια ψυχή να μιλήσεις, άστο, παρετήσου. Κάποιος άλλος θα το κάνει. Καμιά φορά ο Κύριος λέει, θα ζητήσω το αίμα τους από εσένα. Γιατί είχες τις ευκαιρίες ή μπορούσες να ανοιχτείς, να συμμεριστείς, και αν δεν δεχτεί, εντάξει. Τουλάχιστον να κάνεις το μέρος σου με όμορφον τρόπο όπως μπορείς. Και από εκεί και πέρα, εγώ είμαι που σώζω ή δεν σώζω. Εντάξει, δεν θα σου πω. Αλλά το να γυρίζεις την πλάτη για να πεις δεν με ενδιαφέρει, αυτό τι δείχνει? Ότι άρπαξα το δρόμο της σωτηρίας. Ευχαριστώ, Κύριε, το έχω στην τσέπη μου. Εγώ θα είμαι μαζί σου, αλλά δεν με ενδιαφέρει για τον πλησίο μου. Ποια είναι η κύρια εντολή? Αγάπα Κύριον τον Θεό σου και τον πλησίο σου όπως τον εαυτό σου. Αυτές οι δύο είναι η κυριότερη εντολή. Πώς φαίνεται η αγάπη για τον πλησίο? Καλημέρα φίλε, τι κάνεις, καλά, δεν θα σε κλέψω, δεν θα σε κατηγορήσω? Ή έλα να σωθείς μαζί μου όπως εγώ εσώθηκα. Άρα μην πιστέψεις τον εχθρό της ψυχής σου και ξεχάσεις πως η όποια προσφορά μας στη Βασιλεία του Θεού δεν εξαρτάται από εμάς, αδερφοί. Ο Κύριος είναι που μας χαρίζει τη δύναμη. Ο Θεός είναι που με καλεί και σε καλεί να τον υπηρετείς, να τον ομολογήσεις, να τον υπακούσεις, να τον λατρεύεις. Αυτός είναι ο Θεός που σου δίνει δύναμη να το κάνεις. Γιατί είναι πολλές φορές που λέμε, Κύριε, ούτε να σε λατρεύσω δεν μπορώ αυτή την περίοδο. Δεν μου έρχεται. Αν το κάνω, θα το κάνω. Αυτός είναι που μας δίνει. Σου λέει, άνοιξε το στόμα σου, εγώ θα στο γεμίσω. Σου δίνει τη δύναμη να είσαι διαφορετική, διαφορετικός. Δεν μας ζητάει να ενεργήσουμε χωρίς να μας δώσει τη δύναμη για να μπορέσουμε να εκτελέσουμε αυτό που μας ζητάει ο Κύριος. Και όλα γίνονται επειδή αυτός μέσα στη χάρη του το θέλει. Και πού φαίνεται αυτό, προσέξτε πως σε όλη τη διήγηση η έμφαση είναι ότι ο Θεός είναι πιστός και θα εκπληρώσει κάθε ρήμα που έχει δώσει στο λαό του. Το είπε, το κάνει. Λουκάς 1:32. Εκεί που είμαστε. Θα το πράξει αυτό επειδή εκείνος έχει την εξουσία και τη δύναμη να το κάνει. Κοιτάξτε το θέμα της εκπλήρωσης, θα το δούμε από το κείμενο. Ούτως έστε μέγας και υιός υψής του κλήθησετε. Και εδώσει αυτό Κύριος ο Θεός το θρόνο Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί τον οίκο Ιακώβ εις τους αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκ έστε τέλος. Ο υιός του υψής του έρχεται. Ήρθε, αλλά και έρχεται για μας, για να μας πάρει. Αυτός που υποσχέθηκε ο Θεός, τον Αδάμ και την Εύα, ότι θα έρθει και θα κατασυντρίψει, λέει, την κεφαλή του Όθεως, το κεφάλι του φιδιού. Έρχεται αυτός τον οποίο επικυρώθηκε η Διαθήκη του Αβραάμ. Αυτός ο προφήτης που υποσχέθηκε ο Μωυσής. Ο ιερέας, λέει, κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ο απόγονος του Δαβίδ, που θα κάτσει στο θρόνο του αιώνια. Τι έγραψε ο Παύλος στον Τιμόθεο, γέρος πριν πεθάνει, πρόσεξε τέκνον Τιμόθεε, ενθυμού τον Ιησούν τον εξπέρματος Δαβίδ κατά το Ευαγγέλιο μου. Αυτόν τον Ιησούν θέλουμε. Από αυτήν τη γενεαλογία που βγήκε. Και ο Θεός είναι πιστός. Και στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε τόσες εικόνες, τόσους ανθρώπους, τόσους θεσμούς, με τις θυσίες, όλα τα σύμβολα, για να δείξει όλο αυτό το καταπληκτικό έργο που θα κάνει ο Μεσσίας. Και τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και η ώρα να γεννηθεί ο Μεσσίας, επιτέλους. Μας λέει, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, και λέμε, Κύριε, γιατί τότε το πλήρωμα του χρόνου, γιατί 200 χρόνια πιο πριν ή 200 χρόνια μετά, γιατί ήρθε ο Χριστός τώρα, ή τον 5ο αιώνα π.Χ. Τότε ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Γι' αυτό λέμε, αδερφοί, να έχουμε υπομονή και να εμπιστευόμαστε τον Θεό που ξέρει όλον το σχέδιο και βλέπει πανοπτικά όλα. Πανόραμα όλο και ξέρει πότε να στείλει. Εμείς πνιγόμαστε μέσα στο χρόνο μας και στη ζωή μας και λέμε τώρα φέρτο, κάντο τώρα. Γιατί δεν βγαίνει αυτή η προφητεία, γιατί δεν γίνεται τώρα. Μα ο Κύριος βλέπει πολλά άλλα πράγματα μαζί. Ο Θεός είναι πιστός, δεν ξεχνά τις υποσχέσεις του, έστω και αν σε εμάς βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Είναι εκεί η υπόσχεση. Αλλά και δεν μετρά την εκπλήρωσή τους στα δικά μας χρονικά όρια. Γι' αυτό λέω ότι απαντάει στο δικό του χρόνο. Γι' αυτό και αξίζει να τον περιμένουμε πάντα στη ζωή μας. Και πώς θα γίνει αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτό. Λουκάς 1:36. Πώς τελειώνει το μήνυμα του ο Γαβριήλ. Και ειδού, Ελισάβε, τη συγγενή σου, έχει συλλάβει και αυτή γιο στα γερατιά τη. Και αυτός είναι έκτος μήνας αυτής, που την αποκαλούν στήρα. Έγκυος 6 μηνών, οι άλλοι τη λένε στήρα, γιατί το έκρυβε. Γιατί δεν είναι αδύνατος κανένας λόγος από το Θεό. Μαριάμ, βάρ' το μέσα καλά, να το ξέρεις, της λέει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί όπως είπαμε η Μαρία με την ερώτησή της δεν έκφραζε απιστία, αλλά απορία. Πώς να μείνω έγκυος, αφού δεν γνωρίζω άντρα. Γι' αυτό ο Γαβριήλ της απαντά πως το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει πάνω της και κάθε δυσκολία θα ξεπεραστεί. Ξέρετε, εμείς διαβάζουμε χιλιάδες χρόνια μετά και λέμε, Μαρία, τώρα τι ζητάς. Επειδή το είδαμε, το ακούσαμε ξανά και ξανά, η Παρθένος θα γεννήσει, ξέρουμε και την προφητεία και την εκπλήρωση, όλα καλά, εύκολα. Μα πόσο εύκολο είναι όταν είναι πρώτη φορά που θα συμβεί και δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Πού ξανακούστηκε η Παρθένα να μην έγινε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Θεός, αδερφοί, δεν δεσμεύεται από τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει θέσει. Ναι. Όταν δημιούργησε το ανθρώπινο γένος, έδωσε τους νόμους του σε κίνηση. Δεν αποφασίζει ο Θεός κάθε φορά αν θα μείνει αγκαίος μια κοπέλα. Ναι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προσεύχονται αυτές οι στήρες που είπαμε, ναι. Ο Κύριος έκλεισε τη μήτρα της, ο Κύριος άνοιξε τη μήτρα της. Αλλά γενικά ο Θεός έδωσε τους νόμους του και είναι σε κίνηση, λειτουργούν. Όπως ρίχνεις μια πέτρα στον αέρα και θα πέσει κάτω. Είναι φυσικός νόμος, η βαρύτητα. Όταν το σπερματοζωάριο βρει το οάριο, στην κατάλληλη στιγμή θα ενωθούν, θα γεννηθεί ένα μωρό σε 9 μήνες. Δουλεύει αυτό. Άρα δεν μπορεί να πει η κοπέλα, μα κοιμήθηκα με τον φίλο μου μια φορά, επειδή και έμεινα έγκυος. Γιατί ο Θεός το επέτρεψε. Δεν το επέτρεψε, δεν το απέτρεψε. Είναι φυσική νόμη. Ας πρόσεχες. Ακόμα και μια κοπέλα να τη βιάσουν και να μείνει έγκυος, θα πει, μα γιατί το επέτρεψε ο Θεός. Γιατί το σπερματοζωάριο του βιαστή βρήκε το άριο της κοπέλας. Είναι νόμος. Δεν φταίω εγώ, λέει ο Θεός. Δεν το έκανα, ούτε το ξέκανα. Είναι δοσμένο, όπως είπα, που πέφτει η πέτρα κάτω. Όμως, θα ήταν αστείο να φανταστεί κάποιος πως ο Δημιουργός δεν μπορεί να τροποποιήσει ή να ανατρέψει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Σέβεται τους νόμους του, δηλαδή πάνε να μπει στο νερό, γλουπ, θα βουλιάξεις. Ο Ιησούς όμως περπάτησε πάνω στα κύματα, ενάντια στους νόμους που ο ίδιος ο Θεός έβαλε. Και ο Πέτρος για λίγο, ενάντια, του λέει έλα. Και ήρθε ο Πέτρος. Δεν ξαναπερπάτησε ο Πέτρος μετά, ούτε ο ίδιος ο Ιησούς. Γιατί ποτέ δεν χρησιμοποίησε τις δυνάμεις που είχε για να κάνει σοου. Το ξέρουμε αυτό. Ο Κύριος το έκανε τότε επειδή έπρεπε να το κάνει. Και για τον Πέτρο τότε. Οι μαθητές δεν περπατούσαν όλοι πάνω. Λέει, αντί να πάμε με τη βάρκα, να πάμε με τα πόδια απέναντι. Έτσι, να τρέχουμε πάνω στα κύματα, αφού είμαστε πιστοί. Όχι. Σέβεται ο Θεός τους φυσικούς του νόμους και λέει, παιδιά, δεν θα είσαστε κακομαθημένοι. Όπως μπαίνουν οι άλλοι στις βάρκες και πάνε απέναντι, και εσείς το ίδιο θα πηγαίνετε. Παρόλο που εγώ, σαν Θεός, μπορώ να σταματήσω το φυσικό νόμο και να περπατάρει πάνω στα κύματα. Καταλαβαίνετε γιατί πολλοί λένε, γιατί ο Θεός, γιατί ο Θεός. Δεν είναι τίποτα αδύνατο. Δεν είναι αδύνατο, αλλά σέβεται τον εαυτόν του. Έβαλε τους νόμους και πρέπει να γίνουν. Όμως, εδώ σου λέει, ήταν η προφητεία από πριν. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει ιόν. Και θα αποκληθεί το όνομά του Εμμανουήλ. Μα δεν γίνεται. Φυσικά και δεν γίνεται. Όμως ο Θεός λέει, εγώ κάνω μια εξαίρεση τώρα. Βάζω το δικό μου σπερματοζωάριο μέσα στο άριον της Μαριάμ. Και τι ήταν? Γιος. Τα 23, θυμάστε 23 χρωμοσώματα, μόνο ήταν το θέμα του X και του Y. Ότι έπρεπε να ήταν Άρεν, γιατί δεν μπορούσε να γεννηθεί κορίτσι, δεν θα δεχόντουσα να είναι η Μεσσίας, ο Μεσσίας έπρεπε να είναι. Όλη όμως η γενεολογία ήταν από τη Μαριάμ. Γεννήθηκε ένα μωρό τέλειο, αθώο, αγνό, όπως τα άλλα μωρά, με όλα τα καλά στοιχεία από τη γενιά του Δαβίδ, από τον Αδάμ. Πρώτος Αδάμ, έσχατος Αδάμ. Χωρίς όμως το μικρόβιο της τάσης προς την αμαρτία, της ροπής προς την αμαρτία που έχουν όλοι οι άλλοι. Ο Ιησούς ήταν ένας Αδάμ. Όχι ένας Θεός που ήρθε. Ένας Αδάμ τέλειος. Ένα μωρό τέλειο. Μέσα στο οποίο ο Θεός ο ένας κατοίκησε. Άπλωσε. Και ο Κύριος λέει, ό,τι κάνω, ό,τι λέω, ο Θεός που κατοικεί μέσα μου ποιεί τα έργα αυτού. Άρα μπορεί ο Θεός να τροποποιήσει τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Γιατί όταν με το λόγο της δύναμης του δημιουργήθηκε το σύμπαν και με τη δική του δύναμη τα πάντα συντηρούνται και κρατιούνται στις ισορροπίες που πρέπει, είναι δυνατό ο Θεός να μην μπορεί να κάνει το θέλημα, να το κάνει μια εξαίρεση, αν θέλει να το κάνει. Γι' αυτό και ο Άγγελος λέει στο 36, για να δυναμώσει την πίστη της, της δίνει μια επιβεβαίωση. Και ιδού Ελισάβετ η συγγενή σου, και αυτή συνήλυφεν ιών εν γύρι αυτής, και ούτως μην έκτοσες την, αυτή την καλουμένη στήρα. Και εδώ ήταν ενάντια στους φυσικούς νόμους. Δεν έπρεπε η Ελισάβετ να μείνει έγκυος. Και ο άντρας της γέρος, άντε πέσει, οι άντρες και γέροι μπορούν να κάνουν παιδιά. Το σπέρνουν τους. Οι γυναίκες, λέει, σταμάτησαν να γίνονται σε αυτήν τα γυναικεία, όπως τη Σάρα. Δεν είχε ο Άριο. Όμως ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και συμπεραίνει ο Άγγελος, για το Θεό τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Το κείμενο λέει ότι ουκ αδυνατήσει παρά του Θεού παν ρήμα. Το ρήμα δεν είναι απλά υπόσχεση λόγος, είναι ρήμα, ότι θα γίνει. Και ο Θεός μας, αδερφοί, είναι παντοδύναμος. Ό,τι θέλει να κάνει, το κάνει. Απλά να είναι μέσα στο θέλημά του. Γιατί πολλά θέλουμε να κάνει και δεν γίνονται. Γιατί θα επιτρέπει στους πολέμους, γιατί επιτρέπει στο παιδάκι το καρκινοπαθές να πεθάνει, Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, χίλια δυο κακά γίνονται κάθε μέρα. Δεν είναι η βασιλεία του Θεού στη γη ακόμα. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, ελθέτω η βασιλεία σου, θα έρθει μετά τον Αρμαγεδόνα για χίλια χρόνια στη γη. Προς το παρόν τώρα έχουμε τον άρχοντα του σκότους του αιώνος τούτου που κυριαρχεί και ο Θεός βέβαια από μέσα φρενάρει συνεχώς. Αλλά δεν γίνεται το θέλημα του Θεού σε όλα που θα ήθελε να γίνει, λόγω της αμαρτίας μας. Αλλά μην φανταζόμαστε τον Κύριο των δυνάμεων με βάση τις δικές μας ανθρώπινες και φτωχές γνώσεις. Ο Θεός είναι ασύλληπτος στην ανθρώπινη αντίληψη και οι δυνατότητες του είναι άπειρες. Γι' αυτό να καταλάβουμε ότι δεν είναι ένας παππουλής, ένα πνεύμα και είναι ο Θεός και κουβεντιάζουμε μαζί του, δώσε μου, κάνε μου, σε παρακαλώ. Πρέπει να αντιληφθούμε, αδερφοί, ας δούμε από τον Ισαΐα 43, από το 10. Γιατί ο Κύριος έχει την εξουσία να εκτελεί το θέλημά του και ποιος θα του αντισταθεί. Λέει, εσείς είστε μάρτυρες μου, λέει ο Κύριος, και ο δούλος μου που έκλεξα, για να μάθετε και να πιστέψετε σε μένα και να εννοήσετε ότι εγώ ο ίδιος είμαι. Πριν από μένα άλλος Θεός δεν υπήρξε, ούτε ύστερα από μένα θα υπάρχει. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και εκτός από μένα άλλος σωτήρας δεν υπάρχει. Σωτήρας. Είναι ο Ιησούς ο σωτήρας μας. Μα είναι ο Θεός που ήρθε και έστειλε τόσο σωτήρα. Τι σημαίνει Ιησούς, ο Θεός που σώζει. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα και έδειξα. Και δεν στάθηκε σε εσάς ξένος Θεός. Και εσείς μάρτυρες μου, λέει ο Κύριος. Και εγώ ο Θεός. Πριν γίνει η μέρα, εγώ ο ίδιος. Και δεν υπάρχει αυτός που λυτρώνει από το χέρι μου. Θα κάνω. Και ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Σου λέει ο Θεός, θα κάνω. Μπορείς να το με εμποδίσεις? Και ακόμα ένα απόσπασμα εδώ στον Ισαΐα 14:27. Ο Κύριος των δυνάμεων αποφάσισε και ποιος θα το αναιρέσει και το χέρι του απλώθηκε και ποιος θα το αποστρέψει. Για βάρτε με το Θεό. Γιατί για τον Κύριο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Κρατάει τις υποσχέσεις του και τις εκπληρώνει. Πότε? Στο δικό του χρόνο. Εδώ είναι το πρόβλημά μας εμάς των ανυπόμονων. Αφού το είπες, κάντο. Αφού είναι ρήμα. Περίμενε. Το είπα. Θα το κάνω. Μπορώ να το κάνω μετά από 100 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι ο Θεός σου λέει, άσε με να ενεργήσω όπως θέλω. Και χρησιμοποιεί την ανθρώπινη αδυναμία για να φανερωθεί ακόμη περισσότερο η δόξα του, η δύναμή του, η σοφία του, η χάρη.

Ιδού Ιδούλη, ο δούλος του Κυρίου, ας γίνει σε μένα κατά το λόγο σου. Ταπεινά, απλά. Βλέπετε γιατί τη διάλεξε ο Κύριος. Δεν είναι ότι ήταν η αξία, γιατί λέει, μη φοβού Μαρία, βρήκες χάριν από το Θεό. Και αυτή με χάρη, δεν είναι η αξία κανενός. Αλλά σου λέει, βρήκες χάρη και ήξερε ο Κύριος ότι αυτή θα πει ταπεινά, ναι. Ναι Κύριε, ιδού εγώ, χρησιμοποίησέ με. Υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Κυρίου και Θεού της. Δεν πρόβαλε καμιά αντίρρηση. Δεν σκέφτηκε τις συνέπειες. Προσέξτε, αδερφοί, δεν ήταν εύκολη η απόφαση και για αυτήν. Από τι μα σου μιλάει ο Άγγελος. Ο διάβολος χίλια δυο μπορεί να κάνει. Λέει και ο Παύλος, ουδέ το θαυμαστό, μπορεί ο διάβολος να εμφανιστεί ως Άγγελος φωτός. Να μην σκέψεις, σίγουρα είναι ο Θεός. Μήπως είναι ο διάβολος. Να μείνει έγκυος. Τι θα πει ο Ιωσήφ. Συγγενεία σου, θα σε λιθοβολήσει. Που ξανακούστηκε. Που όντως δεν ξανακούστηκε. Σιγά που θα γίνει εσύ το Μεσσία, εσύ ποια είσαι. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι σκέψεις ο εχθρός, τι επίθεσης της έβαλε για να μπορέσει να δεχτεί. Γιατί λέμε, το είπε και έγινε, μα είναι μήνες, είναι καιρός και όντως βλέπουμε, αυτά που λέω δεν είναι σκέψεις δικές μου θεωρίες, όντως ο Ιωσήφ σκεφτόταν να την απολύσει. Γιατί, για να με λιθοβοληθεί. Επειδή τη λυπήθηκε, σου λέει, ας την πάρω και να τη χωρίσω μετά κρυφά, να με ακουστεί και να μην πεθάνει. Αλλά μαζί της δεν μπορώ να μείνω. Καλή, καλός, εντάξει, αλλά να πάει με το φίλο. Γιατί ήταν λογικό ο άντρας να σκεφτεί. Δεν ξέρουμε και πόσα ο Ιωσήφ πέρασε. Τι επίθεση είχε από τον εχθρό. Ενώ τι κατάκριση, να τη σκοτώσω, να μην τη σκοτώσω. Πρέπει να κάνω το σωστό. Ο νόμος τι λέει, ο λόγος του Θεού. Ο Θεός έβαλε τους νόμους. Λέμε ο νόμος του Μωυσή. Η Παρθένος Λαλίσου που κοιμήθηκε με άλλο άντρα πρέπει να πεθάνει. Και ο ένας και ο άλλος. Δεν αναλογίστηκε την αντίδραση του Ιωσήφ ούτε τα λόγια του κόσμου. Έβαλε το θέλημα του Θεού πάνω από κάθε τι η Μαρία. Και από αυτήν ακόμη την καλή της φήμη. Γιατί? Γιατί όντως ήταν πεισμένη πως τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο. Σου λέει όπως ο Κύριος θα το κάνει θα με σκεπάσει, θα με καλύψει. Αλλά σίγουρα μπορεί να αρχίσαν και τα σούσουρα του κόσμου. Γι' αυτό πήγε στην Ελισάβετ για καιρό. Γιατί όταν αρχίσει να φουσκώνει η κυλίτσα σου και είσαι ανήπαντρη, γιατί το αραβωνιασμένη ξέραμε τι σημαίνει τότε. Απλά ήταν καπαρωμένη. Δηλαδή, θα είμαι ο άντρας σου, θα είσαι η γυναίκα μου. Ούτε με τον Ιωσήφ μπορούσε να κάνει το παιδί. Άρα, είναι ένας Θεός που αξίζει να τον εμπιστευτώ, γιατί δεν είναι ακατόρθωτο για τον Κύριο μας τίποτα. Εμείς τώρα το ερώτημα είναι τι πιστεύω για τον Θεό. Πιστεύω ότι είναι παντοδύναμος, ότι είναι πανσοφός. Ξέρουμε τα επίθετα, αλλά τα πιστεύω. Ότι είναι τέλειος για κάθε του σχέδιο. Ότι ποτέ δεν κάνει λάθη. Δεν σας μπήκε ποτέ η ιδέα ότι εδώ ο Θεός δεν το χειρίστηκε καλά. Αν ήμουν εγώ θα το έκανα καλύτερα. Η εικόνα που έχουμε για τον Κύριο στο μυαλό μας, αδερφοί, θα καθορίσει για το αν θα τον υπακούσουμε ή όχι. Δηλαδή, αν ο Θεός στο μυαλό μας είναι μικρός, κάνει λάθη, ξεχνάει, του ζητάω και δεν κάνει καμιά ενέργεια, μπορεί να μην με ακούει καν. Όπως εμικτήριζε ο Ηλίας τους ειδωλολάτρες, πού είναι ο Θεός σας για να ρίξει φωτιά, μήπως κοιμάται, μήπως έπιασε κουβέντα, και τους κοροϊδεύε, γιατί δεν ήταν Θεός. Αλλά κοιτάξτε, μήπως και εμάς καμιά φορά μας μπαίνουν τέτοιες σκέψεις, αφού προσεύχομαι και δεν απαντάει, άρα δεν με ακούει. Δεν τα ξέρει όλα. Μπορεί να μην είναι και παντοδύναμος. Μπορεί να έχει δυνάμεις, αλλά όχι τόσες πολλές. Θα καταφέρει να νικήσει το διάβολο σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί και να μην τα καταφέρει. Αυτά τώρα στροβιλίζουν μέσα στο μυαλό του παιδιού του Θεού και ο Κύριος βλέπουμε ότι λυπάται. Γιατί σου λέει: είμαι παντοδύναμος, δεν μπορώ να σου δείξω όλη τη δύναμή μου γιατί θα πεθάνεις και πρέπει με πίστη να το δεχτείς από τον λόγο. Και το παιδί λέει: μα είσαι παντοδύναμος τελικά, αφού βλέπω ότι χάνω μάχες. Χάνουμε μάχες. Ή μπορεί να πει δεν ενδιαφέρεται για μας. Αδιαφορεί, δεν ασχολείται μαζί μας. Αν είναι έτσι, αδερφοί, να μην τον εμπιστεύεσαι τον Κύριο και να απογοητεύεσαι. Αν όμως ο ουράνιος πατέρας σου είναι αυτός της Μαριάμ, για τον οποίο τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, όπως της είπε ο Άγγελος, και ο οποίος μας αγαπάει τέλεια, ώστε να δώσει τον Ιησού για μας, τότε η στάση σου και η στάση μου κάθε μέρα, όπου και να είσαι, ό,τι και αν κάνεις, πρέπει να είναι όπως αυτή της Παρθένου. Κύριε, είμαι δούλος σου. Κάνε το θέλημά σου. Χρησιμοποίησε.

0: με όπως θέλεις. Γιατί είναι ανάγκη να το σκεφτούμε τι Θεός είναι αυτός τον οποίο πιστεύουμε. Οι εντολές του αρκετές φορές θα μας φέρουν σε σύγκρουση με τον κόσμο και μας φέρνουν. Γιατί ο κόσμος ζει στο σκοτάδι, ο Θεός είναι φως. Αυτό θα αντιδράσει, πρέπει να το περιμένουμε. Δεν είναι όλοι με ανοιχτές αγκαλιές, καλώς τον άνθρωπο του Θεού, καλώς την θυγατέρα του Κυρίου. Μίλησε μας για τον Κύριο, ευχαριστούμε. Το σκοτάδι λέει, ο κόσμος αγαπάει το ειδικό του. Δεν θέλει να έρθεις εσύ απ' έξω να του χαράσεις την ιρβάνα του. Εγώ αμαρτάνω, περνάω ωραία μέσα στα πάθη μου κλπ. Πώς θα έρθεις εσύ να με ελέγξεις, μου πεις ότι είμαι αμαρτωρός και θα πάω κόλαση. Δεν θέλω να σε ακούσω. Μου δημιουργείς πρόβλημα, με αναστατώνεις. Άσε με μέσα στον ύπνο μου, το πνευματικό. Ο Θεός όμως θέλει να σώσει. Εκεί τώρα είναι το κρίσιμο σημείο πώς θα συμπεριφερθεί το παιδί του Θεού. Ο κόσμος αρέσκεται στο ψέμα. Ο Χριστός λέει όμως εγώ είμαι η αλήθεια, η ζωή, η οδός. Άρα για να επακούσω στον Κύριο και να πιστέψω ότι αξίζει να τον εμπιστευτώ, πρέπει μέσα στη διάνοια μου, στο μυαλό μου, στη ψυχή μου, στην καρδιά μου να έχω τη σωστή εικόνα. Γιατί αν είναι η εικόνα του Θεού, της γραφής, αλλά γεμάτη τρυπημένη όπως το τυρί μου με τις τρυπούλες, όλα αμφιβολίες, τελικά αυτό το μείγμα δεν σου βγάζει το Θεό όπως πραγματικά είναι. Ποιος είναι ο Θεός? Είναι ο Θεός μου ο Θεός της Αγίας Γραφής? Όπως τη Μαρία πρέπει να πιστεύουμε, αδερφοί, όχι όπως τον Ζαχαρία. Γιατί αν ταυτίσουμε τον εαυτό μας με ένα από αυτά τα δύο άτομα, εμείς που είμαστε πιστοί χρόνια, λογικά πρέπει να πάμε με τον Ζαχαρία. Ιερείς του Κυρίου, λογούμε τον Κύριο, θυμιάζουμε στον Κύριο, οι προσευχές μας, όλα καλά. Μπαίνει, βγαίνει ο άνθρωπος του Θεού, γέρος, μέσα στο ναό. Πιστοί και εμείς όπως αυτός. Όταν ήρθε η ώρα όμως να ελεγχθεί και να του πει θα γίνει αυτό που δεν γίνεται, μπαίνει μέσα αμέσως, βλέπεις, όχι είχε απιστία, φάνηκε η απιστία, διαφάνηκε ότι ο Θεός αυτά κάνει, ως εκεί. Οι φυσικοί νόμοι λένε, όχι παιδί, φτάνει. Ο Θεός χρησιμοποιεί ανθρώπους αδύναμους γιατί δοξάζεται μέσα από την ανθρώπινη αδυναμία. Γιατί πρέπει να μπορούμε να υπερφανευτούμε όχι για το τι κάναμε εμείς, αλλά για το τι κάνει ο Κύριος, όπως είπα πριν. Ο Κύριος είναι το τι κάνει. Μπορεί και να το κάνει αυτό ο Θεός, γιατί είναι ο Κυρίαρχος. Και μας προσκαλεί, αδερφοί, όπως τη Μαρία, να υποταχθούμε στο θέλημά Του. Ακόμη και όταν έρθουμε σε δύσκολη θέση με τον περίγυρό μας. Γιατί στο κάτω-κάτω είμαστε δούλοι Του και Αυτός ξέρει καλύτερα από μας. Δεν είναι ότι θα διαφημίσουμε εμείς το Θεό, θα το δυσφημίσουμε εμείς. Κάνουμε αυτό που θέλει ο Κύριος, όσο μπορούμε με τη ζωή μας. Ο Θεός, αδερφοί, δεν έχει ανάγκη τόσο από εμάς. Νομίζετε εξαρτάται από εμάς, κρέμεται από εμάς το έργο Του? Αν εμείς δεν σταθούμε, θα μας βάλει στην άκρη και θα κάνει το έργο Του με άλλον τρόπο. Το έργο του Θεού είναι τελειωμένο από την αρχή, λέει. Έκανε τον κόσμο και την 7η μέρα ξεκουράστηκε. Αυτό δεν είναι μόνο τότε, είναι όλη η ιστορία του κόσμου. 6.000 χρόνια, 7.000 χρόνια, ο Κύριος αναπαύτηκε, τέλειωσε. Δεν φοβάται ο Κύριος τι θα γίνει. Θα νικήσω τον διάβολο, δεν θα νικήσω, τι θα γίνει με τον Αντίχριστο, πόσους θα πάρω, πόσοι θα είναι στην αρπαγή, σας παρακαλώ, σωθείτε να έχω παρέα. Δεν είναι. Ο Θεός τα ξέρει όλα από την αρχή. Έχουμε πει ότι είναι έξω από το χρόνο και τα βλέπει όλα. Αυτό που δεν ξέρουμε εμείς, γιατί αυτό που πρέπει εμάς να μας τρώει είναι, γιατί η Γραφή δεν μας λέει Λάζαρος, Κώστας, Ιάννης, Μαρία, Αυγή, Ίγκα κλπ. Δεν το λέει. Θα είμαι μέσα, δεν θα είμαι μέσα, πώς θα περπατήσω? Το ότι θα γίνει, ό,τι θα γίνει ιστορικά δεν αλλάζει με τίποτα ό,τι και να κάνουμε. Ο λαός Ισραήλ θα επιστρέψει στο τέλος, η αρπαγή της Εκκλησίας θα γίνει, η χεριτής βασιλεία θα έρθει, θα γίνει νέος ουρανός και νέα γη, τα πάντα ό,τι λέει θα γίνει. Κόλαση παράτηση όπως τα λέει. Ωραία. Ό,τι κάνουμε εμείς κακό ή καλό δεν αλλάζει, αυτό θα γίνει. Το θέμα είναι, θα βοηθήσουμε αυτόν το έργο και να είμαστε κι εμείς μέσα, ή θα απομακρυνθούμε και θα πούμε δεν θέλουμε, ευχαριστώ. Εκεί είναι τώρα το έργο του κάθε πιστού, πώς να σταθεί με τον Κύριο και πώς να πράξει από εδώ και μπρος. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Καλά, κακά, ό,τι έγινε. Αλλά κάθε μέρα, όπως είπα και την άλλη φορά, είναι μια έκπληξη. Κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε τι που έρχεται, Κύριε, όσον εσύ επιτρέψει να είμαστε εδώ, βοήθησε μας να είμαστε productive. Παραγωγική για τον Κύριο, να βγάλουμε δουλειά, να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Από το χρόνο μας, από τα ενέργεια μας που έχουμε, όσοι μας δίνει ο Κύριος. Λέμε, έχουμε υγεία. Αφού έχεις υγεία, χρησιμοποιήσε για τον Κύριο. Έχεις πόδια, έχεις χέρια, έχεις στόμα, έχεις μάτια, αυτιά. κάντα, δούλεψε, να φανεί. Αμήν, αδελφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, Ιησού μας, για το έργο που κάνεις και έκανες και κάνεις και θα κάνεις, Κύριε. Ευχαριστούμε για όλο το έργο παγκόσμια, Κύριε μας, αυτή τη στιγμή. Για τα δισεκατομμύρια ανθρώπους που πίστεψαν, Κύριε, που προσεύχονται σε Σένα και ακούεις τον κάθε ένα ξεχωριστά και την κάθε μία, Κύριε, και απαντάς προσευχές και είσαι ξεκούραστος. Γιατί δεν είσαι, Κύριε μας, άνθρωπος να αγχωθείς και να κουραστείς, αλλά έχεις όλες τις δυνάμεις, Κύριε μας, πια, γιατί εδοξάστηκες, Ιησού μας. Και τώρα είσαι πνεύμα ανάμεσά μας, Ιησού μας, Άγιε, και εργάζεσαι, Κύριε, μέσα στην καρδιά μας, γύρω μας. Όπου σε ζητήσουμε, Κύριε, όποιος σε επικαλεστεί, εσύ είσαι ανάμεσα, Κύριε μας. Και σπέβδεις να βοηθήσεις, να ευλογήσεις, Ιησού μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Γιατί θέλουμε να μην ξεχνούμε σε ποιο Θεό πιστέψαμε. Και τι μπορούμε να κάνουμε μαζί σου, Κύριε. Ανδραγαθήματα, όπως λέει ο λόγος σου, Χριστέ μου, Άγιε. Σκέπαζε μας με το αίμα σου καθημερινά, Κύριε μας, γιατί είμαστε δούλοι, αχροί, όπως λέει ο λόγος σου. Δεν έχουμε δική μας δικαιοσύνη, Κύριε. Δεν έχουμε δική μας αγιότητα, Κύριε. Τα πάντα έρχονται από εσένα και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, για να μην μπορούμε να επιβραβευτούμε για τίποτε, Κύριε μας. Αλλά μένουμε ταπεινοί κοντά σου, Χριστέ μας. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλόν ποιμέναν, Κύριε. Και ξέρουμε ότι εσύ θα μας φυλάξεις μέχρι τέλους, Ιησού μας. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών. Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον: Λάλησον προς πάσαν τη συναγωγήν των Ιών Ισραήλ και είπε προς αυτούς: Άγιοι θέλετε είστε, διότι Άγιος είμαι εγώ Κύριος ο Θεός σας. Θέλετε φοβήστε έκαστος την μητέρα αυτού και τον πατέρα αυτού και τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε εις είδωλα, μη δεκάμητε εις εαυτούς θεούς χωνευτούς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ειρηνικής προσφοράς προς τον Κύριον, αυτοπροαιρέτως θέλετε προσφέρει αυτήν. Θεριτρώγεστε την ημέραν καθήν προσφέρετε αυτήν και την επαύριον. Εάν δε μείνει τι έως της τρίτης ημέρας, με πυρ θέλει κατακαυτεί. Εάν δε ποτέ φαγωθεί την ημέραν την τρίτην, είναι ευδελικτόν. Δεν θέλει είστε ευπρόσδεκτος. Δια τούτο ως τη σφάγη αυτήν θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού, διότι ευεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτής. Και όταν θερίζετε τον θερισμό της γης σας, δεν θέλει θερίσει ολοκλήρως τα άκρας του αγρού σου και τα αποπίπτοντα του θερισμού σου δεν θέλει συλλέξει. Και τον αμπελώνα σου δεν θέλει επανατριγήσει, ουδέ τα ρόγας του αμπελώνα σου θέλει συλλέξει, εις των πτωχών και εις των ξένων θέλει αφήσει αυτάς. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε κλέπτη, ουδέ θέλετε ψεύδεστε, ουδέ θέλετε απατήσει έκαστος των πλησίων αυτού. Και δεν θέλετε ομνίοι στο όνομά μου ψευδός, και δεν θέλεις βεβηλώνει το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις αδικήσει των πλησίων σου, ουδέ θέλεις αρπάσει. Δεν θέλει διανυκτερεύσει ο μισθός του μισθωτού μετά σου έως πρωί. Δεν θέλεις κακολογήσει των κοφών και έμπροσθεν του τυφλού δεν θέλεις βάλει πρόσκομα, αλλά θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε κάμι αδικίαν εις κρίσιν. Δεν θέλεις αποβλέψει εις πρόσωπον φτωχού, ουδέ θέλεις σεβαστεί πρόσωπον δυνάστου. Εν δικαιοσύνη θέλεις κρίνει των πλησίων σου. Δεν θέλεις περιφέρεστε συκοφαντών μεταξύ του λαού σου, ουδέ θέλεις σηκωθεί κατά του αίματος του πλησίων σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις μισήσει τον αδελφόν σου εν την καρδία σου. Θέλεις ελέγξει παρησία των πλησίων σου και δεν θέλεις υποφέρει αμαρτίαν επ' αυτών. Δεν θέλεις εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνησί κακή κατά των ιών του λαού σου, αλλά θέλεις αγαπά των πλησίων σου ως σε αυτόν. Εγώ είμαι ο Κύριος. Τα νόμιμά μου θέλετε φυλάτη. Δεν θέλεις κάμι τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Εις τον αγρό σου δεν θέλεις σπύρι ετεροειδή σπέρματα, ουδέ θέλεις βάλει επάνω σου ένδυμα σύμμικτον εξ ετεροειδούς κλωστής. Και αν τη συνουσιαστεί μετά γυναικός ή τη είναι δούλη, ηραβωνισμένη μετά ανδρός και δεν είναι εξυγορασμένη, ουδέ δόθη εις αυτήν η ελευθερία, θέλουσι μαστιγωθεί. Δεν θέλουσι φωνευτεί, διότι αυτή δεν είναι το ελευθέρα. Και αυτός θέλει φέρει την περί ανομίας προσφοράν αυτού προς τον Κύριον εις την θύραν της σκηνής του μαρτυρίου, κρυών δια προσφοράν περί ανομίας. Και θέλει κάμει ο ιερεύς εξηλαίωσιν περί αυτού, δια του κρυού της περί ανομίας προσφοράς ενώπιον του Κυρίου, δια την αμαρτίαν αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτόν η αμαρτία αυτού την οποίαν ημάρτησε. Και όταν εισέλθετε εις την γην και φυτεύσετε πανδέδρον τρόφιμων, τότε θέλετε περικαθαρίζει τον καρπόν αυτού ως ακάθαρτον. Τρία έτη θέλει είστε εις εσάς ακάθαρτος. δεν θέλει τρώγεστε. Και εις το τέταρτον έτος θελείστε όλος ο καρπός αυτού Άγιος εις δόξαν του Κυρίου. Εις δε το πέμπτον έτος θέλετε τρώγει τον καρπόν αυτού, δια να πληθυνθεί εις εσάς το εισόδημα αυτού. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε τρώγει ουδέν μετά του αίματος αυτού. Ουδέ θέλετε μεταχειρίζεστε μαντίας. Ουδέ θέλετε προμαντεύει καιρούς. Δεν θέλετε κουρεύσει κυκλοειδώς την κόμην της κεφαλής σας. Ουδέ θέλετε φθείρει τα άκρα των πογόνων σας. Δεν θέλετε κάμι εντομίδας εις το σώμα σας δια νεκρών. Ουδέ γράμματα στικτά θέλετε εν χαράξει επάνω σας. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλεις βεβηλώσει την θυγατέρα σου καθιστών αυτήν πόρνην. Μήπως ο τόπος πέσει εις πορνείαν και γεμίσει ο τόπος από ασεβίας. Τα Σάββατά μου θέλετε φυλάτη και το Αγιαστήριόν μου θέλετε σέβεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θέλετε ακολουθεί τους έχοντας πνεύμα μαντίας, ουδέ θέλετε προσκοληθεί σε παϊδούς, ώστε να μιένιστε δι' αυτών. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Ενώπιον της πολιάς θέλεις προσηκώνεστε και θέλεις τιμήσει το πρόσωπον του γέροντος και θέλεις φοβηθεί τον Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν της ξένος παρικείμετα σου εν τη γη ημών, δεν θέλετε θλίψη αυτών. Ο ξένος ο παρικών μεσάς θελείστε εις εσάς ως ο αυτόχθον. Και θέλεις αγαπά αυτόν ως σε αυτόν, διότι ξένοι εστάθητε εν γη Αιγύπτου. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Δεν θέλετε πράξη αδικίαν εις κρίσιν, εις μέτρα, εις σταθμούς και εις ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμούς δικαίους, εφά δίκαιον και ίν δίκαιον θέλετε έχει. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας εξήγαγον εκ γης Αιγύπτου. Θέλετε φυλάτη λοιπόν πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσεις μου και θέλετε κάμνη αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικών. Κεφάλαιον κάπα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον. Και προς τους ιούς Ισραήλ θέλεις είπει. Ώστις εκ των ιών Ισραήλ ή εκ των ξένων των παρικούντων εν το Ισραήλ δώσει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ, θέλει εξάπαντος θανατωθεί. Ο λαός του τόπου θέλει λιθοβολήσει αυτόν με λίθους. Και εγώ θέλω επιστήσει το πρόσωπόν μου κατά του ανθρώπου εκείνου και θέλω εξολοθρεύσει αυτόν εκ μέσου του λαού αυτού. Διότι από του σπέρματος αυτού έδωκε εις τον Μολόχ δια να μιάνει το αγιαστήριόν μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Εάν δε ο λαός του τόπου παραβλέψει με τους οφθαλμούς αυτού των άνθρωπων εκείνων, όταν δίδει από του σπέρματος αυτού εις τον Μολόχ και δεν φωνεύσει αυτόν, τότε θέλω επιστήσει εγώ το πρόσωπον μου κατά του ανθρώπου εκείνου και κατά τη συγγενείας αυτού και θέλω εξολοθρεύσει εκ μέσου του λαού αυτών και πάντα στους ακολουθούντας αυτών εις την πορνείαν δια να πορνεύωση κατόπιν του Μολόχ. Και η ψυχή της ακολουθήσει τους έχοντας πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς δια να πορνεύει κατόπιν αυτών, θέλω επιστήσει το πρόσωπον μου κατά της ψυχής εκείνης και θέλω εξολοθρεύσει αυτήν εκ μέσου του λαού αυτής. Αγιάστητε λοιπόν και γίνεστε Άγιοι, διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και θέλετε φυλάτη τα διατάγματά μου και θέλετε εκτελεί αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Αγιάζων ημάς. Πας άνθρωπος ώστις κακολογήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού εκακολόγησε. Το αίμα αυτού θέλει είστε επ' αυτόν. Και άνθρωπος ώστις μοιχεύσει την γυναίκα τεινός, ώστις μοιχεύσει την γυναίκα του πλησίον αυτού, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, ο μοιχεύων και η μοιχευωμένη. Και άνθρωπος ώστις κοιμηθεί μετά της γυναικός του πατρός αυτού, την ασχημοσύνην του πατρός αυτού απεκάλυψε. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότεροι. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς. Και αν της κοιμηθεί μετά της νύμφης αυτού, εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί αμφότεροι. Σύγχυσιν έπραξαν. Το αίμα αυτόν θελήστε επ' αυτούς. Εάν δε της κοιμηθεί μετά άρενος, καθώς κοιμάται μετά γυναικός, βδέλυγμα έπραξαν αμφότεροι. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτόν θελήστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει η γυναίκα και την μητέρα αυτής, είναι ανομία. Εν πυρή θέλουσι καυθεί αυτός και αυτέ, και δεν θελήστε ανομία μεταξύ σας. Και αν τη συνουσιαστεί με τα κτίνους, εξάπαντος θέλει θανατωθεί, και το κτίνος θέλετε φωνεύσει. Και η γυνή, η της πλησιάσει, η σιονδήποτε κτίνος διαναβατευτεί, θέλει φωνεύσει την γυναίκα και το κτίνος. Εξάπαντος θέλουσι θανατωθεί. Το αίμα αυτόν θελήστε επ' αυτούς. Και αν της λάβει την αδελφήν αυτού, την θυγατέρα του πατρός αυτού, ή την θυγατέρα της μητρός αυτού, και ήδη την ασχημοσύνην αυτής, και αυτή ήδη την ασχημοσύνην εκείνου, είναι εσχρόν. Και θέλουσιν εξολοθρευθεί έμπροσθεν του λαού αυτών. Την ασχημοσύνη της αδελφής αυτού απεκάλυψε. Την ανομίαν αυτού θέλει βαστάσει. Και άνθρωπος ως της κοιμηθεί μετά γυναικός εχούσις τα γυναικεία αυτής, και αποκαλεί

0: απεκάλυψε. Την αμαρτίαν αυτών θέλουσι βαστάσει, άτεκνη θέλουσι αποθάνει. Και αν της λάβει την γυναίκα του αδελφού αυτού, είναι ακαθαρσία. Την ασχημοσύνη του αδελφού αυτού απεκάλυψεν. Άτεκνη θέλουσι μείνει. Θέλετε λοιπόν, φιλάτη, πάντα τα διατάγματά μου και πάσας τας κρίσεις μου, και θέλετε κάμνη αυτά, δια να μη σας εξεμέσει η γη όπου εγώ σας φέρω δια να κατοικήσετε εν αυτή. Και δεν θέλετε περιπατή κατά τα νόμιμα των εθνών, τα οποία εγώ εκδιώκω απέμπροσθέν σας. Διότι πάντα τα αυτά έπραξαν όθεν ευδελίχθην αυτούς. Και είπα προς εσάς, σεις θέλετε κληρονομήσει την γη αυτών, και εγώ θέλω δώσει αυτήν εις εσάς προς ιδιοκτησίαν, γην ρέουσαν γάλα και μέλι. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ώστι σας απεχώρησα από τον λαόν. Δια τούτο θέλετε αποχωρήσει τα κτίνη τα καθαρά από τον ακαθάρτον και τα πτηνά τα ακάθαρτα από τον καθαρόν. Και δεν θέλετε μιένει τα ψυχά σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά ή με πάνω τη έρπη επί της γης τα οποία εγώ απεχώρησα εις εσάς ως ακάθαρτα. Και θέλετε είστε Άγιοι εις εμέ, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, και σας απεχώρησα από τον λαόν δια να είστε εμού. Και αν ήρ η γηνή, ή της έχει πνεύμα μανδύας, ή είναι επαϊδός, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλου συλληθοβολήσει αυτούς. Το αίμα αυτών θέλει είστε επ' αυτούς.
1: Ψαλμός Ρο Θήτα. Εις των πρώτων μουσικών, Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ενέσεώς μου, μη σιωπήσεις, διότι στόμα ασεβούς και στόμα δολίου ηνύχθησαν επ' εμέ. Ελάλησαν κατεμού με γλώσσαν ψευδήν, και με λόγους μίσους με περιεκύκλωσαν και με επολέμησαν ανετίως. Αντί της αγάπης μου, είναι αντίδικη εις εμέ, εγώ δε προσεύχομαι. Και ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού και μίσος αντί της αγάπης μου. Κατάστησον ασεβή επ' αυτών, και διάβολος αστέκει εκ δεξιών αυτού. Όταν κρίνεται, ας εξέλθει καταδεδικασμένος, και η προσευχή αυτού ας γίνει εις αμαρτίαν. Ας γίνωσιν εημέρε αυτού ολίγε, άλλος ας λάβει την επισκοπήν αυτού. Ας γίνωσιν η ιή αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα, και ας περιπλανώνται πάντοτε η ιή αυτού, και ας γίνωσιν επέτε και ας ζητώσιν εκ των ερηπείων αυτών. Ας παγιδεύσει ο δανειστής πάντα τα υπάρχοντα αυτού, και ας διαρπάσωσιν οι ξένοι τους κόπους αυτού. Ας μη υπάρχει ο ελαιών αυτών, και ας μη είναι ο ικτήρων τα ορφανά αυτού. Ας εξολοθρευθώσιν η έκγονη αυτού. Εν τη επερχομένη γενεά, ας εξαλειφθεί το όνομα αυτών. Ας έλθει εις ενθύμησιν ενώπιον του Κυρίου η ανομία των πατέρων αυτού. Και η αμαρτία της μητρός αυτού ας μη εξαλειφθεί. Ας είναι πάντοτε ενώπιον του Κυρίου, δια να εκόψει από της γης το μνημόσυνον αυτών. Διότι δεν ενεθυμήθη να κάμει έλεος, αλλά κατέτρεξεν άνθρωπον πένιτα και πτωχών, δια να θανατώσει των συντετριμένων την καρδίαν. Επειδή γάπησε κατάραν, ας έλθει επ' αυτόν. Επειδή δεν ηθέλησεν ευλογίαν, ας απομακρυνθεί απ' αυτού. Επειδή ενεδίθη κατάραν ως ημάτιον αυτού, ας εισέλθει ως είδωρ εις τα εντόστια αυτού και ως έλεον εις τα οστά αυτού. Ας γίνει εις αυτόν ως το ημάτιον το οποίον ενδύεται και ως η ζώνη την οποίαν πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι των αντιδίκων μου η αμοιβή παρά του Κυρίου και των λαλούντων κακά κατά της ψυχής μου. Αλλά σύ, Κύριε Θεέ, ενέργησον με τεμού δια το όνομά σου. Επειδή είναι αγαθόν το έλαιό σου, λύτρωσόν με. Διότι πτωχός και παίνης είμαι και η καρδία μου είναι πεπληγωμένη εντός μου. Παρήλθον ως σκιά όταν εκκλίνει. Εκτινάζομαι ως ιακρής. Τα γόνατά μου ιτώνησαν από της νηστείας και η σάρξ μου εξέπεσεν από του πάχους αυτής. Και εγώ έγινα όνειδος εις αυτούς. Ότε με είδον εκκίνησαν τα σκεφαλάς αυτών. Βοήθησόν μη, Κύριε ο Θεός μου. Σώσον με κατά το έλεό σου. Και ας γνωρίζωσιν ότι η χείρ σου είναι τούτο. Ότι σύ, Κύριε, έκαμες αυτό. Αυτοί θέλουσι καταράστε, σύ δε θέλεις ευλογή. Θέλουσι σηκωθεί, πλην θέλουσι κατεσχυνθεί.

0: ενδυθεί. Ο δε δούλος σου θέλει εφραίνεσθε. Ας ενδυθώσιν εντροπήν η αντίδικη μου και ας φορέσωσιν ως επένδυμα την εσχήνην αυτών. Θέλω δοξολογείς φόδρα των Κύριων δια του στόματός μου και εν μέσω πολλών θέλω υμνολογία αυτών. Διότι ίσταται εν τη δεξιά του πτωχού δια να λυτρώνει αυτόν εκ των καταδικαζόντων την ψυχήν αυτού. Ψαλμός Ρο Ιώτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπεν ο Κύριος προς τον Κύριόν μου, κάθου εκ δεξιών μου, εωσού θέσω τους εχθρούς σου υπό πόδιον των ποδών σου. Εκ της Σιών θέλει εξαποστείλει ο Κύριος την ράβδον της δυνάμεώς σου. Κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Ο λαός σου θέλει είστε πρόθυμος εν τη ημέρα της δυνάμεώς σου, εν το μεγαλοπρεπή αγιαστηρίου αυτού. Οι νέοι σου θέλουν συνείστε εισέ ως υδρόσος, οι εξερχομένοι εκ της μήτρας της αυγής. Όμως εν ο Κύριος και δεν θέλει μεταμεληθεί. Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα, κατά την τάξην Μελχισεδέκ. Ο Κύριος, ο εκ δεξιών σου, θέλει συντρίψει βασιλείς εν τη ημέρα της οργής αυτού. Θέλει κρίνει εν της έθνεση. Θέλει γεμίσει την γήν πτωμάτων. Θέλει συντρίψει κεφαλήν δεσπόζοντος επί πολλών τόπων. Θέλει πείει εκ του χυμάρου εν τη οδό αυτού. Δια τούτο θέλει υψώσει κεφαλήν.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο ένατο.
2: Διότι περί της διακονίας της εις τους Αγίους, περιττών είναι εις εμένα σας γράφω. Επειδή εξεύρω την προθυμίαν σας, την οποίαν καυχόμαι περί ημών προς τους Μακεδόνας, ότι η Αχαΐα ετοιμάστη από πέρυσι, και ο ζήλος σας διήγηρε πολλούς. Έπεμψα δε τους αδελφούς για να μην ματαιωθεί ως προς τούτο η δια σας καύχηση ημών, για να είστε, καθώς έλεγον, ετοιμασμένοι. Μήπως, εάν έλθω συμμετεμού Μακεδόνες, εσάς έβρωσιν ανετοίμους, κατασχυνθόμενοι εμείς, για να μην λέγομεν σεις, εις την πεποίθησιν ταύτην της καυχήσεως. Αναγκαίον λοιπόν εστοχάστην να παρακαλέσω τους αδελφούς να έλθω συν πρώτενον εις εσάς και να προετοιμάσωσι την προϋποσχεθήσαν ελεημοσύνη σας, ώστε να είναι ετοίμη αυτή ούτως ως ελεημοσύνη και ουχή ως πλεονεξία. Τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλίαν θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονίαν και με αυθονίαν θέλει θερήσει. Έκαστος κατά την προαίρεση της καρδίας αυτού, ουχή με λύπην ή εξ ανάγκης, διότι τον ηλερόν δότην αγαπά ο Θεός. Δυνατός δε ο Θεός να περισσεύσει πάσαν χάριν εις εσάς, ώστε έχοντες πάντοτε εν παντί πάσαν αυτάρκειαν να περισσεύεται εις πάν έργων αγαθών. Καθώς είναι και γραμμένον, εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Ο δε χορηγών σπόρων εις τον σπύροντα και άρτων προς τροφήν, ήρθε να χορηγήσει και να πληθύνει των σπόρων σας και να αυξάνει τα γεννήματα της δικαιοσύνης σας, πλουτιζόμενη κατά πάντα, εις πάσαν ελευθεριότητα ή της εργάζεται διημών ευχαριστίαν εις τον Θεόν. Διότι η διακονία της υπηρεσίας ταύτης ουχή μόνον προς αναπληρεί τα στερήσεις των Αγίων, αλλά και περισσεύει δια πολλών ευχαριστιών προς τον Θεόν. Επειδή δοκιμάζονται στην διακονία ταύτην, δοξάζωση των Θεών για την υποταγή της εις το Ευαγγέλιο του Χριστού ομολογία σας και δια την ελευθεριότητα της προς αυτούς και προς πάντας μεταδόσεως και δια της υπερημών διήσεως αυτών ή την εσάς επιποθούσι δια την προς εσάς υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού. Χάρις δε εις των Θεών δια την ανεκδιήγητον αυτού δωρεάν.
1: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 10.
2: Αυτός δε εγώ ο Παύλος σας παρακαλώ δια της προότητος και επιοίκειας του Χριστού, ως της παρών μεν είμαι ταπεινός μεταξύ σας, απόν δε λαμβάνω θάρρος προς εσάς, σας παρακαλώ δε, όταν έλθω, να μην λάβω θάρρος με την πεποίθησην εκείνην, με την οποία στοχάζομαι να τολμήσω εναντίον τινών, ή την εσθεωρούσιν ημάς ως κατά σάρκα περιπατούντας. Διότι αν και περιπατώμεν εν σαρκή, δεν πολεμούμεν όμως κατά σάρκα. Διότι τα όπλα του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά συν Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Επειδή καθερούμεν λογισμούς και πάν ύψωμα επερώμενων εναντίον της γνώσεως του Θεού, και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε. Εάν της έχει υπεποίθηση σε αυτόν ότι είναι του Χριστού, ας συλλογίζεται τούτο πάλι να θε αυτού, ότι καθώς αυτός είναι του Χριστού, ούτω και εμείς είμεθα του Χριστού. Διότι εάν και περισσότερον τη καυχηθώ δια την εξουσίαν ημών, την οποία έδωκε εν εις ημάς ο Κύριος εις οικοδομήν και ουχή εις καθαίρεσήν σας, δεν θέλω εσχυνθεί, για να μην φανώ ότι θέλω να σας εκφοβίζω δια των επιστολών. Διότι εμέν επιστολέ, λέγει της, είναι βαρύε και ισχυρέ, η δε παρουσία του σώματος ασθενής και ο λόγος εξουθενημένος. Τούτου ας παρατηρεί ότι ούτως, ότι οποίοι είμεθα εις των λόγων δια των επιστολών απόντες, τιούτη και παρόντες εις το έργον. Διότι δεν τολμόμεν να συναριθμίσουμεν ή να συγκρίνομεν εαυτούς προς την άσεκ των συνιστών των εαυτούς, αλλά αυτοί καθ' εαυτούς μετρούνται σε αυτούς και προς εαυτούς συγκρίνονται σε αυτούς, ανοητένουσιν. Αλλ' εμείς δεν θέλομεν καυχηθεί εις τα άμετρα, αλλά κατά το μέτρον του κανόνος το οποίον εμοίρασεν εις εμάς ο Θεός, μέτρον ώστε να φτάσομεν ως και εις εσάς. Διότι δεν υπερεκτείνομεν εαυτούς ως μη φτάσοντες εις εσάς, επειδή έως και εις εσάς εφτάσαμεν δια του Ευαγγελίου του Χριστού. Και δεν καυχόμεθα εις τα άμετρα, εις ξένους κόπους, αλλά έχουμεν ελπίδα ότι αυξανωμένη της πίστεώς σας, θέλουμεν μεγαλυνθεί εις εσάς εκ περισσού κατά τον κανόναν ημών, ώστε να κηρύξουμεν το Ευαγγέλιον και εις τους επέκεινα ημών τόπους, ουχή να καυχηθόμεν εις τα εν αλλοτρίο κανόνι έτοιμα, αλλά ως της καυχάτε εν Κυρίων ας καυχάτε, διότι δεν είναι δόκιμος ως της συνιστά αυτός εαυτόν, αλλά εκείνος τον οποίον ο Κύριος συνιστά.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Τον τελευταίο καιρό μιλάμε για τις Διαθήκες του Θεού. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί οι Διαθήκες του Θεού, θα δούμε σήμερα, ότι έχουν ένα μόνιμο χαρακτήρα. Δεν έχουν καταργηθεί. Ο Θεός είναι Θεός, ξέρει. Και είδαμε τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Νόε, η πρώτη που αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο κόσμος είχε φτάσει στο απροχώρητο, η ανομία ήταν παντού και ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τον τότε γνωστό κόσμο με νερό. Όμως κάλεσε τον Νόε. Ξέρουμε την ιστορία. 120 χρόνια κήρυτε ο Νόε, έφυγνε την κυβωτό που μπήκε μέσα και σώθηκε αυτός και η οικογένειά του, και ο Θεός έκανε μια καινούργια αρχή. Εκεί ο Θεός έκανε μια διαθήκη με τον Νόε, και αυτή η διαθήκη ήταν ότι δεν θα καταστρέψει ξανά ο Κύριος τη γη με νερό. Αμήν. Και δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να το κάνει. Βλέπουμε και μέσα στο Λόγο του Θεού το εξής, ότι θα καταστραφεί με πυρ, αλλά όχι με νερό. Η Διαθήκη με τον Νόε λοιπόν ισχύει μέχρι σήμερα. Το ουράνιο τόξο ισχύει μέχρι σήμερα. Όταν βρέχει, ο Θεός βγάζει μετά το ουράνιο τόξο, ώστε να θυμηθούμε τη Διαθήκη με τον Νόε. Η Διαθήκη με τον Αβραάμ ήταν μια Διαθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα. Το είπαμε αυτό. Τα τέκνα του Αβραάμ, το σπέρμα του Αβραάμ, ξέρουμε ότι ήρθε μέσα από τον Ισαάκ. Είναι ο Χριστός, είναι το σπέρμα της επαγγελίας, της υπόσχεσης. Τα άστρα του ουρανού, σαν τα άστρα του ουρανού, λέει, θα είναι το σπέρμα σου, και είπαμε ότι θα γινόταν, λέει, πατέρας πλήθους εθνών, όπως και έγινε. Τέλεια υπόσχεση, τη βλέπουμε μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Όλα αυτά που υποσχέθηκε ο Θεός είναι ναι και αμήν, δεν έχει ακυρωθεί τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θυμάστε ότι του έκανε μια διαθήκη του χωρισμού. Οι διαθήκες αυτές ήταν ιδιαίτερα τότε, στον καιρό του Αβραάμ, χώριζαν ένα ζώο στη μέση και περνάγανε μέσα από αυτό το ζώο. Ήταν μια συνήθεια τότε που ο Θεός την εφάρμοσε στην περίπτωση του Αβραάμ, αλλά και όλο αυτό το εφάρμοσε και σε εμάς, γιατί είναι η Διαθήκη του χωρισμού. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί ο Θεός μαρτυρείται, φίλοι. Μας, πόσες φορές έχουμε μιλήσει τώρα, είναι το τέταρτο νομίζω, που μιλάμε για τις Διαθήκες του Θεού. Ο αδερφός ο Θέμης μίλησε για τη Διαθήκη του χωρισμού την προηγούμενη φορά. Στη μαρτυρία. Ο Κύριος κάπου μας πάει, γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι το πνεύμα που οδηγεί την Εκκλησία Του και οδηγεί και εμάς. Αμήν. Οδηγεί και εμάς. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε μέσα σε μια διαθήκη. Δεν είμαστε από εδώ και από εκεί. Μας δεσμεύει ο Θεός. Οι διαθήκες έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. Και η διαθήκη με τον Αβραάμ και οι περισσότερες διαθήκες που ο Θεός κάνει έχουν όρους. Με τον Νόε δεν είχε όρους η Διαθήκη, όμως μπροστά του ήταν η ζωή και ο θάνατος. Έχει όρους που πρέπει εμείς να κάνουμε το μέρος μας στη Διαθήκη, ώστε να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ και σε εμάς. Πέρασε ο Κύριος μέσα από τα διχοτομήματα. Τρία ζώα χωρίστηκαν στη μέση και δύο πτηνά. Ο Κύριος πέρασε με αυτή την στήλη του πυρός και επιβεβαίωσε τη Διαθήκη που έκανε. Μιλήσαμε την προηγούμενη φορά για τη Διαθήκη του Νόμου, η οποία Διαθήκη του Νόμου έγινε σε ένα λαό ολόκληρο. Και είπαμε, αδερφοί, ότι αυτή η Διαθήκη δεν έχει καταργηθεί. Ο νόμος ισχύει. Ο τελετουργικός νόμος, ναι, καταργήθηκε με τις θυσίες, αλλά ο ηθικός νόμος ισχύει μέχρι σήμερα. Γενικά οι διαθήκες που έκανε ο Θεός με τους ανθρώπους περιείχαν
2: από τη μεριά του Κυρίου τρία κύρια στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της μονιμότητας.
1: Μέχρι τέλος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλες οι διαθήκες περιέχουν μέσα τους έλεος και χάρη στους ανθρώπους. Δεν είναι ο Θεός νομικιστής. Ο Θεός κάνει χάρη, κάνει έλεος, γιατί έχει ένα στόχο η Διαθήκη και κάθε Διαθήκη. Και γιατί έρχονται οι Διαθήκες, γιατί σέφτιαξε ο Θεός τις Διαθήκες να μπούμε μέσα σε αυτές, ιδιαίτερα τώρα στην Καινή Διαθήκη, γιατί θέλει να σώσει τους ανθρώπους, να μας προστατεύσει. Αυτό θέλει να κάνει. Αμήν. Μιλάγαμε στα Ευαγγέλια όσον αφορά τον νόμο και λέγαμε ότι ο Κύριος λέει είμαι ο ποιμήνο καλός. Αμήν. Ο νόμος είναι η μάντρα των προβάτων που μας κρατάει να μην ξεφύγουμε, να μην είμαστε διάχυτοι χριστιανοί, να πάμε όπου θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μας φυλάει ο νόμος του Κυρίου. Αμήν. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι η χάρη και το έλεος. Όμως το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει, αδερφοί, με την κρίση στους απειθείς. Και η Διαθήκη ήταν αυτό ακριβώς. Λέει, όποιος παραβεί τους όρους της Διαθήκης, έλεγαν οι άνθρωποι αυτό. Να γίνει όπως αυτό το ζώο το οποίο έχει χωριστεί, έχει διχοτομηθεί στη μέση. Έτσι να γίνω εάν παραβώ τη Διαθήκη. Δεν υπήρχαν ούτε συμβουλεογράφοι, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Όμως οι άνθρωποι κρατούσαν την τιμή τους. Το παίρνει αυτό ο Κύριος, αδερφοί, για μας. Οι Διαθήκες έχουν αυτό το χαρακτηριστικό με το Θεό. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια μέσα στην απιστία, μέσα στην παράβαση και να κάνεις ό,τι θέλεις εσύ. Γιατί μας έχει δεσμεύσει ο Κύριος με την αγάπη Του. Είπαμε ότι η Διαθήκη με τον Αβραάμ ισχύει μέχρι σήμερα, λέει στους Γαλάτας. Το διαβάσαμε. Διαθήκη προκυκυρωμένη υπό το Θεό, λέει, μετά από 430 χρόνια που ήρθε ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Το ίδιο και ο νόμος, δεν ακυρώνεται. Και σήμερα θα μιλήσουμε λίγο, θα μπούμε μέσα σε μια άλλη Διαθήκη που έκανε ο Θεός, στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτή η Διαθήκη λέγεται η Διαθήκη της Ιερατείας. Μιλήσαμε για τον Νόε, για τον Αβραάμ, μιλήσαμε για τον νόμο, Διαθήκη του νόμου, και ο Θεός έκανε και άλλη μια Διαθήκη, τη Διαθήκη της Ιερατείας με το Λεβί. Θυμάστε πώς έγινε αυτό? Όταν ο Μωυσής πήγε να πάρει τον νόμο, έλειπε 40 μέρες, 40 νύχτες, δεν έφαγε, δεν ήπιε, πήρε τους νόμους, κατέβηκε κάτω και είδε το λαό να έχει μπει μέσα στην αμαρτία τελείως, στην ειδωλατρία, είχαν φτιάξει ο χρυσό μόσχο, και ο Μωυσής είπε, όποιος είναι με τη μεριά του Κυρίου να έρθει με μένα. Και ήρθαν οι Λεβίτες και λέει να βάλουν τη μάχαιρα στους εχθρούς, στους ειδωλολάτρες. Και λέει μέσα η γραφή ότι 30.000 κόσμος πέθανε εκείνη τη μέρα, ειδωλολάτρες. Και ο Θεός έκανε Διαθήκη με τη φυλή του Λεβί, ώστε να έχουν ιερατεία έως αιώνας, μέχρι τέρμα. Διαβάζουμε στους αριθμούς του 3.11 ότι έλαβα, λέει, τους Λεβίτες εκ μέσω των ιών Ισραήλ αντί παντός πρωτοτόκου διανοίγοντας μήτρα, σε έκανε πρωτότοκους, σε έκανε ιερείς. Και οι Λεβίτες θα είναι δικοί μου. Η φυλή του Λεβί. Διαθήκη. Και αυτή η Διαθήκη τώρα της Ιερατείας συνεχίστηκε μέχρι τέλος. Και βλέπουμε, αδελφοί, έναν Λεβίτη μετά, τον Φινεές. Θυμάστε την ιστορία αυτή που ο Βαλαάμ έβαλε τον Βαλάκ να κάνει όλα αυτά με τις Μαδιανίτισες. Έβαλε μέσα στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών. Αμάρτησαν μαζί με τις Μαδιανίτισες. και ο Θεός θα έφερε και έφερε κρίση στο στρατόπεδο. Αυτό ήταν το σχέδιο του Βαλάμ, του κακού προφήτη αυτού. Και εκεί βλέπουμε το Φινέες. Πρέπει να ήταν εγγονός του Αρών, Λεβίτης. Και παίρνει το δόρυ και περνάει ένα ζευγάρι που ήταν μαζί και έκλεγαν μαζί. Δεν ήθελαν να χωριστούν Ισραηλίτης και Μαδιανίτισσα. Και εκεί ο Κύριος κάνει διαθήκη. Γιατί ο Θεός, αδερφοί, είναι ζηλωτής. Δεν θέλει ο λαός του να αναμειχθεί με την αμαρτία, να ομοζυγεί με την αμαρτία. Γιατί τελικά θα έρθει καταστροφή. Εάν δούμε όλο το πλάνο του Θεού από την αρχή, θέλει ένα λαό για εκείνον. Δημιούργησε την ανθρωπότητα για να γίνουμε γη του και θυγατέρες του. Γι' αυτό μας δημιούργησε. Μας έκανε όπως μας έκανε, σάρκα, με ελεύθερο θέλω, και με ελεύθερο θέλω θέλει οι άνθρωποι να γνωρίσουν το Θεό τους και να γίνουν γη και θυγατέρες του Θεού του Υψίστου. Και δυστυχώς όμως οι άνθρωποι ξεκλίνουν από αυτό, ο καθένας τρέχει στο δρόμο του και χάνεται ο κόσμος, μπαίνει μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία. Γι' αυτό κατάστρεψε και στον καιρό του Νόε. Αυτό πήγε να κάνει ο διάβολος και μέσα στο λαό Ισραήλ αυτή τη στιγμή. Αυτό πήγε να κάνει και με τον Μωυσή όταν κατέβηκε στο όρος, να διαβρώσει το λαό του Θεού. Και αυτοί που στάθηκαν ήταν οι Λεβίτες. Και ο Θεός κάνει μια διαθήκη με τη φυλή Λεβί. Αριθμοί 25:11 λέει: ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, Ιού Αρών του ιερέως, επέστρεψε το θυμό μου, λέει, εκ των ιών Ισραήλ, δείξας ζήλων υπέρ μου. Ενώ ο Θεός ήταν έτοιμο να τους καταστρέψει, εκείνος στάθηκε. Όπως στάθηκαν και οι Λεβίτες πριν, στον καιρό του Μωυσή, όταν κατέβηκε στο όρος. Όθεν δεν εξολόθρευσα τους ιούς Ισραήλ εν τη ζηλοτυπία μου. Για τούτο είπε ειδού εγώ δίνω εις αυτόν τη διαθήκη μου της ειρήνης. Και θέλει είστε εις αυτόν και εις το σπέρμα αυτού με ταυτόν διαθήκη ιερατείας αιωνίου. Διότι εστάθη η ζηλωτής υπέρ του Θεού αυτού και έκαμεν εξηλαίωση υπέρ των ιών Ισραήλ. Διαθήκη λοιπόν με το Φινέας και γενικά με τη φυλή Λεβί, διαθήκη, αιώνια διαθήκη. Τώρα θα μου πει κανένας, μα οι Λεβίτες τελειώσανε. Στην Παλαιά Διαθήκη, okay. Στην Καινή Διαθήκη, αυτή η διαθήκη ισχύει μέχρι σήμερα, γιατί μιλάμε ότι οι διαθήκες του Θεού έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Τώρα, αδελφοί, έχουμε πνευματικούς Λεβίτες. Αν δεν το ξέρετε, μας έκανε ο Κύριος, λέει, βασιλείς και ιερείς. Στο Μαλαχία, στον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, προφητεύει ο Κύριος μέσα από τον προφήτη. Και ακούστε τι λέει για αυτή την διαθήκη με τον Λεβί. Και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ εξαπέστειλα την εντολή ταύτην προς εσάς, δια να είναι η διαθήκη μου μετά του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Η της ζωής και της ειρήνης διαθήκη μου ή το μεταυτού. Και έδωκα αυτάς εις αυτόν δια το φόβο τον οποίον με εφοβήτω και ευλαβήτω το όνομά μου. Ο νόμος της αληθείας ή το εν το στόματι αυτού και ανομία δεν ευρέθη εν τη σχέλεση αυτού. Μιλάει περισσότερο για τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος τι θα γινόταν. Ο αρχιερέας. Ιερείς δεν μπορούσε κάποιος να γίνει ιερέας αν δεν ήταν Λεβίτης. Και έρχεται τώρα η προφητεία για έναν άλλο Λεβίτη, πνευματικό Λεβίτη, όχι από τη φυλή Λεβί, ήταν από τη φυλή Ιούδα ο Κύριος μας. Και προφητεύει για τον πνευματικό Λεβίτη, αλλά και για όλους εμάς που θα ήμασταν μετά από αυτόν πνευματικοί Λεβίτες. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των Λεβιτών? Ο ζήλος. που είχα για τα πράγματα του Θεού. Αμήν.
2: Περιεπάτησε με τεμού εν ειρήνη και ευθύτητη και πολλούς επέστρεψεν από ανομίας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Επειδή τα χείλη του ιερέως θέλουν συμφυλά τη γνώση και εκ του στόματος αυτού θέλουν συζητήσει νόμων, διότι αυτός είναι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων. Αν δεν το ξέρεις, είσαι άγγελος του Κυρίου το δυνάμεων, που οι άνθρωποι από τα αχητικά σου χείλη θα ζητήσουν γνώση. Αυτό που το κύριο χαρακτηριστικό που θέλει ο Θεός να έχουμε σαν ιερείς τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι να γνωρίζουμε το Λόγο του Θεού και να κηρύττουμε το Λόγο του.
1: Αλλά εσείς Ισραήλ εξεκλίνατε από τη Σοδού και κάμετε πολλούς να προσκόψουσι εις τον νόμο, διαφύρατε τη διαθήκη του Λεβί, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ο λαός δυστυχώς όμως εξέπεσε από αυτή τη διαθήκη που ο Θεός έκανε με το Λεβί. Τελείωσε. Ήρθε ο Χριστός, καταστράφηκε ο ναός, καταστραφήκαν όλα, διαλύσαν όλα. Ούτε ιερείς, ούτε Λεβίτες, ούτε γραμματείς, ούτε Φαρισαίοι, ούτε τίποτα από όλο αυτό, όλο αυτό. Διαλύθηκε όλο. Γιατί? Γιατί διαφθείραν τη διαθήκη. Όμως αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και ισχύει για μας. Ισχύει για τους πνευματικούς Λεβίτες, για όλους εμάς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γι' αυτό. Θα πούμε τώρα στην επόμενη διαθήκη. Η διαθήκη που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και αυτή η διαθήκη λέγεται η διαθήκη της Βασιλείας. Που και αυτό έχει να κάνει με εμάς. Ένας άνθρωπος, απλός, βοσκός, άσημος, ένα παιδί που το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν ο ζήλος που είχε για τον Κύριο. Και έρχεται ο Κύριος και του κάνει διαθήκη. Να γίνει βασιλιάς και αυτή η βασιλεία να έχει μόνιμο χαρακτήρα πάλι. Μέχρι τέλος. Είναι αυτά τα καλέσματα και αυτά είναι τα αποτελέσματα των ανθρώπων οι οποίοι τιμούν τη Διαθήκη του Θεού, γιατί μιλάμε για μόνιμα πράγματα σε εμάς. Δεν μιλάμε ελάτε στην εκκλησία να περάσουμε ωραία, να ακούσουμε ωραίους ύμνους και να περάσει μια όμορφη ζωή, να έχουμε καλές οικογένειες και να περάσουμε ωραία και καλά στη ζωή μας. Μας καλεί ο Κύριος για μόνιμα πράγματα. Μόνιμα θα είμαστε βασιλείς και ιερείς στην παρουσία του Θεού. Μόνιμα. Βασίλειον ιεράτευον. Διαθήκη ιερατείας και διαθήκη βασιλείας. Θέλω να διαβάσω στον Ψαλμό 89, 20 εδάφη. Έβρικα Δαβίδ το δούλο μου. Με το έλεον το Άγιό μου έχρισα αυτόν. Μας έχει χρήσει ο Κύριος. Είμαστε κι εμείς όπως ο Δαβίδ. Ηχείρ μου θέλει στερεώνει αυτόν, ουβραχίων μου θέλει ενδυναμώνει αυτόν. Θα σε δυναμώνει ο Κύριος, θα σε στερεώνει. Δεν θα υπερισχύσει εχθρός κατά αυτού. Ουδέα γιος ανομίας θέλει ταλαιπωρήσει αυτόν. Αυτές είναι επαγγελίες και υποσχέσεις της διαθήκης που έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ. Και θέλω κατακόψει απέμπροσθεν αυτού τους εχθρούς αυτού και τους μισούντας αυτόν θέλω κατατροπώσει. Η αλήθεια μου και το έλεος μου θέλουν συείστε με ταυτού. Και εν το νόματι μου θέλει υψωθεί το κέρας αυτού. Η αλήθεια και το έλεος. Μονιμότητα. Είπαμε. Χάρη και έλεος. Μέσα στη διαθήκη του Θεού. Το έλεος μου. Αμάρτησε ο Δαβίδ. Και βέβαια αμάρτησε. Άνθρωπος ήταν κι αυτός. Όπως και εμείς. Το αφαίρεσε Κύριος το έλεος του? Όχι. Δεν το αφαίρεσε. Γιατί ήταν μέσα στη Διαθήκη και τίμησε τη Διαθήκη. Το ίδιο και εμάς αδελφοί. Μην νομίζουμε ότι άμα πέσουμε κάπου χάθηκε ο κόσμος ή ακουτσένουμε ακόμα ο Θεός δεν μας περιμένει να μας στερεώσει. Και βέβαια αρκεί να είμαστε εκεί, να ξέρουμε ότι είμαστε εκεί.
2: Και θέλω θέσει τη χείρα αυτού επί τη θάλασσα και επί τους ποταμούς δεξιάν αυτού. Αυτός θέλει κράξει προς εμέ, πατήρ μου είσαι, Θεός μου και πέτρα της σωτηρίας μου.
1: Πού αναφέρεται, μέχρι πού πάει αυτό?
2: Μέχρι τον Κύριο Ιησού Χριστό και μετά με όλους εμάς. Εγώ βεβαίως θα τον κάνω πρωτό το κόμμου ύψιστον επί τους βασιλείς της γης. Ήταν ένας λαμπρός βασιλιάς, αλλά αυτά αναφέρονται και πού αλλού. Για τον Κύριο Ιησού Χριστό, πρωτότοκος του Θεού, διαπαντός θέλω φυλάτη σε αυτόν το έλεος μου και η Διαθήκη μου θελήστε στερεά με ταυτού. Ξανά μιλάει για τη Διαθήκη. Και θέλω κάμι να διαμένει το σπέρμα αυτού εις τον αιώνα και ο θρόνος αυτού ως εημέρε του ουρανού. Μονιμότητα, χάρη, έλεος. Δεν είναι Διαθήκες του Θεού. Θες να είσαι μέσα σε αυτό ή θες να είσαι στην κρίση του Θεού? Λέει, όποιος πιστεύει σε μένα, λέει, δεν κρίνεται, είπε ο Χριστός. Δηλαδή, τι όποιος πιστεύει? Όχι όποιος λέει ότι πιστεύει, αλλά όποιος πιστέψει και μπει μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου, αναγεννηθεί και είμαστε μέσα εκεί. Δεν κρίνεται, θα πάμε μπροστά στον Κύριο και ήδη θα είμαστε σωσμένοι. Θα μας πει, ελάτε να σας κρίνω. Όχι. Κύριος μας άλλαξε, αδερφή, θέση. Τη βασιλεία του σκότους, την εξουσία του σκότους μας έβαλε μέσα στη δικιά του βασιλεία. Και έχουμε τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Λεβί, του Δαβίδ. Απορρέουν από τις διαθήκες που ο Θεός έχει κάνει μέχρι σήμερα. Αρκεί να το πιστέψουμε. Επίσης, τη μονιμότητα της Διαθήκης τη βλέπουμε και στον Ιερεμία. Μιλάει πάλι για τον Δαβίδ. Ιερεμίας 33:20 λέει, ούτω λέει Κύριος, αν είναι δυνατόν, ακούστε. Ακούστε τις υποσχέσεις του Θεού, αδερφοί. Να τις ακούς και να σηκώνεται τρίχα σου. Λέει, εάν είναι δυνατόν να καταλύσετε τη Διαθήκη μου της ημέρας και τη Διαθήκη μου της νυχτός, ότι δηλαδή κάθε μέρα, κάθε 12 ώρες, ξέρω εγώ, γίνεται μέρα και μετά από 12 ώρες γίνεται νύχτα, συνέχεια όλο αυτό είναι μια Διαθήκη που ο Θεός έχει δώσει για όλο τον κόσμο. Εάν είναι δυνατόν να το καταλύσετε αυτή τη Διαθήκη της ημέρας και τη Διαθήκη της νυχτός, ώστε να μην είναι πλέον μέρα και νύχτα εν το καιρό αυτόν, τότε θέλει δηληθεί να καταληθεί και η Διαθήκη μου ή προς τον Δαβίδ το δούλο μου. Αυτά είναι λόγια Θεού. Εμάς μας αγγίζει αυτή η Διαθήκη ως εκπλήρωση, και βέβαια μας αγγίζει, όπως και με τον Αβραάμ. Και βέβαια, ώστε να μην έχει ιόν για να βασιλεύει επί του θρόνου αυτού ή προς τους Λεβίτας, τους ιερείς, τους λειτουργούς μου. Διαθήκη βασιλείας, Διαθήκη ιερατείας. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό, γιος του Δαβίδ. Αμήν. Και ο θρόνος του Δαβίδ είναι στον αιώνα. Είναι. Αμήν. Σαν τα άστρα του ουρανού, το πλήθος, ο Αβραάμ είναι. Λέγαμε για σχεδόν μισό πληθυσμό. Στην δεκαετία του 80 τώρα δεν ξέρω πόσο έχουμε φτάσει. Τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ, τα φυσικά τέκνα του Αβραάμ. Ό,τι έχει πει ο Κύριος, αδερφέ, ό,τι έχει πει είναι ναι και αμήν. Και στη δικιά μας την περίπτωση. Και στη δικιά μας την περίπτωση δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Δεν είναι ο Θεός ψεύτης. Καθώς η στρατιά του ουρανού δεν δύναται να αριθμηθεί, ουδέ η άμμος της θαλάσσης να μετρηθεί, ούτω θέλει πληθύνει το σπέρμα Δαβίδ του δούλου μου και τους Λεβίτας, τους λειτουργούντας εις εμέ. Όπως στον Αβραάμ, έτσι και στον Δαβίδ. Γίνεται μέχρι σήμερα. Πόσοι έχουν σωθεί με τον μεγαλύτερο Δαβίδ και πόσοι σώζονται σαν άστρα του ουρανού. Λέει, επιστρέφοντες, λέει, πολλούς, λέει, στο Δανιήλ. Θα είναι, λέει, σαν τους αστέρες στο στερέωμα. Αυτοί που επιστρέφουν πολλούς. Αδερφοί, η καρδιά του Κυρίου είναι σώση, γι' αυτό μας βάζει σε διαθήκη. Η καρδιά του Θεού είναι να μας ευεργετήσει, να μας προστατεύσει από τη ματαιότητα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και θέλει να μας δεσμεύσει. Όπως ένας γάμος. Οι άνθρωποι έξω θέλουν έρωτες χωρίς δεσμεύσεις. Να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, να πάω από το άλλο, να πάω... Και βλέπεις το αποτέλεσμα μέσα στη ζωή τους. Θέλω, λέει, ναι, να κάνω σχέσεις, αλλά χωρίς δεσμεύσεις. Η δέσμευση του γάμου όμως, τι σου δίνει? Μια προστασία. Γιατί τα παιδιά θα πρέπει να γεννηθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι μόνιμο και προστατευμένο και όχι από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό έβαλε ο Θεός το γάμο. Τα συναισθήματα του ανθρώπου να είναι ισορροπημένα, να μην ζει μέσα σε απιστίες, σε πικρίες, σε χίλια δυο πράγματα. Αμήν. Έτσι και η Διαθήκη που ο Θεός κάνει με εμάς. Θέλει να είμαστε μέσα σε αυτό το όμορφο πλαίσιο της αγάπης Του και να λέμε, Κύριε, έχω κάνει... Ο διάβολος δεν μπορεί να εισβάλλει μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων τόσο εύκολα όταν υπάρχει δέσμευση με τον ίδιο τον Θεό. Η καρδιά λοιπόν του Κυρίου στο λαό Του είναι το έλεος και η χάρις. Το έλεος της Διαθήκης. Ακούστε τι λέει για το λαό Ισραήλ που αμάρτησε, που τα έκανε θάλασσα, τα έκανε μαντάρ. Αυτοί που έκαναν τη Διαθήκη μαζί Του όμως δεν κατάλαβαν το τι έκαναν και μπήκαν μέσα σε όλη αυτή την παρακοή. Ισαΐας 54:6. Διότι ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλελειμμένη, λέει, τεθλιμμένη το πνεύμα, και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένη, λέει ο Θεός, μιλάει για το λαό Ισραήλ. Έτσι σας βρήκα στην Αίγυπτο. Και αυτοί τώρα τι κάνανε? Τους έβαλε μέσα στη Διαθήκη και μετά ξέφυγαν. Και ο Θεός τους εγκατέλειψε για ένα διάστημα. Σε εγκατέλειπον για ολίγο καιρό πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει, λέει ξανά. Κάποιες φορές όταν εμείς παραπατάμε, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, άνθρωποι πιστεύουν μέσα στην εκκλησία και μετά φεύγουν, τους πλανάει ο εχθρός, ο Κύριος αυτό που κάνει είναι ότι τους εγκαταλείπει, με την έννοια ώστε να καταλάβουν το λάθος τους. Αλλά το έλεος είναι εκεί. Οι άνθρωποι που έχουν μπει στη Διαθήκη, ο Θεός δεν τους αφήνει εύκολα. Δεν τους αφήνει. Τους περιμένει. Όπως ο πατέρας τον άσω το γιο του. Να ξαναεπιστρέψει στον οίκο του πατέρα. Σε εγκατέλειπε. Είδατε, ο άσωτος γιος τι έγινε. Μακριά από τον πατέρα του. Τον εγκατέλειψε. Γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Και ο Κύριος λέει, εντάξει, okay. Θα φας τα ρουπάκια μαζί με τους χείρους σας μέχρι να επιστρέψεις. Όμως με έλεος θα σε περισυνάξω. Εν θυμώ μικρό έκρυψα το πρόσωπό μου, λέει, από σου για μια στιγμή. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε λύση. Διότι τούτο είναι σε με ως τα ύδατα του Νόε, επειδή καθώς όμως ορκίστηκα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θα ξαναπλημμυρίσουν τη γη, και εγώ δεν θα θυμωθώ πλέον, λέει, μαζί σου. Τα όρη θα μετατοπιστούν, οι λόφοι θα μετακινηθούν, πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψεις από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου θέλει μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, ο έλεος. Είναι εκεί. Εκεί δείχνει τη μονιμότητα της Διαθήκης, παρόλο που εμείς την παραβαίνουμε. Είναι εκεί η καρδιά του Θεού, μην το ξεχνάς ποτέ αυτό. Γιατί αυτό που κάνει ο διάβολος είναι ότι πολλές φορές βάζει αυτοκατάκριση σε πολλούς και χάνεται. Ακόμα και ο Ιούδας που πρόδωσε τον Κύριο, αδερφή. Ήταν εκεί όταν ο Κύριος έκανε το μυστικό δείπνο, τον τελευταίο δείπνο, ήταν εκεί ο Ιούδας. Και μετά πήγε και τον πρόδωσε.
1: Εάν πραγματικά μετανοούσε,
2: τι θα έκανε ο Κύριος? Τι θα έκανε? Το συγχωρούσε. Φανταστείτε την αγάπη του Θεού όσον αφορά τη Διαθήκη. Αλλά κάπου, αδελφοί, υπάρχει και ένα stop που ο Θεός το ορίζει. Όταν η καρδιά του ανθρώπου τελικά διαβρωθεί, που μακρυνθεί από τον Κύριο τελείως, και επίσης κάποια στιγμή μπορεί να στραφεί και ενάντια.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η μεριά του Θεού. Η δικιά μας μεριά ποια είναι? Η Διαθήκη του είναι μόνιμη, έχει έλεος, έχει χάρη. Διαβάσαμε όλα αυτά. Η δικιά μας μεριά ποια είναι στη Διαθήκη του Θεού? Βλέπουμε ότι στις Διαθήκες του ο Θεός κάπου έδινε κάποια σημεία. Στον Νόε, το ουράνιο τόξο. Στον Αβραάμ, πέρασε μέσα από τα δίκο το λούμα. Νεύμα του Θεού, φωτιά. Εμάς το δικό μας σημείο ότι τηρούμε τη Διαθήκη ποιο είναι? Ποιο είναι το δικό μας σημείο? Ο Θεός επιβεβαίωσε τη Διαθήκη του με τον Αβραάμ με τη στήλη πυρός. Όμως του ζήτησε και εκείνου από τη μεριά του να δώσει το δικό του σημείο. Ποιο ήταν? Γένεση 17:10. Και αυτή είναι η δικιά μας μεριά. Γιατί μια μας αρέσει να μας δίνει ο Θεός, έτσι, και να μας υπόσχεται, αλλά έχουμε η Διαθήκη έχει δύο μέρη. Και το δικό μας μέρος είναι να τηρήσουμε τους όρους που ο Θεός θέλει. Και ποιος είναι ο όρος ο βασικός? Έρχεται λοιπόν ο Θεός μετά όλο αυτό που έγινε με τα διχοτομήματα και του λέει, Γένεση 17:10, αυτή είναι η Διαθήκη μου την οποία θέλετε φυλάξει. Τώρα είναι το δικό μας μέρος, το ανθρώπινο. Ανάμεσον εμού και ημών και του σπέρματός σου μετασέ. Παν άρσεν ημών θέλει περιτέμνεστε. Και θέλετε περιτέμνη τη σάρκα της ακροβιστίας ημών και θέλει είστε σημείων της Διαθήκης μεταξύ εμού και ημών. Το σημείο της Διαθήκης από τη μεριά του ανθρώπου ήταν η περιτομή. Ο Θεός έκανε τα δικά του, δηλαδή την επιβεβαίωση ότι η Διαθήκη ισχύει από το μέρος του, τώρα πρέπει να κάνουμε και εμείς το δικό μας μέρος. Και αυτό είναι η περιτομή. Δεν λέμε να κάνουμε περιτομή μέχρι σήμερα. Η περιτομή θα γινότανε με πέτρινα μαχαίρια. Το βλέπουμε στο νησί του Ναβί, το λέει ο Κύριος. Και κάθε τι που ο Θεός ζητάει, αδελφοί, έχει τον ρόλο του, έχει το σκοπό του. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη, όλο αυτό γινόταν μέχρι την Παλαιά Διαθήκη, θυμάστε. Και μέσα, όταν, ακόμα και στις πράξεις των Αποστόλων, τσακωνόντουσαν οι... Υπήρχαν δύο τάσεις, οι Ιουδαίζοντες, οι οποίες θέλαν να κάνουν την περιτομή και αυτοί που θα πίστευαν, και οι άλλοι που έλεγαν σωστά ότι όλα αυτά καταργηθήκανε. Ήταν τύπη. Η ουσία ποια είναι? Ξέρετε, και από το δικό μας μέρος που έχει να κάνει με την περιτομή, αδερφοί, δεν είναι ότι καταργήθηκε αυτό, γιατί είπαμε οι Διαθήκες έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Αλλά όπως ο Δαβίδ πέθανε, όμως ισχύει η Διαθήκη που έκανε μαζί του. Όπως ο Λεβί το ίδιο, το ίδιο και η Διαθήκη αυτή της περιτομής. Πότε κάναμε εμείς περιτομή? Κολοσσαίς 2:11. Είναι το δικό μας μέρος στη Διαθήκη που ο Θεός έχει με τον άνθρωπο, με όλους εμάς. Εις τον οποίον και περιτμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών για τη σαρκός, τη σαρκός για τις περιτομής του Χριστού, συνταφέντες με ταυτού εν το βαπτίσματι. Στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα? Είναι ότι δηλώνουμε ότι μπαίνουμε μέσα σε αυτή τη Διαθήκη. Αυτή είναι η δήλωσή μας. Αυτό είναι η εξωτερική φανέρωση εκείνου που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Αυτό λέει όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί. Η δικιά μας υπερτομή δεν είναι γινόταν την 8η μέρα στο αρσενικό. Όπως και όταν ο άνθρωπος βαπτιστεί, όλα τα παλαιά παρέρχονται, ιδού τα πάντα γίνονται νέα. Νέα αρχή είναι το 8, η 8η μέρα. Νέα αρχή. Περιτομή. Πήραμε την απόφαση από τη μεριά μας να θανατωθεί ο παλιός μας εαυτός και να αναστηθεί ο νέος εαυτός. Αυτό είναι η περιτομή. Να πεθάνει σάρκα δηλαδή. Αυτό είναι το δικό σου μέρος. Και η περιτομή που γινόταν και κόβανε το κρεατάκι αυτό από τα χώρια, αυτό δήλωνε την αφαίρεση της σάρκας. Το δικό μας μέρος. Για να ισχύει η Διαθήκη. Η μεριά του Θεού, αλλά είναι και η δικιά μας η μεριά. Και είπαμε, Κύριε, θέλουμε να σας ακολουθήσουμε και θέλουμε, Κύριε, να πεθάνουμε ως προς τη σάρκα για να ζήσει το πνεύμα σου. Με το βάπτισμα, λοιπόν, αποδέχεσαι τους όρους της Διαθήκης και μπαίνεις μέσα στη Διαθήκη του Κυρίου. Είναι το δικό μας μέρος, αδερφοί. Όμως, ακούστε τι λέει. Ρωμαίος 2:25. Αυτή η περιτομή, όπως και η περιτομή της Παλαιάς Διαθήκης, ωφελεί εάν εκτελεί τον νόμο. Εάν όμως είσαι παραβάτης του νόμου, η περιτομή σου έγινε ακροβιστία. Τι και αν αυτοί είχαν κάνει περιτομή στην έρημο, τα κοκαλά τους έμειναν εκεί. Δεν τους ωφέλησε η περιτομή αυτή. Το ότι μπήκαν μέσα σε αυτή τη διαθήκη με τον Θεό δεν τους ωφέλησε, γιατί δεν τηρούν τον νόμο, δεν τήρησαν τον νόμο. Το ίδιο ισχύει και με εμάς. Νόμος δεν καταργήθηκε. Οι διαθήκες του Θεού δεν καταργήθηκαν. Η διαθήκη αυτή δεν καταργήθηκε. Και το δικό μας μέρος όσον αφορά τη Διαθήκη του Θεού δεν έχει αλλαχτεί ως προς αυτό. Εάν εκτελείς τον νόμο, τότε ισχύει η περιτομή, η απόφαση που πήρες να βαπτιστείς και να ζήσεις τη ζωή του Χριστού, ωφελεί, σε ωφελεί όταν εκτελείς τον νόμο. Α, λέει, ο νόμος καταργήθηκε. Τώρα είμαστε μες στη χάρη, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σοβαρά. Σοβαρά. Κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος του Θεού. Λέει, νόμον καταργούμεν, μη γέννητο, λέει, νόμον συνιστόμεν, λέει ο Παύλος. Νόμος δεν καταργήθηκε. Και μιλάμε για τις άγιες εντολές του Θεού. Μην ξεχνάμε ότι ο Θεός κάνει έλεος, όμως έτσι. Δεν πάμε για νομικισμό, όμως μιλάμε την αλήθεια. Αν θέλεις να έχεις ωφέλεια από την περιτομή, από το βάπτισμα, όποιος πιστέψει, αυτή είναι η ωφέλεια η βασική. Και βαπτιστεί θέλει, σωθεί. Και να έρθουν οι ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώ, του Λεβί, του Δαβίδ, πάνω σου. Σε παρακαλώ, πιάσε τον νόμο του Θεού. Ρωμαίος 2:28, διότι Ιουδαίος δεν είναι αυτός που είναι φανερά Ιουδαίος, ούτε περιτομή αυτή που γίνεται στη σάρκα, αλλά Ιουδαίος είναι αυτός που είναι εν το κρυπτό Ιουδαίος και η περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και ουχή κατά γράμμα, του οποίου έπαινος είναι ουχή εξ ανθρώπων αλλά εκ του Θεού. Άλλο στοιχείο πάλι αυτό, μας το διευκρινίζει δηλαδή. Η περιτομή γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη με πέτρινα μαχαίρια, που έχει να κάνει με τον νόμο της. Τον νόμο του Θεού σε πέτρινες πλάκες. Τώρα όμως η περιτομή στην Καινή Διαθήκη γίνεται με ένα άλλο μαχαίρι. Με τη μάχαιρα του Πνεύματος. Και αυτό λέει περιτομή της καρδίας κατά πνεύμα και όχι κατά γράμμα. Έρχεται η μάχαιρα του λόγου, του πνευματικού λόγου, του αποκαλυπτικού λόγου πλέον στην Καινή Διαθήκη, έρχεται να κόψει όχι κάποιο κομμάτι του σώματός μας, αλλά να κάνει περιτομή στην καρδιά του ανθρώπου και να χωρίσει τη σάρκα από το πνεύμα. Γιατί όλα προέρχονται από την καρδιά του ανθρώπου. Ο λόγος του Θεού είναι ζών, ενεργός, σκοπτερότερος, λέει, υπερπάσαν, δίστομο, μάχεδα, και έρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυαλών, χωρίζει τον άνθρωπο, διαχωρίζει, ώστε να πετάξουμε τη σάρκα και να ζήσει το πνεύμα. Τότε είμαστε μέσα στη διαθήκη του πνεύματος του Θεού. Επίσης στην Α' Κορινθίους 7:19 λέει: η περιτομή είναι ουδέν η φυσική περιτομή, και η ακροβιστία είναι ουδέν, αλλά η τήρηση των εντολών του Θεού. Πού είναι στην Παλαιά Διαθήκη αυτό? Είναι η Διαθήκη. Και ποιες εντολές? Αυτές που καταργήθηκαν, που λένε, όχι. Και η πνευματική περιτομή είναι ουδέν, εάν δεν τηρείς το λόγο. Α, βαπτίστηκα, σώθηκα. Okay. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Λάθος. Ο Κύριος είχε προφητεύσει τον Ιερεμία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, ότι είμαστε δεσμευμένοι, αδελφοί. Αν θέλεις. Αν δεν θέλεις, ανοίγεις την πόρτα και φεύγεις μέσα από τη Διαθήκη. Είναι δικό σου θέμα. Καθένας. Κάναμε μια συμφωνία, πες με τον Θεό. Εγώ δεν θέλω άλλη τέτοια συμφωνία, σκόνουμε και φεύγουμε. Okay. Είσαι έξω από τη Διαθήκη, όμως είσαι και έξω από τη σωτηρία. Έξω από τη σωτηρία. Ακούστε τι λέει στον Ιερεμία στο 31. Και αυτό βέβαια αποδίδεται μετά στην Καινή Διαθήκη. Έρχονται μέρες που ο Κύριος θα κάνει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα Διαθήκη νέα. Και μιλάει για την Καινή Διαθήκη. Προφητικά. Μιλάει για τη Διαθήκη που μας έβαλε ο Θεός σήμερα. Σήμερα μιλάμε από το Χριστό και μετά. Καινή Διαθήκη. Ουχή κατά τη Διαθήκη την οποία έκαμα προς τους πατέρας αυτών, όταν τους έβγαλα μέσα από την Αίγυπτο, διότι αυτοί παρέβησαν τη Διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς, λέει ο Κύριος. Δεν μου λέτε, αν το κάνουμε και εμείς το ίδιο, τι θα γίνει σήμερα? Πέστε μου. Έχουμε το ίδιο.

Είναι σε πέτρινες πλάκες. Τώρα είναι μέσα στην καρδιά. Και έρχεται ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου και αγγίζει την καρδιά μας. Αυτό έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν κήρυξε ο Πέτρος. Άγγιξε ο λόγος και τρύπησε, λέει, αν διαβάζετε το κείμενο, τις καρδιές των ανθρώπων που άκουγαν. Και μετανόησαν 3.000 ψυχές με ένα κήρυγμα. Και δεν θα διδάσκουν πλέον τον πλησίον του ο καθένας. Γνωρίσατε τον Κύριο, γιατί πάντες θα γνωρίζουν από μικρού έως μεγάλου, αυτόν λέει ο Κύριος. Γιατί θέλω συγχωρέσει την ανομία τους και την αμαρτία τους δεν θα τη συνιστώ πλέον. Όλα αυτά, αδερφοί, έχουν να κάνουν με τη Διαθήκη του Θεού, με το έλεος, με τη χάρη του Κυρίου. Αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο και με αυτό θέλω να το ολοκληρώσω, να το τελειώσουμε σήμερα. Είναι η κρίση του Θεού στους απειθείς. Μονιμότητα, χάρη και έλεος, αλλά και κρίση. Αυτό έχει Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο, στο 7-9, μας μιλάει για το έλεος, αλλά και για την κρίση της Διαθήκης. Και όλο αυτό έχει να κάνει με μας. Είναι δηλαδή, κάντε μια αντιγραφή, βάλ' το στο ψυγείο σου να δεις τι λέει. Το διαβάζεις κάθε μέρα. Γνώρισαν λοιπόν ότι ο Κύριος ο Θεός σου, αυτός είναι ο Θεός σου, Θεός σου ο πιστός, του λέει. Για όλους εμάς, οφειλάτων τη Διαθήκη και το έλεος σε αυτούς που τον αγαπούν. Είναι πιστός. Και φυλάτοντας τα εντολάς αυτού έως χιλίας γενεάς. Μονιμότητα. Σε αυτούς που τον αγαπούν και είναι μέσα στη Διαθήκη του. Και ανταποδίδων κατά πρόσωπο αυτών εις τους μισούντας αυτών για να εξολοθρεύσει αυτούς. Έλεος χάρη και απ' την άλλη κρίση. Σε αυτούς που τον μισούν. Δεν θέλει βραδίνη στο μισούντα αυτόν. Θέλει κάμισε αυτόν την ανταπόδοση κατά πρόσωπον αυτού. Φύλατε λοιπόν τα εντολάς, τα διατάγματα, τα κρίσεις, τα οποία εγώ προστάζω σε εσένα σήμερα, και κάνε αυτά. Όταν τα κάνεις και τα εκτελείς, θα σε φυλάξει ο Κύριος και θα διαφυλάξει τη Διαθήκη και το έλεος τα οποία ορκίστηκε ο Κύριος για σένα και στους πατέρες σου. Και θα σε αγαπήσει και θα σε ευλογήσει και θα σε πληθύνει. Ζωή και θάνατος. Ζωή και θάνατος. Δεν είναι αστεία τα πράγματα του Θεού, αδελφοί. Δεν έρχομαστε εδώ για να ακούσουμε ένα κηρυγματάκι, να σηκωθούμε να φύγουμε. Εδώ υπάρχει η ζωή και ο θάνατος. Και δυστυχώς πόσοι άνθρωποι έχουν έρθει και δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του καλέσματος του Θεού. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Α, και επιπόλαια φεύγουμε. Ο κόσμος μας δίνει πιο ωραία πράγματα από ένα κήρυγμα. Οι μαθητές τι είπαν στον Κύριο, λέει, Κύριε, πού να πάμε. Λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε αυτό που λες εσύ, όποιος δεν φάει τη σάρκα και δεν δει το αίμα μου, δεν καταλαβαίνουμε τι θες να πεις. Αλλά έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Αυτό είναι που ενεργείται μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Θα πω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Πιστεύω ότι ο Κύριος έχει και άλλα πράγματα, θα μας δώσει και άλλα, αλλά μας δίνει βήμα-βήμα. Και αυτό το είπε και ο αδελφός ο Θέμης στη Διαθήκη αυτή του χωρισμού, στο κήρυγμα το τελευταίο. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ τον Κύριο για τις μαρτυρίες του. Ευχαριστώ τον Κύριο. Μιλάει για τις τελευταίες μέρες. Είναι στο κατά Ματθαίο, στο 24. Όπως τον καιρό του Νόε, οι άνθρωποι θα είναι τρώγοντες, πίνοντες, δεν υφεύονται, ζουν τη ζωή τους, μέχρι που ήρθε ο κατακλυσμός.

0: Έτσι, και όταν θα έρθει η παρουσία του Κυρίου,
1: έρθει να μας αρπάξει.
0: Δύο θα είναι στην κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στον αγρό, ένας παραλαμβάνεται, ο ένας αφήνεται. Δύο θα είναι στο μήλο, ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Συνεχίζει. Γι' αυτό να είστε έτοιμοι. Γιατί την ώρα που δεν στοχάζεστε, θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ποιος είναι ο πιστός λοιπόν και φρόνιμος δούλος? Πού πιστός? Πού φρόνιμος? Που θα δίδει την τροφή στους δούλους του Κυρίου σύμφωνα με την ανάγκη τους. Που ο Κύριος τον κατέστησε στους υπηρέτες του να δίδει σε αυτούς τροφή εν καιρό. Και ρωτάω, αδελφοί, είμαστε από αυτούς τους πιστούς και φρόνιμους δούλους? Είμαστε? Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, αδελφοί. Μην περιμένεις να τελειοποιηθείς για να εργαστείς για τον Κύριο. Και εγώ μέσα σε αυτό είμαι. Δεν είναι κανένας τέλειος. Αλλά λέω, Κύριε, ό,τι μπορώ να βοηθήσω το κάνω. Δεν είναι κανένας να πηγαίνει στην Σιτία, στην Ιερά Πέτρα, στο από εδώ, από εκεί, το κάνω εγώ, Κύριε. Μπορεί να είμαι έτσι όπως είναι. Εσύ ξέρεις. Αλλά κάποιος πρέπει να πάει. Ο λόγος του Θεού πρέπει να ακουστεί. Αμήν. Μπορεί να μην είναι κανένας. Ανοίγουμε το Zoom. Ελάχιστα άτομα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εγώ θα κάνω αυτό που ο Κύριος με έχει καλέσει να κάνω. Είτε λίγοι, είτε πολλοί. Είτε είμαι, είτε δεν είμαι. Η προσοχή δεν είναι σε μένα με την έννοια είμαι τέλειος και υπηρετώ. Κανένας δεν είναι τέλειος. Εργάτες θέλει ο Κύριος. Αμήν. Γιατί αυτός ο πιστός και ο φρόνιμος δούλος δίδει τροφή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ξέρεις πράγματα, να έχεις τροφή για να δώσεις. Χρειάζεται χρόνος να αποθηκεύσεις, να είσαι ο καλός οικονόμος, να μαθαίνεις, να διαβάζεις. Κι εγώ δουλεύω. Δεν όμως τα ακουστικά και ακούω τη γραφή. Ακούω κηρύγματα. Οικοδομούμε. Παίρνω πληροφορίες. Υπάρχουν τρόποι και πολλοί τρόποι σήμερα για να πάρεις την τροφή ώστε να τη δώσεις. Αμήν, ώστε να τη δώσεις. Μακάριος είναι ο δούλος εκείνος τον οποίον θέλει όταν έρθει ο Κύριος αυτού, λέει, θα τον βρει να το κάνει. Όταν όμως τσακώνεται με τους άλλους, λέει ότι βραδύνει ο Κύριος του, θα έρθει ο Κύριος και θέλει αποχωρήσει, λέει, αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει στο κλαθμός και ο τριγμός των οδών του. Στο αρχαίο κείμενο λέει, δεν λέει θα τον αποχωρήσει αυτόν τον κακό δούλο που τσακώνεται, που του πειράζει το ένα, το πειράζει το άλλο, το ένα, το άλλο, μα, χίλια δυο παράπονα, ιστορίες, μου έκανε αυτό, μου έκανε εκείνο. Α, με στραβοκοίταξε, όχι με κοίταξε, όχι με... Αυτό το δούλο, λέει, θα έρθει ο Κύριος και θα τον διχοτομήσει. Γιατί δεν φύλαξε τη Διαθήκη. Τα διχοτομήματα του Αβραάμ στη Διαθήκη. Χρησιμοποιεί την ίδια λέξη και στο Ματθαίο και στο Λουκά. Θα τον διχοτομήσει. Δηλαδή, όπως το ζώο που ήταν διχοτομημένο μπροστά στον Αβραάμ και στον Θεό, έτσι θα γίνει και εκείνος ο οποίος τελικά παραβεί τη Διαθήκη του Θεού, δεν αγαπάει τον πλησίον του. Είναι η βασική εντολή να αγαπάς τον πλησίον σου, να συγχωρείς, να αφήνεις και να υπηρετείς. Αμήν. Ο Θεός μας, αδερφοί, είναι Θεός ελέος και Θεός κρίσης. Γι' αυτό και λέει στη Ρωμαίους, δέστε λέει τη χριστότητα, αλλά και την αυστηρότητα του Θεού. Σε αυτούς που θα πέσουν την αυστηρότητα, σε αυτούς που επιμείνουν στη χριστότητα, στη χριστότητα. Αμήν, λάτε να σηκωθούν. Ξέρετε τι λέει στο κείμενο. Είδε ουν χριστότητα και αποτομίαν Θεού. Επιμέν τους πεσόντας αποτομία, επειδέ σε Χριστώτης Θεού όταν επιμείνει στη Χριστότητα. Τι είναι αποτομία? Έχει να κάνει με την τομή. Αμήν. Έχει να κάνει με την τομή. Χριστότητα. Είναι καλό λοιπόν να μείνουμε στη Χριστότητα. Σε αυτά που ο Κύριος θέλει να κάνει. Αυτή τη στιγμή ο Κύριος αυτό κάνει. Αυτό κάνει, μας υπηρετεί. Ώστε και εμείς να υπηρετούμε τους άλλους. Είναι Χριστός ο Θεός και εμείς θα πρέπει να γίνουμε Χριστοί. Ήταν. Αμήν. Λοιπόν, αδελφοί μου, μέσα στη Διαθήκη, εκεί είμαστε ασφαλείς. Και εκεί είναι οι ευλογίες του Κύριου. Σταματήσουμε εδώ.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 19. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε σε ολόκληρη τη συναγωγή των γιών Ισραήλ και πες τους: Άγιοι θα είστε, επειδή Άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος ο Θεός σας. Θα φοβάστε καθένας τη μητέρα του και τον πατέρα του, και θα τηρείτε τα Σάββατά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Μη στραφείτε σε είδωλα, ούτε να κάνετε θεούς χωνευτούς για τον εαυτό σας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και όταν προσφέρετε θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα τρώγετε κατά την ημέρα που την προσφέρετε και την επόμενη. Και αν μείνει κάτι μέχρι την τρίτη μέρα, θα κατακαεί με φωτιά. Και αν ποτέ φαγωθεί την τρίτη ημέρα, είναι βδελικτό. Δεν θα είναι ευπρόσδεκτη. Γι' αυτό, όποιος τη φάει, θα κρατήσει την ανομία του, επειδή βεβήλωσε τα Άγια του Κυρίου. Και η ψυχή αυτή θα εξολοθρευτεί από το λαό της. Και όταν θερίζετε το θερισμό της γης σας, δεν θα θερίσεις ολοκληρωτικά τα άκρα του αγρού σου και δεν θα μαζέψεις όσα πέφτουν από το θερισμό σου. Και το αμπέλι σου δεν θα το ξανατριγίσεις, ούτε θα μαζέψεις τις ρόγες του αμπελιού σου. Θα τις αφήσετε στον φτωχό και στο ξένο. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα κλέβετε, ούτε θα λέτε ψέματα, ούτε θα απατήσετε καθένας τον πλησίο του. Και δεν θα ορκίζεστε στο όνομά μου ψευδός και δεν θα βεβηλώνεις το όνομα του Θεού σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα δικήσεις τον πλησίο σου, ούτε θα αρπάξεις. Δεν θα διανυχτερεύσει ο μισθός του μισθωτού σου μαζί σου μέχρι το πρωί. Δεν θα κακολογήσεις τον κουφό, και μπροστά στον τυφλό δεν θα βάλεις πρόσκομα, αλλά θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα κάνετε αδικία σε κρίση. Δεν θα αποβλέψεις σε πρόσωπο φτωχού, ούτε θα σεβαστείς πρόσωπο δυνάστη. Με δικαιοσύνη θα κρίνεις τον πλησίον σου. Δεν θα περιφέρεσαι συκοφαντώντας ανάμεσα στο λαό σου, ούτε θα σηκωθείς ενάντια στο αίμα του πλησίον σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα μισήσεις τον αδελφό σου στην καρδιά σου. Θα ελέγξεις τον πλησίον σου ανοιχτά και δεν θα ανεχθείς αμαρτία επάνω του. Δεν θα εκδικήσαι, ούτε θα μνησικακείς ενάντια στους γιους του λαού σου. Αλλά θα αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα τηρείτε τα δικαιώματά μου. Δεν θα κάνεις τα κτίνη σου να βατεύονται με ετεροειδή. Στον αγρό σου δεν θα σπείρεις ετεροειδή σπέρματα, ούτε θα βάλεις επάνω σου σύμμιχτο ένδυμα από ετεροειδή κλωστή. Και αν κάποιος συνευρεθεί με γυναίκα που είναι δούλη, αραβωνιασμένη με άνδρα και δεν είναι εξαγορασμένη, ούτε δόθηκε σε αυτήν η ελευθερία, θα μαστιγωθούν. Δεν θα φωνευθούν, επειδή αυτή δεν ήταν ελεύθερη. Και αυτός θα φέρει την προσφορά του περί ανομίας στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου, ένα κριάρι για προσφορά περί ανομίας. Και ο ιερέας θα κάνει εξιλέωση γι' αυτόν διαμέσου του κριαριού της προσφοράς περί ανομίας μπροστά στον Κύριο, για την αμαρτία του που αμάρτησε. Και θα συγχωρηθεί σε αυτόν η αμαρτία του, την οποία αμάρτησε. Και όταν μπείτε μέσα στη γη και φυτέψετε κάθε δέντρο για τροφή, τότε θα καθαρίζετε ολόγυρα τον καρπό του ως ακάθαρτον. 3 χρόνια θα είναι σε εσάς ακάθαρτος. Δεν θα τρώγετε. Και στον 4ο χρόνο, ολόκληρος ο καρπός του θα είναι άγιος, σε δόξα του Κυρίου. Και στον 5ο χρόνο θα τρώτε τον καρπό του, για να πολλαπλασιαστεί σε εσάς το εισόδημά του. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα τρώτε τίποτε μαζί με το αίμα του, ούτε θα χρησιμοποιείτε μαντίες, ούτε θα προμαντεύετε καιρούς. Δεν θα κουρεύετε την κόμη του κεφαλιού σας κυκλοειδώς, ούτε θα φθείρετε τις άκρες από τα πηγούνια σας. Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας για νεκρό, ούτε θα χαράξετε πάνω σας στιχτά γράμματα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Δεν θα βεβηλώσεις τη θυγατέρα σου, κάνοντας την πόρνη. Μήπως ο τόπος πέσει σε πορνεία και ο τόπος γεμίσει από ασέβεια. Τα Σάββατά μου θα τα τηρείτε και θα σέβεστε το αγιαστήριό μου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα ακολουθείτε αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας, ούτε θα προσκοληθείτε σε επαειδούς, ώστε διαμέσου αυτών να μολύνεστε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Θα σηκώνεσαι μπροστά στους ανθρώπους με άσπρα μαλλιά και θα τιμάς το πρόσωπο του γέροντα και θα φοβηθείς το Θεό σου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αν κάποιος ξένος παρκεί μαζί σου στη γη σας, δεν θα τον θλίψετε. Ο ξένος που παρκεί με σας θα είναι σε σας όπως ο αυτόχθωνας και θα τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου, επειδή ξένοι σταθήκατε στη γη της Αιγύπτου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Δεν θα πράξετε αδικία σε κρίση, σε μέτρα, σε σταθμά και σε ζύγια. Ζύγια δίκαια, σταθμά δίκαια, εφά δίκαιο και ίν δίκαιο θα έχετε. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα κάνετε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Λεβιτικό, κεφάλαιο 20. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας «Και στους γιους Ισραήλ θα πεις, όποιος από τους γιους Ισραήλ ή από τους ξένους που παρικούν στον Ισραήλ δώσει από το σπέρμα του στο Μολόχ, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Ο λαός του τόπου θα το λιθοβολήσει με πέτρες. Και εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και θα τον εξολοθρεύσω μέσα από το λαό του, επειδή από το σπέρμα του έδωσε στο Μολόχ, για να μολύνει το αγιαστήριό μου και να βεβηλώσει το όνομά μου το Άγιο. Και αν ο λαός του τόπου παραβλέψει με τα μάτια του εκείνο τον άνθρωπο, όταν δίνει από το σπέρμα του στο Μολόχ και δεν το φωνεύσει, τότε εγώ θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια στον άνθρωπο εκείνο και ενάντια στη συγγένειά του. Και θα εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό του αυτόν και όλους εκείνους που τον ακολουθούν στην πορνεία για να πορνεύουν πίσω από το Μολόχ. Και η ψυχή που θα ακολουθήσει αυτούς που έχουν πνεύμα μαντίας και τους επαϊδούς για να πορνεύει πίσω από αυτούς, θα στήσω το πρόσωπό μου ενάντια σε εκείνη τη ψυχή και θα την εξολοθρεύσω από μέσα από το λαό της. Αγιαστείτε λοιπόν και γίνεστε άγιοι, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας. Και θα τηρείτε τα διατάγματά μου και θα τα εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω. Κάθε άνθρωπος που θα κακολογήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Τον πατέρα του ή τη μητέρα του κακολόγησε. Το αίμα του θα είναι επάνω του. Και ο άνθρωπος που θα μοιχεύσει τη γυναίκα κάποιου, που θα μοιχεύσει τη γυναίκα του πλησίον του, θα θανατωθεί οπωσδήποτε. Αυτός που μοιχεύει και εκείνη που μοιχεύεται. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με τη γυναίκα του πατέρα του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του πατέρα του. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε και οι δύο. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με την ύφη του, θα θανατώνονται οπωσδήποτε και οι δύο. Έπραξαν σύγχυση. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί με άρενα, όπως κοιμάται κανείς με γυναίκα, έπραξαν και οι δύο βδέλυγμα. Θα θανατωθούν οπωσδήποτε. Το αίμα τους θα είναι επάνω τους. Και αν κάποιος πάρει μια γυναίκα και τη μητέρα της, είναι ανομία. Θα καούν με φωτιά αυτός και αυτές και δεν θα υπάρχει μεταξύ σας ανομία. Και αν κάποιος συνουσιαστεί με κτίνος, θα θανατωθεί οπωσδήποτε και θα φωνεύσετε το κτίνος. Και η γυναίκα που θα πλησιάσει σε οποιοδήποτε κτίνος για να βατευτεί, θα φωνεύσει στη γυναίκα και το κτίνος. Θα θανατωθούν και οι δύο. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Και αν κάποιος πάρει την αδελφή του, τη θυγατέρα του πατέρα του ή τη θυγατέρα της μητέρας του και δει τη γυμνότητά της και αυτή δει τη γυμνότητα εκείνου, είναι εσχρό και θα εξολοθρευτούν μέσα από το λαό τους. Τη γυμνότητα της αδελφής του ξεσκέπασε. Θα κρατήσει την ανομία του. Και ο άνθρωπος που θα κοιμηθεί μαζί με γυναίκα που έχει τα γυναικεία της και ξεσκεπάσει τη γυμνότητά της, αυτός ξεσκέπασε την πηγή της και αυτή αποκάλυψε την πηγή του αίματος της. Γι' αυτό θα εξολοθρευθούν και οι δύο μέσα από το λαό τους. Και τη γυμνότητα της αδελφής της μητέρας σου ή της αδελφής του πατέρα σου δεν θα αποκαλύψεις, επειδή αποκαλύπτει τη στενή συγγενή του. Θα σηκώσουν την ανομία τους. Και αν κάποιος κοιμηθεί μαζί με τη θεία του, ξεσκέπασε τη γυμνότητα του θείου του. Θα κρατήσουν την αμαρτία τους. Άτεκνοι θα πεθάνουν. Και αν κάποιος πάρει τη γυναίκα του αδελφού του, είναι ακαθαρσία. Ξεσκέπασε τη γυμνότητα του αδελφού του. Θα μείνουν άτεκνοι. Θα τηρείτε λοιπόν όλα τα διατάγματά μου και όλες τις κρίσεις μου και θα τα παράτετε. Για να μην σας ξεράσει η γη όπου εγώ σας φέρνω για να κατοικήσετε σε αυτή. Και δεν θα περπατάτε σύμφωνα με τις συνήθειες των εθνών που εγώ διώχνω από μπροστά σας, επειδή έπραξαν όλα αυτά και γι' αυτό τους αηδίασα. Και είπα σε εσάς, εσείς θα κληρονομήσετε τη γη τους και εγώ θα τη δώσω σε εσάς για ιδιοκτησία, γη που ρέει γάλα και μέλι. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας που σας αποχώρησα από τους λαούς. Γι' αυτό θα αποχωρήσετε τα χτίνητα καθαρά από τα ακάθαρτα και τα ακάθαρτα πουλιά από τα καθαρά. Και δεν θα μολύνετε τις ψυχές σας με τα κτίνη ή με τα πτηνά ή με κάθε τι που σέρνετε πάνω στη γη που εγώ σας αποχώρησα ως ακάθαρτα. Και θα είστε άγιοι σε μένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, ο Κύριος, και σας αποχώρησα από τους λαούς για να είστε δικοί μου. Και κάθε άνδρας ή γυναίκα που έχει πνεύμα μαντίας ή είναι επαειδός θα θανατωθεί εξάπαντος. Με πέτρες θα τους λιθοβολήσετε. Το αίμα τους θα είναι πάνω τους. Ψαλμός 109. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ της ένεσής μου, μη σιωπήσεις. Επειδή το στόμα ενός ασεβή και το στόμα ενός δόλιου άνοιξαν εναντίον μου, μίλησαν εναντίον μου με αναλυθή γλώσσα και με περικύκλωσαν με λόγια μίσους και με πολέμησαν χωρίς αιτία. Αντί της αγάπης μου, είναι αντίδικη σε μένα. Εγώ όμως προσεύχομαι. Και ανταπέδωσαν σε μένα κακό αντί για καλό και μίσος αντί της αγάπης μου. Βάλε ένα ασεβή επάνω του και ο διάβολος ας στέκεται από τα δεξιά του. Και όταν κρίνεται, ας βγει καταδικασμένος και η προσευχή του ας γίνει σε αμαρτία. Οι ημέρες του ας γίνουν λίγες. Την επισκοπή του ας πάρει άλλος. Η γη του ας γίνουν ορφανή και η γυναίκα του χείρα. Και ας περιπλανιούνται οι γη του πάντοτε και ας γίνουν ζητιάνοι και ας ζητούν μέσα από τα ρήπια τους. Ο δανειστής ας παγιδέψει όλα τα υπάρχοντά του και οι ξένοι ας διαρπάξουν τους κόπους του.

επειδή αγάπησε κατάρα, ας έρθει επάνω του. Μια που δεν θέλει σε ευλογία, ας απομακρυνθεί από αυτόν. Επειδή ντύθηκε την κατάρα σαν ημάτιό του, ας μπει στα εντόστια του σαν νερό και σαν λάδι στα κόκαλά του. Ας γίνει σε αυτόν σαν το ημάτιο που ντύνεται και σαν τη ζώνη που πάντοτε περιζώνεται. Αυτή ας είναι από τον Κύριο η αμοιβή των αντιδίκων μου και εκείνων που μιλούν κακά ενάντια στη ψυχή μου. Αλλά εσύ, Κύριε, ενέργησε μαζί μου χάριν το όνοματό σου. Επειδή το έλεος σου είναι αγαθό, λύτρωσέ με. Για το λόγο ότι είμαι φτωχός και πένητας και η καρδιά μου είναι μέσα μου πληγωμένη. Πέρασα σαν σκιά όταν φεύγει. Εκτινάζομαι σαν ακρίδα. Τα γόνατα μου ατόνισαν από την νηστεία και η σάρκα μου ξέπεσε από το πάχος της. Κι εγώ έγινα σε αυτούς ντροπή. Όταν με είδαν, γούνισαν τα κεφάλια τους. Βοήθησέ με, Κύριε ο Θεός μου. Σώσε με, σύμφωνα με το ελαιός σου. Και ας γνωρίσουν ότι τούτο είναι το χέρι σου, ότι εσύ, Κύριε, το έκανες. Αυτοί θα καταρρώνται, εσύ όμως θα ευλογείς. Θα σηκωθούν, εν τούτης θα κατατροπιαστούν. Ο δούλος σου όμως θα εφραίνεται. Οι αντίδικοί μου ας ντυθούν ντροπή και ας φορέσουν την εσχήνη τους σαν επανοφόροι. Θα δοξολογώ τον Κύριο με το στόμα μου σε υπερβολικό βαθμό και θα τον υμνολογώ ανάμεσα σε πολλούς, επειδή στέκεται στα δεξιά του φτωχού για να το λυτρώνει από εκείνους που καταδικάζουν την ψυχή του. Ψαλμός 110. Ψαλμός του Δαβίδ. Είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, «Κάθισε από τα δεξιά μου μέχρι σώτου βάλω τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδιών σου». Από τη Σιών ο Κύριος θα στείλει τη ράβδο της δύναμής σου. Κατακυρίευε ανάμεσα στους εχθρούς σου. Ο λαός σου θα είναι πρόθυμος την ημέρα της δύναμής σου, μέσα στο μεγαλοπρεπές αγιαστήριό του. Οι νέοι σου θα είναι σε σένα σαν τη δρόσο που βγαίνει από τη μήτρα της αυγής. Ορκίστηκε ο Κύριος και δεν θα μεταμεληθεί. Εσύ είσαι ιερέας στον αιώνα, σύμφωνα με την τάξη Μελχίσεδεκ. Ο Κύριος, που είναι από τα δεξιά σου, θα συντρίψει βασιλιάδες την ημέρα της οργής του. Θα κρίνει μέσα στα έθνη. Θα γεμίσει τη γη από πτώματα. Θα συντρίψει το κεφάλι εκείνου που δεσπόζει σε πολλούς τόπους. Θα πιει από τον χήμαρο στο δρόμο του. Γι' αυτό θα υψώσει κεφάλι. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 9. Για τη βοήθεια προς τους αδερφούς χριστιανούς το βρίσκω περιττό να σας γράψω. Ξέρω καλά την προθυμία σας που με κάνει να καυχαίμαι για σας στους Μακεδόνες, ότι η Αχαΐα είναι από πέρσι έτοιμη. Ο ζήλος σας ξεσήκωσε τους περισσότερους. Στέλνω τους αδελφούς και με βέβαιος πως η καύχησή μου για σας δεν θα φανεί αβάσιμη σε αυτό το σημείο, αλλά θα είστε προετοιμασμένοι όπως το έχω πει. Τώρα φοβάμαι πως, αν έρθουν μαζί μου Μακεδόνες και σας βρουν απροετοίμαστους, θα αντροπιαστούμε εμείς, για να μην πω εσείς, που με τόση βεβαιότητα καφιόμαστε. Θεώρησα λοιπόν αναγκαίο να παρακαλέσω τους αδερφούς να έρθουν σε εσάς πιο πριν, για να προετοιμάσουν τη δική σας προσφορά στον έρανο που είχατε ήδη υποσχεθεί. Θέλω να ετοιμάσετε την εισφορά με γενναιοδορία, προαιρετική και όχι με τσιγκουνιά. Πρέπει να ξέρετε πως όποιος σπέρνει με τσιγκουνιά θα έχει λίγη σοδιά και όποιος σπέρνει απλόχερα η σοδιά του θα είναι άφθονη. Ο καθένας ας δώσει ό,τι του λέει η καρδιά του χωρίς να στενοχωριέται ή να αναγκάζεται, γιατί ο Θεός αγαπάει το χαρούμενο δωρητή. Ο Θεός έχει τη δύναμη να σας χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ώστε να είστε πάντοτε σε όλα αυτάρκης και να δίνετε με το παραπάνω για κάθε καλό σκοπό. Το λέει και η Γραφή, σκόρπισε, έδωσε στους φτωχούς, η αγαθοεργία του θα παραμένει αιώνια. Και αυτός που δίνει στο σπορά το σπόρο και το ψωμί για να τραφεί, θα δώσει και θα πληθύνει και το δικό σας σπόρο και θα αυξήσει τους καρπούς της αγαθοεργίας σας. Ο Θεός θα σας κάνει πλούσιους σε όλα για να μπορείτε να δίνετε γενναιόδωρα. Αυτοί που θα πάρουν από μας τη δική σας εισφορά θα ευχαριστούν το Θεό, γιατί η συνεισφορά σε αυτό τον έρανο όχι μόνο θα αναπληρώσει τις ελλείψεις των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, αλλά και θα δώσει αφορμή για πάρα πολλές ευχαριστίες στο Θεό. Όταν πάρουν αυτή την προσφορά, θα δοξάζουν το Θεό επειδή ομολογείται έμπραχτα το Ευαγγέλιο του Χριστού και συμμετέχετε γενναιόδωρα.

0: τώρα στις ανάγκες τις δικές τους και όλων των χριστιανών. Θα προσεύχονται για σας και θα λαχταρούν να σας δουν για την πλούσια χάρη που σας έδωσε ο Θεός. Ας ευχαριστήσουμε το Θεό για τη δωρεά Του, η οποία δεν μπορεί να περιγραφεί με λόγια. Δευτέρα προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10. Σας παρακαλώ με την πραότητα και την επιοίκεια του Χριστού, εγώ ο Παύλος, που όπως λένε, όταν βρίσκομαι κοντά σας είμαι ταπεινός, όταν όμως είμαι μακριά είμαι θαραλέος απέναντί σας. Παρακαλώ λοιπόν, όταν θα είμαι κοντά σας, να μην χρειαστεί να φανώ θαραλέος στις απόψεις μου και να δείξω την τόλμη που νομίζω ότι χρειάζονται μερικοί, που νομίζουν για μας ότι κινούμαστε από κοσμικά ελαττήρια. Γιατί μπορεί να ζούμε μέσα στον κόσμο, δεν πολεμάμε όμως με όπλα κοσμικά. Τα όπλα με τα οποία πολεμάμε εμείς δεν είναι κοσμικά, αλλά έχουν την δύναμη από το Θεό να γκρεμίζουν οχυρά. Με αυτά ανατρέπουμε ψεύτικους ισχυρισμούς και κάθε τι που ορθώνεται με αλαζονία ενάντια στη γνώση του Θεού. Με αυτά εχμαλωτίζουμε κάθε σκέψη και την κάνουμε να υπακούει στο Χριστό. Είμαστε έτοιμοι να τιμωρήσουμε κάθε παρακοή όταν ολοκληρωθεί η δική σας υπακοή. Μη βλέπετε τα πράγματα επιφανειακά. Όποιος είναι βέβαιος από μόνος του ότι ανήκει στο Χριστό, πρέπει από μόνος του πάλι να σκέφτεται ότι όπως αυτός ανήκει στο Χριστό, έτσι ανήκουμε και εμείς. Γιατί κι αν ακόμη καυχηθώ κάπως περισσότερο για την εξουσία μας που μας έδωσε ο Κύριος, για να σας στηρίξουμε και όχι για να σας καταστρέψουμε, δεν θα ντροπιαστώ. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι προσπαθώ να σας εκφοβήσω με τις επιστολές μου. Γιατί λένε για μένα, οι επιστολές του είναι αυστηρές και δυνατές, ενώ η σωματική του εμφάνιση είναι ασθενική και ο προφορικός του λόγος τυποτένιος. Αυτός που τα λέει αυτά πρέπει να ξέρει το εξής. Όποιοι είμαστε με όσα γράφουμε στις επιστολές κατά την απουσία μας, οι ίδιοι είμαστε και με τα έργα μας όταν βρισκόμαστε κοντά σας. Γιατί δεν τολμάμε να βάλουμε τους εαυτούς μας στο ίδιο επίπεδο ή να τους συγκρίνουμε με μερικούς που αυτοσυσταίνονται. Αυτοί όμως, όταν παίρνουν ως κριτήριο και μέτρο σύγκρισης του εαυτού τους τον ίδιο τους τον εαυτό, είναι ανόητοι. Εμείς αντίθετα δεν θα καυχηθούμε ποτέ πέρα από τα όρια, αλλά μέσα στα πλαίσια του κανόνα που μας καθόρισε ο Θεός, σύμφωνα με τον οποίο φτάσαμε μέχρι και σε εσάς. Δεν θα επιτρέπαμε στους εαυτούς μας την καύχηση, εάν δεν είχαμε φτάσει σε εσάς. Γιατί φτάσαμε και σε εσάς κηρύττοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν καυχιόμαστε πέρα από τα όρια του έργου μας για ξένους σκόπους. Έχουμε όμως την ελπίδα ότι όσο αυξάνεται η πίστη σας, τόσο μεγαλώνει ανάμεσά σας και το δικό μας έργο και γίνεται πλούσιο, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας και να μην καυχιόμαστε για το έτοιμο έργο που έγινε σε ξένη δικαιοδοσία. Η Γραφή λέει «Όποιος καυχιέται, να καυχιέται για αυτό που έκανε ο Κύριος». Γιατί άξιος δεν είναι αυτός που αυτοσυσταίνεται, αλλά αυτός που τον συσταίνει ο Κύριος.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ΚΑ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσήν, λάλησον προς τους ιερείς τους υιούς του Αρών και είπε προς αυτούς, ουδή θέλει μιανθή μεταξύ του λαού αυτού δια νεκρών, ήμι δια τον συγγενή αυτού, των πλησιέστερων, δια τη μητέρα αυτού και δια τον πατέρα αυτού και δια τον ιών αυτού και δια την θυγατέρα αυτού και δια των αδελφών αυτού και δια την αδελφήν αυτού, παρθένον ούσαν την πλησιεστάτην εις αυτόν, ή της δεν έλαβεν άνδρα. Δια ταύτην δύναται να μιανθεί. Δεν θέλει μιανθεί αρχηγός όν του λαού αυτού, ώστε να βεβηλώσει εαυτόν. Δεν θέλουσι φαλακρώσει την κεφαλήν αυτών, ουδε θέλουσι ξηρίσει τα πλάγια των πογόνων αυτών, ουδε θέλουσι κάμι εντομίδας επί τα σάρκας αυτών. Άγιοι θέλουσιν είστε εις τον Θεόν αυτών, και δεν θέλουσι βεβηλώσει το όνομα του Θεού αυτών. Διότι τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς του Κυρίου, τον άρτον του Θεού αυτών προσφέρουσι. Δια τούτο θέλουσιν είστε άγιοι. Γυναίκα πόρνην και βεβηλωμένην δεν θέλουν συλλάβει, ουδέ γυναίκα αποβεβλημένην από του ανδρός αυτής θέλουν συλλάβει, διότι ο ιερεύς είναι άγιος εις τον Θεόν αυτού. Θέλεις λοιπόν αγιάσει αυτόν, διότι αυτός τον άρτον του Θεού σου προσφέρει. Άγιος θέλει είστε εισέ, διότι άγιος είμαι εγώ ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Και θυγάτηρ ιερέως θυνός, εάν βεβηλωθεί δια πορνείας, τον πατέρα αυτής αυτή βεβηλώνει, εν πυρή θέλει κατακαυθεί. Και ο ιερεύς ο Μέγας μεταξύ των αδελφών αυτού, επί την κεφαλήν του οποίου εχήθη το έλεον του χρήσματος, και ως της καθιερώθη δια να ενδύεται τας ιεράς στολάς, την κεφαλήν αυτού δεν θέλει αποκαλύψει, ουδέ τα ημάτια αυτού θέλει διασχίσει. Και εις ουδέν σώμα νεκρών θέλει εισέλθει, ουδέ δια τον πατέρα αυτού ή δια την μητέρα αυτού θέλει μιανθεί. Και εκ του αγιαστηρίου δεν θέλει εξέλθει, ουδέ θέλει βεβηλώσει το αγιαστήριον του Θεού αυτού, διότι το άγιον έλεον του χρήσματος του Θεού αυτού είναι επ' αυτών. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και ούτως θέλει λάβει η γυναίκα παρθένων, χείραν ή αποβεβλημένην, ή βέβηλον, ή πόρνην, ταύτας δεν θέλει λάβει. Αλλά παρθένων του λαού αυτού θέλει λάβει εις γυναίκα. Και δεν θέλει βεβηλώσει το σπέρμα αυτού μεταξύ του λαού αυτού, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτών. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τον Ααρών λέγον, ώστις εκ του σπέρματός σου εις τας γενεάς αυτών έχει μόμον, ας μη πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Διότι πας ώστις έχει μόμον δεν θέλει πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή κολοβομήτης ή έχων τι περιττών ή άνθρωπος ώστις έχει σύντριμα ποδός ή σύντριμα χειρός ή είναι κυρτός ή πολλά ισχνός ή ώστις έχει βεβλαμένους τους οφθαλμούς ή έχει ψώραν ξηράν, ή λιχίνα, ή είναι εσπασμένος, ουδής άνθρωπος εκ του σπέρματος του Ααρών του ιερέως, ώστις έχει μόμον, θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τας διαπυρός γινωμένας προσφοράς εις τον Κύριον. Μόμον έχει. Δεν θέλει πλησιάσει δια να προσφέρει τον άρτον του Θεού αυτού. Θέλει τρώγει τον άρτον του Θεού αυτού εκ των αγιωτάτων και εκ των Αγίων. Πλήνει στο καταπέτασμα δεν θέλει εισέρχεστε, ουδέ εις το θυσιαστήριον θέλει πλησιάζει, διότι έχει μόμον. Δια να μη βεβηλώσει το αγιαστήριόν μου, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και λάλησεν ο Μωυσής ταύτα προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού και προς πάντα στους ιούς Ισραήλ. Λεβιτικών, κεφάλαιον καπαβήτα. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, είπε προς τον Ααρών και προς τους ιούς αυτού να απέχωσιν από τον Αγίον των Υιών Ισραήλ και να μη βεβηλώνωσι το όνομα το Αγιόν μου εις όσα αγιάζουσιν εις εμέ. «Εγώ είμαι ο Κύριος». Είπε προς αυτούς, «Πας άνθρωπος εκ παντός του σπέρματός σας εις τας γενεάς σας, ως τις πλησιάσει εις τα Άγια, τα οποία οι ιοί του Ισραήλ αγιάζουσιν εις τον Κύριον, έχουν την ακαθαρσίαν αυτού εφεαυτών, η ψυχή εκείνη θέλει εξολοθρευθεί απεμπροσθέν μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Ώστις εκ του σπέρματος του Ααρών είναι λεπρός, η εχειρεύσιν από τον Αγίον δεν θέλει τρώγει, έως σου καθαριστεί. Και ώστις εγγύσει πανακάθαρτον από νεκρών, η άνθρωπον εκ του οποίου έγινε ρεύση σπέρματος, ή ώστις εγγύσει ιονδήποτε ερπετών εκ του οποίου δύναται να μειανθεί, ή άνθρωπον εκ του οποίου δύναται να μειανθεί, ή αδήποτε είναι η ακαθαρσία αυτού, η ψυχή της εγγύσει αυτά, θελείστε ακάθαρτος έως εσπέρας. Και δεν θέλει φάγει από τον Αγίον, εάν μιλούσει το σώμα αυτού εν είδατη. Και αφού δύσει ο ήλιος, θελείστε καθαρός και έπειτα θέλει φάγει από τον Αγίον, διότι είναι η τροφή αυτού. Θνησιμαίων ή θηριάλωτων δεν θέλει φάγει, ώστε να μειανθεί εν αυτής. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όθεν θέλουσι φυλάτη τα διατάγματά μου, δια να μη βαστάσωσιν αμαρτίαν εκ τούτου, και αποθάνωσι δι' αυτό, εάν βεβηλώσωσιν αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και ουδής αλλογενής θέλει φάγει από τον Αγίον. Συγκάτοικος του ιερέως ή μισθωτός δεν θέλει φάγει από τον Αγίον. Αλλά αν ο ιερεύς αγοράσει ψυχήν δια του αρχηρίου αυτού, ούτως θέλει τρώγει εξ αυτών, καθώς και ο γεννηθής εν τη οικία αυτού. Ούτι θέλουσι τρώγει από του άρτου αυτού. Και η θυγάτηρ του ιερέως, αν είναι ενυμφευμένη με τα ανδρός ξένου, αυτή δεν θέλει τρώγει από τον Αγίον των προσφορών. Αλλά αν η θυγάτηρ του ιερέως χειρεύσει ή αποβληθεί και δεν έχει τέκνον και επιστρέψει στον πατρικόν αυτής οίκον, καθώς ευρίσκεται εν την νεότητη αυτής, θέλει τρώγει από του άρτου του πατρός αυτής. Ουδής όμως ξένος θέλει φάγει από αυτού. Εάν δε άνθρωπός της φάγει από τον Αγίον εξ αγνίας, τότε θέλει προσθέσει το πέμπτον τούτου εις αυτό και θέλει αποδώσει εις τον ιερέα το Άγιον. Και δεν θέλουσι βεβηλώσει τα Άγια των Υιών Ισραήλ, τα οποία προσφέρουσιν εις τον Κύριον, και δεν θέλουσιν αναλάβει εφ' αυτούς ανομίαν παραβάσεως, τρώγοντες τα Άγια αυτών, διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων αυτούς. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Λάλησον προς τον Ααρών και προς τους Υιούς αυτού και προς πάντας τους Υιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, «Πας άνθρωπος εκ του οίκου Ισραήλ ή εκ των ξένων των εντο Ισραήλ, ώστις προσφέρει το δώρον αυτού, κατά πάσας τας ευχάς αυτών ή κατά πάσας τας αυτοπροαιρέτους προσφοράς αυτών, τας οποίας προσφέρουσιν εις τον Κύριον δια ολοκαύτωμα, θέλετε προσφέρει δια να είστε δεκτοί αρσενικών άμμωμων εκ των βοών, εκ των προβάτων ή εκ των εγών. Πάνω τι έχει μόμων δεν θέλετε προσφέρει, διότι δεν θέλει είστε δεκτών δια σας. Και ώστις προσφέρει θυσίαν ειρηνικής προσφοράς εις τον Κύριον, δια να εκπληρώσει ευχήν ή προσφοράν αυτοπροαίρετον εκ των βοών ή εκ των προβάτων θέλει είστε άμμωμων δια να είναι δεκτών. Ουδείς μόμος θέλει είστε εις αυτά, τυφλών ή συντετριμένων ή κολοβών ή έχων εξόγκωμα ή ψώραν ξηράν ή λιχίνας, ταύτα δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον, ουδε θέλετε κάμι εξ αυτών προσφοράν διαπυρός εις τον Κύριον επί του θυσιαστηρίου. Μόσχον δε ή πρόβατον, το οποίον έχει τί περιττών ή κολοβών, δύνασε να προσφέρεις αυτό δια προσφοράν αυτοπροαίρετον. Διευχήν όμως δεν θέλει είστε δεκτών. Σλαδίαν ή εκτεθλιμένων ή εκτομίαν ή ευνουχισμένων δεν θέλετε προσφέρει εις τον Κύριον. Ουδε θέλετε κάμι τούτο εν τη γη ημών. Ουδε εκ χειρός αλλογενούς θέλετε προσφέρει τον άρτον του Θεού σας εκ πάντων τούτων. Διότι η διαφθορά αυτών είναι εν αυτής. Μόμος είναι εν αυτής. Δεν θέλουσιν είστε δεκτά δια σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Όταν μόσχος ή αρνίων ή ερήφιον γεννηθεί, τότε θέλει είστε 7 ημέρας υποκάτω της μητρός αυτού. Από δε της 8ης ημέρας και επέκεινα θέλει είστε δεκτών εις θυσίαν διαπυρός γινωμένην εις τον Κύριον. Και δάμαλιν ή πρόβατον δε θέλετε σφάξει αυτό και το παιδίον αυτού εν μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσίαν ευχαριστίας εις τον Κύριον, θέλετε προσφέρει αυτήν αυτοπροαιρέτως. Την αυτήν ημέραν θέλει φαγωθεί. Δεν θέλετε αφήσει ουδέν εξ αυτής έως το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θέλετε λοιπόν φυλάτη τας εντολάς μου και θέλετε εκτελεί αυτάς. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θέλετε βεβηλώνει το όνομά μου το Άγιον. Αλλά θέλω αγιάζεστε μεταξύ των ιών Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγιάζων ημάς. Ώστις εξήγαγον ημάς εκ γης Αιγύπτου, δια να είμαι Θεός ημών. Εγώ είμαι ο Κύριος.
0: Ψαλμός ρο γιώτα αλφα. Ενείτε τον Κύριον. Θέλω εξυμνή τον Κύριον εν όλη καρδία, εν βουλή ευθέων και εν συνάξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξικριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά. Ένδοξον και μεγαλοπρεπές το έργον αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Αξιομνημόνευτα έκαμε τα θαυμάσια αυτού, ελεήμων και εκτήρμων είναι ο Κύριος. Έδωκε τροφήν εις τους φοβουμένους αυτών. Τέλει ενθυμίστε διαπαντός την διαθήκην αυτού. Ανήγγειλε προς τον λαόν αυτού την δύναμην των έργων αυτού, για να δώσει εις αυτούς κληρονομίαν εθνών. Τα έργα των χειρών αυτού είναι αλήθεια και κρίσης. Αληθινέ πάσε εντολέ αυτού. Εστερεωμένε εις τον αιώνα του αιώνος. Πεποιημένε εν αληθεία και ευθύτητη. Απέστειλε λύτρωσιν προς τον λαόν αυτού. Διόρισε την διαθήκην αυτού εις τον αιώνα. Άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Πάντες οι πράτοντες αυτάς έχουν σύνεσιν καλήν. Η ένεση αυτού μένει εις τον αιώνα. Ψαλμός ρο γιώτα βήτα. Ενείτε τον Κύριον. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος τον Κύριον. Εις τας εντολάς αυτού η δίνεται σφόδρα. Το σπέρμα αυτού θέλει είστε δυνατόν εν τη γη. Η γενεά των ευθέων θέλει ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θέλου συνείστε εν το οίκο αυτού και η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Φως ανατέλει εν το σκότι δια τους ευθύς. Είναι ελεήμων και εκτήρμων και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματα αυτού εν κρίση. Βεβαίως δεν θέλει ποτέ κλονιστεί. Εις μνημόσυνον αιώνιον θέλει είστε ο δίκαιος. Από κακής φήμης δεν θέλει φοβηθεί. Η καρδία αυτού είναι στερεά, ελπίζουσα επί των Κύριων. Εστηριγμένη είναι η καρδία αυτού. Δεν θέλει φοβηθεί, εωσού ήδη την εκδίκησιν επί τους εχθρούς αυτού. Εσκόρπισεν, έδωκεν εις τους πένιτας. Η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα. Το κέρας αυτού θέλει υψωθεί εν δόξη. Ο ασεβής θέλει ειδή και θέλει οργιστεί. Θέλει τρίξει τους οδόντας αυτού και θέλει αναλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θέλει απολεστεί.
2: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα. Κεφάλαιο 11.
3: Ήθε να υποφέρετε ο λίγοντή την αφροσύνη μου, αλλά και υποφέρετε με, διότι είμαι ζηλότυπος προς εσάς κατά ζηλοτυπίαν Θεού, επειδή σας ιεραβώνησα με έναν άνδρα για να σας παραστήσω ο παρθένων αγνήνης των Χριστών. Φοβούμαι όμως μήπως, καθώς ο Όφης εξυπάτησε την Εύαν δια της πανουργίας αυτού, διαφθαρεί ούτως ο νου σας εκ πεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Διότι εάν ο ερχόμενος κηρύττει προς εσάς άλλον Ιησούν, τον οποίον εμείς δεν εκηρύξαμεν, ή λαμβάνετε άλλο πνεύμα, το οποίο δεν ελάβετε, ή άλλο Ευαγγέλιον, το οποίο δεν εδέχθητε, καλώς ή θέλετε υποφέρει αυτόν. Αλλά στοχάζομαι ότι δεν είμαι εις ουδέν κατώτερος των πρωτίστων Αποστόλων, εάν δε και είμαι

0: σε με εν της τόπης της Αχαΐας. Γιατί, διότι δεν σας αγαπώ, ο Θεός γινώσκει. Ό,τι δε κάμνω, τούτο και θέλω κάμνη, για να εκόψω την αφορμήν το θελόντων αφορμήν, ή να ευρεθώ συνεις εκείνον για το οποίο καυχόνται τιούτη καθώς και εμείς. Διότι οι τιούτη είναι ψευδαπόστολοι, εργάτε δόλοι, μετασχηματιζόμενοι εις Αποστόλους Χριστού, και ουδέν θαυμαστών, διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα, αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται εις διακόνους δικαιοσύνης, τον οποίον το τέλος θελείστε κατά τα έργα αυτών. Πάλιν λέγω, μη δί σας μη με στοχαστεί ότι είμαι άφρον, ή δε μη δέχτητε με κάνω άφρονα, για να καυχηθώ κι εγώ λίγον τι. Ό,τι λαλώ εις τούτο το θάρρος της καυχήσεως, δεν λαλώ κατά τον Κύριον, αλλά ως άφρον. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, θέλω καυχηθεί και εγώ, διότι εσείς ευχαρίστως υποφέρετε τους άφρονας, όντες φρόνιμοι. Επειδή υποφέρετε, εάν τι σας καταδουλώνει, εάν τι σας κατατρώγει, εάν τι λαμβάνει τα ημών, εάν τι επέρειτε, εάν τι σας κτυπάει στο πρόσωπον. Κατά ατιμίαν λέγω, ως να είμαι θα ημείς ασθενής, αλλά εις ότι τολμά της, αφρόνος ομιλώ, τολμώ και εγώ. Εβραίοι είναι, και εγώ. Ισραηλίτε είναι, και εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι, και εγώ. Υπηρέτε του Χριστού είναι. Παραφρονών λαλώ, πλειότερον εγώ. Εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθυπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκης. Υπό των Ιουδαίων πεντάκης έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν. Τρεις εραυδίσθην, άπαξ ελιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίες πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αγρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη, εκτός των εξωτερικών, ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών, ημέρμηνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, εάν πρέπει να καυχόμαι, θέλω καυχηθεί στα ασθενεία μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Εν Δαμασκό, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών, θέλω να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν Κοφίνο, και εξέφυγον τα σχήρας αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Κύριε, σε ευχαριστούμε. Ιησού μας Άγιε, το ότι είμαστε εδώ αυτή την ώρα είναι έργο του Αγίου Σου Πνεύματος. Εσύ, Κύριε, κάλεσες καθένα μας προσωπικά, με το όνομά μας, Κύριε. Ναι, Κύριε, μας κάλεσες εσύ, Κύριε, μας είχες ζωγραφίσει, Κύριε, την παλάμη Σου, Κύριε. Εσύ, Κύριε, μας νίκησες, Κύριε, τα δεσμά, το σκοτάδι. Ό,τι μας είχε, Κύριε, ο διάβολος κατακρατήσει, Κύριε, εσύ άνοιξες το δρόμο, ώστε να γνωρίσουμε το μεγαλείο της αγάπης Σου, Κύριε. Μας ελευθέρωσες, Κύριε, από την Αίγυπτο και μας έμβασες μέσα, Κύριε, στη γη της Επαγγελίας. Τη γη που ρέει γάλα και μέλι. Είναι η παρουσία Σου, η δόξα Σου, Κύριε. Και θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε, Κύριε μας. Ω σωτήρα μας, Άγιε. Και ξέρουμε, Κύριε, και το διαισθανόμαστε δια του Πνεύματός Σου, ότι είναι κοντά εκείνη η ευλογημένη ώρα, Κύριε, που Εσύ θα μας πάρεις μέσα στην παρουσία Σου. Ω Ιησού μας, και θέλουμε, Κύριε, να γίνει το θέλημά Σου, Κύριε. Ο καθένας μας να σταθούμε, Κύριε. Ω, να είμαστε αληθινά, Κύριε μας, ο ναός Σου επί της γης, Κύριε. Να κάνουμε, να πράξουμε το θέλημά Σου, Κύριε. Να επηρεάσουμε τη γενιά μας, Κύριε. Ω Ιησού μας, στο να έλθουν, Κύριε, να γνωρίσουν, Κύριε, την αγάπη Σου, σωτήρα μας. Σου ζητάμε Εσύ να ευλογήσεις το Λόγο Σου και αυτό το βράδυ μες στις καρδιές μας, Κύριε, ώστε να φέρει, Κύριε, το ποθούμενο αποτέλεσμα, Κύριε. Να γίνουμε αυτό που Εσύ επιθυμείς να γίνουμε, Κύριε. Ευάρεστη κατά πάντα στους οφθαλμούς Σου, Κύριε. Αντάξει της προσκλήσεώς μας, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας, για τη δόξα τη δική Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Ιησού μας, σε ευχαριστούμε. Ας καθίσουμε, αδελφοί. Και αυτό το βράδυ, αυτό που έβαλε ο Κύριος μες στην καρδιά μου. Το πρώτο, στο αδελφοί, το πρώτο που έχει να κάνει το να μεταδώσουμε τον Κύριο. Να δώσουμε τα καλά νέα. Έχει να κάνει με αυτό που έχεις λάβει. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι το οποίο δεν ζεις. Αμήν. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια κοινή έκφραση που λέει ότι έχει το μαγαζί του καθενός, αυτό πουλάει. Αν έχεις τον Κύριο, αν είσαι γεμάτος με τη δόξα Του, την παρουσία Του, αν τον έχεις αφήσει να έχει εργαστεί μέσα στο χαρακτήρα Σου, αν αυτό που εκπέμπεις είναι η χαρά του Θεού, η πίστη, η εμπιστοσύνη ότι εκείνος είναι αληθινός, ζωντανός, αυτό θα λάβει ο άλλος. Αυτό θα δώσεις. Έχει να κάνει το τι θα δώσεις και πώς θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Ξέρετε, άκουσα ότι έτσι και έτσι, ότι ο Ιησούς μπορεί να σε συγχωρέσει με ψήμυρα, κακομήρικα, ή έχεις να το δώσεις επειδή απολαμβάνεις. Έχεις απολαύσει. Και απολαμβάνεις την παρουσία Του, το πρόσωπό Του. Και είσαι πεπισμένος. Θέλω αυτό το βράδυ να δούμε, αδελφοί, με την μακαριότητα που έχει να κάνει με την ομορφιά και τη χαρά της ψυχής που εκείνος και μόνο εκείνος μας χαρίζει. Αν θέλετε, στις ημέρες μας, και όλο αυτό κάπου διάβασα, έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα στους ψυχιάτρους. Έχουν τόση δουλειά που εμείς θα πάμε, αδελφοί, στον καλύτερο γιατρό της ψυχής. Δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν στο να έχει αποτελέσματα. Αυτός δεν είναι άλλος από τον αναστημένο Ιησού Χριστό. Εκείνος μας λέει, και θέλω να πάμε όλοι μαζί να κάτσουμε στα πόδια Του, εκεί στο όρος των ηλαιών. Αμήν. Να διαβάσουμε. Αυτός μας δίνει τις συμβουλές. Γιατί όταν πας στο γιατρό, τι περιμένεις? Να σου δώσει οδηγίες. Να σου πει να σε εξετάσει. Να δει το ιστορικό σου. Για να σου πει ότι η περίπτωσή σου χρήζει αυτής της θεραπείας. Ο Κύριος, καταρχήν, μόνο που πάμε σε Αυτόν, η επιλογή μας του γιατρού των γιατρών είναι ότι κάναμε τη σωστή επιλογή. Το πρώτιστο που κλέβει τη χαρά και την ομορφιά της ψυχής από τον άνθρωπο, ποιο είναι? Λέει, οι αμαρτίες σας έβαλαν χώρισμα ανάμεσα στο Θεό. Οι αμαρτίες μας, το ιστορικό μας, το οποίο ο Κύριος και εμείς ξέρουμε. Αυτή η επιλογή, η λάθος επιλογή, πέρα της πεπτοκίας φύσης μας από τα κληρονομικά, έχει να κάνει και αυτά που πράξαμε εμείς. Ενώ ξέραμε ότι ήταν λάθος, ξέραμε ότι είναι αμαρτία και όμως το πράξαμε. Αυτό έφερε ένα βάρος μέσα στην ψυχή. Έφερε σκοτεινιά, έφερε εμπόδιο. Όμως, καθώς επιλέγουμε να πάμε στον Ιησού, εκείνος τι μας λέει? Ό,τι έχει να κάνει με το ιστορικό σου, ό,τι έχει να κάνει με τις λάθος επιλογές σου, την αμαρτία σου, εγώ τα σήκωσα, εγώ τα πήρα. Και εκείνο που σου έχω δώσει είναι η ειρήνη. Αλλά όχι την όποια ειρήνη, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Όχι την όποια χαρά. Χαρά του κόσμου. Η χαρά το να πάρεις το πτυχίο σου. Αμήν. Καλό είναι. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πολύ παραπάνω. Η χαρά του να έχεις μια καλή δουλειά, η χαρά του να πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, η χαρά, ό,τι έχει να κάνει με πήγια πράγματα. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι κάτι πιο βαθύ. Είναι αυτό το οποίο ο άνθρωπος χρειάζεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να διαβάσουμε στο κατά Ματθαίο, στο 5 κεφάλαιο. Κατά Ματθαίο, στην επιόρους ομιλία, θέλω να πάμε στους μακαρισμούς από το 5. Το πρώτο πράγμα που θα μας πει ο Κύριος, καθώς πάμε σε εκείνη, είναι ότι θα πρέπει να δεχτείς, να πιστέψεις την ευεργεσία την οποία σου έχω δώσει. Και από εκεί και πέρα πρέπει να ακολουθήσεις τη συνταγή της επιτυχίας. Σου λέει, για να είσαι μακάριος, για να είσαι δηλαδή, να έχεις τη χαρά και την ομορφιά μέσα στη ζωή σου. Το θεμέλιο είναι να είσαι ο πτωχός στο πνεύματι. Από το 3. είναι ανάγκη να είσαι πτωχός στο πνεύματι. Διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μες στη βασιλεία των ουρανών είναι η βασιλεία των ουρανών τι είναι. Χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη εν πνεύματι Αγίου. Αυτά τα χαρακτηριστικά της ψυχής. Η χαρά και η ειρήνη. Βλέπετε, έχουν ένα φορέα. Κάποιος τα μεταφέρει μέσα στον άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός? Το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει «εν πνεύματι Αγίο». Είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος από μόνος του έχει αποτύχει. Δεν μπορεί να έχει αληθινή χαρά. Δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί? Γιατί έχει βάλει λάθος στόχους, λάθος προτεραιότητες. Λογαριάζει χωρίς εκείνον που τον έχει πλάσει. Το δημιουργό, ο οποίος για να φτάσεις στο σημείο να είσαι πλήρης, να είσαι γεμάτος και να απολαμβάνεις τη χαρά και την ομορφιά, πρέπει εκείνος να είναι παρόν. Λέει, του τα πάντα επιπάσει. Του τα πάντα πληρούντος. Είναι το πλήρωμα που πληρεί τα πάντα. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο. Είναι εκείνο το οποίο είναι απαραίτητο στον άνθρωπο για να έχει την αληθινή ευτυχία και χαρά μέσα στην ψυχή του. Και λέει, υπάρχουν αρχές βάσει των οποίων ο Θεός περιμένει να ζουν όλα του τα παιδιά. Αυτές οι αρχές είναι βασισμένες στην πίστη στο έργο του Θεού. Την πίστη στον Ιησού. Και διενεργούνται μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Εδώ στο όρος των ελαιών, το μήνυμα που μας περνάει ο Κύριος είναι και μας διδάσκει. Τι σημαίνει πραγματικά για κάποιον, τι απολαμβάνει, τι ευεργεσίες θα έχει μέσα στη ζωή του όταν τον ακολουθεί. Όταν τον ακούει, είναι ο διδάσκαλος. Μας διδάσκει, το πρώτο πράγμα μας λέει είναι «μακάρι η φτωχή το πνεύμα». Και η λέξη «μακάριος», το είχαμε πει άλλη μια φορά παλιότερα, αναφέρεται στην ευζωία, την καλή ζωή. Αυτό που απολαμβάνεις και χαίρεσαι. Το περιβάλλον, το κάθε τι έρχεται και σε ευχαριστεί. Νιώθεις ότι είναι εκεί ένα άγγιγμα το οποίο κάθε δυσκολία έρχεται να το υπερκεράσει, να το υπερπηδήσει, γιατί είναι πιο δυνατό αυτό που έχεις μέσα σου. Το να θέλουμε να λάβουμε ό,τι ακούγεται ότι είναι όμορφο και ωραίο, όπως μιλάμε τώρα για την μακαριότητα, για την ευζωία, για τη χαρά και την ειρήνη του Θεού. Έχει να κάνει με τα ωφέλη της Βασιλείας του Θεού. Και εδώ ο Κύριος μας διδάσκει τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Υπάρχουν προϋποθέσεις που θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος να τις εντάξει μες στο χαρακτήρα του. Είναι ανάγκη να καθοδηγούμαστε. Βλέπετε, επηρεαζόμαστε, καθοδηγούμαστε. Είτε θα καθοδηγούμαστε από τον κόσμο και το φρόνημα του κόσμου, ή θα καθοδηγούμαστε από τις αξίες, τις αρχές του Θεού. Και η πρώτη από αυτές τις προϋποθέσεις, μας λέει ο Κύριος, θα πρέπει να είσαι φτωχός στο πνεύμα. Τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα? Το έχουμε ερμηνεύσει και άλλες φορές, αλλά είναι ανάγκη, αδελφοί. Όχι αλαζόνας. Όχι στην υπερηφάνεια. Όχι το να νομίζεις ότι είσαι αυτοδύναμος. Μπορώ να το κάνω και μόνος μου. Μπορώ να τα καταφέρω και μόνος μου. Αν υπάρχει τέτοιο φρόνημα, σου λέει, θα πρέπει να μου το παραδώσεις και να μου ζητήσεις να σου φανερώσω και να το εργαστώ και να το κεντήσω μέσα στο χαρακτήρα σου. Το τι σημαίνει φτωχός στο πνεύμα. Χρειαζόμαστε δηλαδή, νιώθουμε μέσα μας ότι αυτό που είμαστε μπροστά στην ομορφιά και την ευλογία και τον πλούτο του Θεού, νιώθουμε την ένδυά μας. Νιώθεις ότι είσαι εξαρτημένος από εκείνον. Και επιθυμείς να λάβεις από εκείνον. Είσαι φτωχός και εκείνος είναι ο πλούσιος, που έχει εκείνα τα οποία είναι ο θησαυρός και το χρειάζεσαι. Και μέσα σου αυτή η εξάρτηση μεγαλώνει και φτάνει στο σημείο να μην μπορείς χωρίς εκείνον. Να μην μπορείς, να θέλεις να έχεις σχέση. Ό,τι εκείνος έχει φανερώσει, οι λόγοι του είναι πολύτιμοι για σένα. Το έχεις βάλει να είναι να διοικούν τη ζωή σου. Είναι ο λόγος του Θεού. Η δική σου γνώμη δεν θα έρθει να αντικρούσει ποτέ το τι λέει ο λόγος του Θεού. Αδελφοί, αυτή η βασική αρχή, αυτό διδαχτήκαμε από αρχής σε αυτή την εκκλησία και ευχαριστώ τον Κύριο, να βάλουμε ψηλά το λόγο του. Μπορεί να έρθει μια σκέψη, μπορεί να έρθει κάτι το οποίο να φαίνεται αληθινό, αλλά τι είναι ανάγκη να κάνεις? Ο φτωχός το πνεύμα, που νιώθει ότι μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πού είναι η σιγουριά μου? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Αυτό είναι για μένα η ασφάλειά μου. Η προϋπόθεση ποια είναι? Έχεις βάλει τα δικά σου χαμηλά. Του Κυρίου είναι στην πρώτη θέση. Ο πλουτισμός του είναι που σε κάνει από φτωχό πλούσιο. Με την έννοια ότι καθώς προσκολλιέσαι στον Κύριο, γίνεσαι ένα πνεύμα. Όχι από φτωχός πλούσιος με την έννοια που λέει στην Αποκάλυψη ότι πλούσιος είμαι και δεν έχω την ανάγκη κανενός. Προσοχή, αδελφοί. Όλα αυτά τα 35 χρόνια διαδρομή της Εκκλησίας, εάν αυτό το εδάφιο και αυτή η αρχή ήταν χαραγμένη βαθιά σε πολλούς, θα ήταν ανάμεσά μας. Θα ήταν εδώ ανάμεσά μας, αδελφοί. Αλλά κάποια στιγμή πλούτησαν ξαφνικά. Εγώ νομίζω έτσι. Και εκεί ακριβώς είναι που το έχασαν. Πάμε στο επόμενο. Μακάρι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθεί. Τι θα πει, τι σημαίνει να πενθείς. Σίγουρα δεν σημαίνει αυτό που βλέπουμε να φοράνε τα μαύρα. Ξέρετε, το να πενθεί κάποιος σημαίνει να αναγνωρίζει και να αισθάνεται λύπη για τις αδυναμίες του, για τις αστοχίες του, που ενώ είναι παιδί του Θεού, ακόμα υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία τον νικάνε. Εγώ μπορεί να μην ξέρω ποια είναι αυτά. Εσύ όμως το ξέρεις. Και έχεις δύο επιλογές. Είτε να χαϊδέψεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η άλλη επιλογή είναι να πας στην προσευχή και να πεις «Όχι! Όχι, δεν το θέλω αυτό! Κύριε, έρχομαι ενώπιόν σου και σου ζητάω, ενώ εσύ με κάλεσες να είμαι γιος σου, να είμαι παιδί δικό σου, να στέκομαι για το όνομά σου, εγώ είμαι εκεί στη χλιαρότητα. Το ονομάζω αυτό, δεν το θέλω. Θέλω να με κάνεις ζέον». Λέω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν τόσα άλλα. Τόσα άλλα που εσύ ξέρεις και πώς το ξέρεις. Τι ο λόγος του Κυρίου σου λέει. Τι ο λόγος θέλει να σε κάνει, να είσαι. Τα στάνταρ που έχεις βάλει. Και αισθάνεσαι λύπη. Και πενθείς. Λες όχι. Κύριε, πενθώ ενώπιον σου. Είτε με νηστεία, είτε με προσευχή. Αυτό το ονομάζω ότι είναι για μένα εχθρός. Είναι κίνδυνος. Δεν το θέλω. Δεν το θέλεις εσύ. Δεν το θέλω ούτε εγώ. Αδελφοί, από εκείνη τη στιγμή δίνεις δικαίωμα στον Κύριο να εργαστεί και να φέρει νίκη πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα. Να σου δώσει τη νίκη. Του δίνεις το δικαίωμα. Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν μπορεί να κάνει ο Κύριος κάτι. Γιατί? Σέβεται το θέλος σου. Σέβεται το ελεύθερο θέλος σου. Το ψηλό αγαπάς αυτό. Μη σου πω το αγαπάς. Και αυτό έρχεται και μπαίνει μέσα στο χαρακτήρα σου. Και γίνεσαι αυτό. Όταν όμως πενθείς, ο Κύριος έρχεται να βάλει το δικό του, να βάλει το Άγιο. Το να πενθείς για την αμαρτία, να πενθείς για συμβιβασμό, υπάρχει η άλλη πλευρά της αφοσίωσης. Στο να πενθήσεις για τον εαυτό σου, αλλά και ό,τι γύρω σου στην κοινωνία, το οποίο είναι ενάντια στο θέλημα του Θεού. Βλέπετε, λίγο, το σκοτάδι τι κάνει. Διεισδύει. Εκεί που μια κοινωνία κάτι πριν χρόνια ήταν βδέλυγμα, ξέρετε ποια είναι η τακτική του εχθρού. Αλλαγές τέτοιες σιγά αλλά σταθερά. Λίγο, λίγο, τόσο όσο παίρνει. Λίγο, λίγο, αλλά σταθερά. Έχει εκεί στόχο να φέρει το σκοτάδι. Και αν εσύ, το παιδί του Θεού, πεις, «Α, εντάξει, δεν πειράζει». Όχι, μες στην προσευχή σου, Κύριε, αυτό είναι βδέλυγμα για σένα, είναι βδέλυγμα για μένα. Θα προσκολιέμαι στο αγαθό, θα λέω ότι λες εσύ και θα στέκομαι ενάντια. Αυτό που λες αμαρτία είναι για μένα αμαρτία. Ουέ σε εκείνον που λέει το κακό για καλό. Ουέ. Και επειδή δεχόμαστε αυτές τις επιρροές, αδελφοί, πένθησε. Είναι ανάγκη να πενθήσουμε. Ενώ πενθείς, διαχωρίζεις τη θέση σου. Λες, εγώ στέκομαι, Κύριε, εδώ. Πού στέκομαι? Σε αυτό που λες εσύ, ακριβώς. Το άλλο δεν είναι δικό μου, δεν το θέλω. Κάνε χάρη, κάνε έλεος, Κύριε. Αυτό μέσα σου δημιουργείς την προϋπόθεση, την οποία ο Κύριος περιμένει για τα παιδιά του. Κάνεις τόπο για να γίνεις τόπος ανάπαυσης. Μακάρι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει τη γη. Αυτό δεν είναι απλά μια σεμνή συμπεριφορά, μια ήσυχη συμπεριφορά απέναντι στους άλλους.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος, ο πράος, είναι ταπεινός. Πράος και ταπεινός. Και το βασικό στοιχείο που χαρακτηρίζει τον πράο άνθρωπο είναι η υπακοή στο Θεό. Ο Μωυσής ήταν άνθρωπος πράος σφόδρα. Ο πράος βασίζεται μόνο σε Αυτόν. Αυτός είναι η ασφάλεια της ζωής. Και η πραότητα αυτή είναι απόρρια της εμπιστοσύνης προς το Θεό. Η πίστη προς εκείνον τι έχει κάνει? Ό,τι ανασφάλεια την έχει αναποθέσει. Και αυτό που έχει επιλέξει είναι να το εμπιστευτεί στο Θεό. Αυτό του έχει δώσει πραότητα. Το κάθε τι μέσα στη ζωή του το περνάει μέσα από αυτό. Ότι υπάρχει ένας ζωντανός Θεός, το αφήνω σε εκείνον. Ο άνθρωπος, χωρίς αυτή την πίστη, τι κάνει? Θέλει να το διευθετήσει ο ίδιος. Με αποτέλεσμα αυτό να φέρει τι? Ταραχή. Το πάρει επάνω του. Να δώσει δικαιοσύνη ο ίδιος. Ο πράος παραδίδει τον εαυτό του απόλυτα σε εκείνον. Η μόνη ανησυχία που μπορεί να έχει ο πράος άνθρωπος είναι ό,τι έχει να κάνει με το λαό του. Να γίνει το θέλημά του, να τρέξει. Το Ευαγγέλιο, να σωθούν οι ψυχές. Με την καλή έννοια. Και τι το κάνει αυτό? Μένει στην προσευχή. Έρχεται στις προσευχές. Συμμετέχει στα δρόμενα. Είναι πρόθυμος να στηρίξει, να βγει να ευαγγελίσει. Αδελφοί, καθώς είμαστε στην τελική ευθεία, πλέον θα πρέπει όλοι να πατήσουμε κατοστάρι. Που σημαίνει τι? Κύριε, τόσα χρόνια εσύ εργάζεσαι επάνω μου. Με ένα σκοπό. Θέλεις να με κάνεις χρήσιμο καρποφόρο. Να φέρω χειρόβολα. Δώσε μου, Κύριε, χειρόβολα. Κάνε με, Κύριε, να είμαι χρήσιμος για τη Βασιλεία Σου. Να συνεισφέρω με όποιο τρόπο ώστε να γίνει το δικό σου το θέλημα που είναι να σώσεις τις ψυχές που χάνονται. Και έχει επαγγελία, λέει, οι πράοι τι θα κάνουν? Σε αντίθεση με εκείνους που το έχουν πάρει πάνω τους και θέλουν να κάνουν το δικό τους, οι πράοι θα κληρονομήσουν τελικά κάθε όφελος, κάθε ευλογία, κάθε τι. Και στο τέλος λέει, θα κληρονομήσουν τη γη, αλλά και θα συμβασιλεύσουν μαζί του. Γιατί είναι και η γη, έχει να κάνει, ο Κύριος θα μας φέρει μαζί του. Νικητές, θα σου δώσει, επειδή στάθηκες πιστός, να κυβερνήσεις επί 5 πόλεων. Αλλά το ουσιώδες είναι ότι θα ζήσουμε μαζί του στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη. Και αυτά που λέμε, αδελφοί, όλα που μας διδάσκει ο Κύριος αυτό το βράδυ. έχει ένα σκοπό. Να γίνεις μακάριος. Να είσαι μέσα σου γεμάτος από την ομορφιά και τη χαρά του Θεού και να ξεχυλίζει αυτό. Και σου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, διότι αυτοί θέλουσι χορταστεί. Τι γίνεται με αυτή την έντονη επιθυμία, έχεις αυτή την επιθυμία για δικαιοσύνη. Η θεμελιώδης προϋπόθεση για να λάβεις από το Θεό, ποια είναι. Τι μας λέει ο Κύριος. Όταν με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά, εγώ θα φανερωθώ. Πεινάς και διψάς. Το έχεις θέσει πρώτη επιλογή. Θα μπορούσε ο Κύριος να το έχει θέσει διαφορετικά. Μόλις γονατίσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Μόλις θα με ζητήσεις, εγώ θα είμαι εκεί. Γιατί έβαλε αυτό τον όρο. Γιατί λέτε. Ξέρετε τι θα συνέβαινε. Ο άνθρωπος θα το θεωρούσε, την παρουσία του Θεού, κάτι σαν όλα τα άλλα. Κοινό. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, κοίταξε, αν με θέλεις, θα με ζητήσεις περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δοκίμασέ με. Δοκίμασέ με, εγώ είμαι πιστός. Αλλά θα με ζητήσεις με όλη σου την καρδιά. Και όταν λέω με όλη σου, ξέρω τι εννοώ. Θεός είναι και βλέπει και εξετάζει νεφρούς και καρδίες. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Καθώς τον ζητάς με όλη σου την καρδιά. Αυτό έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι του Κυρίου. Από τον Ιησού σαν άνθρωπο, ακόμα από τον Μωυσή, τους προφήτες, τον Παύλο, τους μαθητές. Και βλέπετε και η πνευματική μας κατάσταση και η πορεία έχει να κάνει με αυτή την πείνα και τη δίψα. Για το Θεό. Για την παρουσία Του. Γεύτηκες. Γευτήκαμε την αγαθότητα του Κυρίου. Μένουμε στην προσευχή και γευόμαστε τη δόξα Του. Αυτό τι σε κάνει. Α, εντάξει, το γεύτηκα τώρα, πάμε για άλλα. Όχι. Το θέλεις ξανά, το θέλεις περισσότερο. Κύριε, θέλω. Αυτό είναι που συναρπάζει τη ζωή μου. Το πρόσωπό σου, την παρουσία σου, τη δόξα σου, να νιώθω το άγγιγμά σου. Είναι η πείνα. Αμήν. Για εκείνον, ο οποίος θα αγγίξει τα σωθικά σου, θα σου ανοίξει το καταπέτασμα των γήινων με τα ουράνια. Να δεις με τους οφθαλμούς τους δικούς του. Να νιώσεις με τα συναισθήματα του Κυρίου. Είναι το μέρος το δικό μας, αδελφοί. Είναι το μέρος το δικό μας. Αυτό τι λέει ο Κύριος στο όρος των ελαιών, τι έχει, μακαριότητα. Μακαριότητα είναι διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει ο Κύριος. Αυτή η πείνα και η δίψα για τους σκοπούς του Θεού έχει ένα εχθρό. Μας το είπε ο Κύριος, ποιος είναι αυτός ο εχθρός. Οι πολλές μέρημνες. η απάτη του πλούτου, η επιθυμία για πρόσκαιρα πράγματα, η λαχτάρα για τις ιδονές της ζωής. Και εδώ, αδελφοί, θέλω να παρακαλέσω τα νέα παιδιά. Μην κάνετε το λάθος και βιάζεστε. Μη βιάζεστε. Ο Θεός θέλει το καλύτερο για εσάς. Μην το παίρνετε πάνω σας, γιατί ο Κύριος έχει τα ωραιότερα και εκείνος βλέπει πίσω από το λόφο. Εσύ βλέπεις κοντόφθαλμα. Α, ωραίος. Α, ωραία. Και το Πνεύμα του Θεού λυπάται. Λυπάται. Ξέρεις γιατί? Δείτε τι γίνεται έξω στον κόσμο. Θέτεις τον εαυτό σου κατευθείαν στους νόμους του κόσμου. Ο άρχοντας ποιος είναι? Ο διάβολος. Στην αρχή η σάρκα και μετά τι γίνεται, δείτε τι γίνεται. Έχει περάσει το 50% οι διαλυμένες οικογένειες, τα διαζύγια. Προπαγανδίζεται το ενάντια στην οικογένεια. Και δέχεσαι τέτοιες επιρροές. Μην το κάνεις. Μείνε και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Ο Κύριος αγαπάει. Θα σου δώσει αυτό που πραγματικά θα έχει διάρκεια και ευλογία. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουν συνελεηθεί. Είναι αυτοί που ελεούν. Είναι γεμάτοι συμπόνια και ευσπλαχνία. Βλέπετε, αυτές τις αρετές είναι αρετές του Ιησού, τις οποίες μας έχει, εκείνος μας τις μεταφέρει και εντάει το χαρακτήρα του μέσα μας. Η συμπόνια και η ευσπλαχνία προς εκείνους που υποφέρουν ή έχουν έλλειψη των βασικών, των απαραίτητα. Δεν θα λες, λέει ο Ιάκωβος, σε εκείνον που δεν έχει να φάει ή δεν ή κρυώνει. Αδελφέ μου, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ήπαγε και ευωδού. Ενώ ξέρεις ότι δεν έχει το πιάτο του. Ξέρεις ότι δεν έχει, ότι κρυώνει. Κάντο χωρίς να ξέρει κανείς τίποτα. Και ευλόγησε. Και κάνε έλεος. Και έχει να κάνει και με το έλεος, καθώς ελεηθήκαμε. Έκανε χάρη ο Κύριος. Σε εκείνον που μπορεί να έχει αμαρτήσει, μπορεί να σε έχει στεναχωρήσει, μέσα η καρδιά σου είναι η καρδιά του Κυρίου. Που δεν το κρατάς. Δεν πειράζει. Έλεος. Τον συγχωρείς δηλαδή. Και προσεύχεσαι για αυτόν, Κύριε, αυτό με στεναχώρησε για τον, από τον αδελφό, αλλά εγώ το παραδίδω σε σένα. Τον ευλογώ. Ξέρω ότι εσύ θα τον βοηθήσεις, θα του φανερώσεις, θα τον αλλάξεις, γιατί είναι στα χέρια τα δικά σου. Είναι παιδί δικό σου, αυτό μου αρκεί. Κάνεις έλεος. Δεν πάνεις το εγώ σου. Έχω ακούσει ιστορίες άνθρωποι για το παραμικρό, ζευγάρια, να μην μιλάει ένας τον άλλον. Κοιμούνται σε χωριστά κρεβάτια και να το κρατάνε για ένα χρόνο, για δύο χρόνια. Έλεος. Όχι ανάμεσά μας. Στον κόσμο. Μη γέννητο. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θέλουν συνειδή το Θεό. Αδελφοί, όταν λέει η καθαρή την καρδία,
2: ποιος άνθρωπος,
1: τι είναι εκείνο που έχει λερώσει την καρδιά? Η αμαρτία. Είναι κάποιος ο οποίος δεν αμάρτησε? Όλοι αμαρτήσαμε. Άρα ολονών μας η καρδιά δεν ήταν καθαρή. Ποιος την καθάρισε? Ο Κύριος. Καθώς πιστεύεις στον Ιησού, δέχεσαι την ευεργεσία της θυσίας Του. Το αίμα Του το Άγιο, τι κάνει? Σε καθαρίζει. Καθαρίζει την καρδιά σου. Και είσαι καθαρός. Αμήν. Από εκεί και πέρα τώρα, για να διατηρήσεις μια καθαρή καρδιά, πρέπει να είσαι κοντά σε αυτόν που είναι καθαρός. Σε αυτόν που απελευθερώνει από τη δύναμη της αμαρτίας, που είναι δυνατός. Σε κάνει ο Κύριος να είσαι ευγνώμων, να τον δοξάζεις. Η καθαρή καρδιά σε οθεί το να τον υψώνεις.

Μοιάζεις όλο ένα και περισσότερο. Στο χαρακτήρα, στη θέληση, τα συναισθήματα, τις αποφάσεις που παίρνεις. Ο Θεός απαιτεί από τα παιδιά του Θεού αγιότητα. Τι λέει, Άγιος είμαι και Αγίους θα παραλάβω. Πώς κρατάς την καρδιά σου καθαρή? Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Έχεις τραβήξει γραμμή. Ό,τι είναι ενάντια στο Λόγο του Θεού, ό,τι ο Θεός ονομάζει κακό, άσχετα το ότι ο κόσμος μπορεί να το θεωρεί καλό, εσύ μένεις μέσα στο θέλημα του Κυρίου. Είσαι Άγιος, είσαι ξεχωρισμένος δηλαδή για Εκείνον και αυτό κρατάει την καρδιά σου καθαρή από τη βρωμιά του κόσμου. Και λέει αυτός, διότι αυτοί θέλουν ειδεί το Θεό. Η καθαρή καρδιά, η καρδιά η οποία καθαρίστηκε με το αίμα του Ιησού, αλλά φροντίζει να κρατιέται καθαρή, αμόλυντη από τα στοιχεία του κόσμου. Γι' αυτό είναι ανάγκη, πώς καθαριζόμαστε κάθε μέρα? Πας και κάνεις ένα ωραίο μπάνιο. Κάθε μέρα φροντίζεις για την καρδιά σου, την ψυχή σου, στα πόδια του Κυρίου. Κάθε μέρα εκεί. Και πληρώνεσαι με το Πνεύμα Του. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί Υιοί του Θεού. Ειρηνοποιοί, ειρηνοποιός είναι εκείνος ο οποίος έχει συμφιλιωθεί με το Θεό. Καταρχήν. Έχει επιδιώξει, ενώ ήμασταν, λέει, εχθροί. Τι είπε, Κύριε, εγώ θέλω να διαλεχτώ μαζί σου. Θέλω να τα φτιάξω μαζί σου. Θέλω να τα βρω μαζί σου. Και η ειρήνη με το Θεό προσφέρεται σε οποιοδήποτε αποδέχεται τη θυσία του Ιησού για τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η ειρήνη του Θεού και εκείνοι που είμαστε πραγματικά σε ειρήνη με το Θεό, τι κάνουμε μετά? Θέλουμε αυτό να το μεταδώσουμε. Γινόμαστε εμείς πρέσβεις της ειρήνης. Αμήν. Να το μεταδώσουμε σε κάθε άνθρωπο. Ακόμα και τους εχθρούς μας προσευχόμαστε και θέλουμε να τους φέρουμε στην ίδια σχέση ειρήνης με το Θεό. Αυτός είναι ο ειρηνοποιός. Πρώτα έχει λάβει την ειρήνη, την αποκατάσταση και μετά, βλέπετε αδελφοί, η μακαριότητα έχει να κάνει με το θέλημα του Κυρίου. Έχει να κάνει με αυτό που μας κάλεσε. Έχει να κάνει με την αγιοσύνη Του. Να κρατήσουμε τους εαυτούς μας καθαρούς από το φρόνημα του κόσμου. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Κύριο, ζουν σύμφωνα με τις αρχές του Λόγου, του Θεού, μέσα σε μια κοινωνία όπου νιώθουν την απόρριψη και την αναντίωση. Τι είπαμε προηγουμένως, στέκεσαι για το θέλημα του Θεού. Η κοινωνία τι αντιμετώπιση θα έχεις? Τα προβατάκια θα ακούσουν και θα αναγνωρίσουν ότι είσαι παιδί του Θεού. Εκείνος που αγαπάει την αμαρτία
θα σε στοχοποιήσω.

0: θα σε επιτεθεί. Θα σε ονομάσει αιρετικό. Θα πει χίλια τόσα εναντίον σου. Αλλά, εάν θέλεις τη μακαριότητα και την ευλογία του Κυρίου, πρέπει να είσαι αποφασισμένος γι' αυτό. Ότι δεν θα κάνεις πίσω. Δεν θα κρύψεις το Ευαγγέλιο. Είναι όλοι εκείνοι που υποστηρίζουν τα Άγια πρότυπα του Θεού. Μένουν σε αυτά. Την αλήθεια. Παρόλο που ο διάβολος θα έρθει να σου πει, μα ξέρεις, έχεις αναχρονιστικές ιδέες. Πού ζεις, άνθρωπέ μου? Παρθενία? Όχι! Ο Θεός το έθεσε εκεί γιατί υπάρχει λόγος. Εσύ είσαι λάθος. Εκπέμπεις φως. Δεν μιλάς. Το σκοτάδι, δυστυχώς, έκανε τη δουλειά του. Σου έκλεψε την ομολογία. Βλέπετε, αδελφοί, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν θέλεις την ομορφιά και τη χαρά του Κυρίου, πρέπει να το πάρεις της μετρητής. Ιδιαίτερα την εποχή που ζούμε, θα πρέπει να προσέξουμε αυτό τον πειρασμό που μας οθεί στο να συμβιβαστούμε. Ξέρεις κάτι, για να μην έχω πρόβλημα στη δουλειά μου, δεν μιλάω. Για να μην μπουν κάτι για μένα κακό, ξέρεις, εντάξει, προσεύχομαι όμως στο σπίτι για αυτούς. Πήγες με το δικό σου το θέλημα. Ο Κύριος τι σου λέει? Να σταθείς. Και είναι ώρα, αδελφοί, να σταθούμε. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για άλλη φορά. Ας σηκωθούμε, Κυρία μας. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε γιατί εσύ είσαι ο δάσκαλός μας. Εσύ είσαι ο οδηγός μας, Κύριε. Εσύ μας αγάπησες, Κύριε, και μας κάλεσες μέσα στη Βασιλεία σου. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για τους Άγιους Λόγους σου, Κύριε. Γιατί οι Λόγοι σου είναι το φως μέσα στη σκοτεινιά. Και σου ζητάμε αυτό το βράδυ να διεγείρεις τις καρδιές μας. Να ταυτιστούμε, Κύριε, με το Άγιο θέλημά σου, αυτό που θέλεις από μας. Να μην ζητάμε το δικό μας, αλλά το δικό σου πρώτιστα, Κύριε. Πρώτα απ' όλα, Κύριε, να σταθούμε αντάξει της πρόσκλησής σου, Κύριε. Να είμαστε ο λαός σου επί της γης. Ο ναός σου επί της γης, Κύριε. Οι άνθρωποι, Κύριε, να βλέπουν εσένα σε κάθε μας συμπεριφορά. Τα σπλάχνα σου, η καρδιά σου, Κύριε Ιησού μας. Οι αρετές οι δικές σου. Η απόλαυση της σωτηρίας, Κύριε μου, όπου από το ξεχύλισμα, Κύριε, θα δίνουμε στους ανθρώπους. Γιατί εσύ, Κύριε, εσύ Ιησού Άγιε, είσαι η αληθινή χαρά, Κύριε. Η απόλαυση, Κύριε Ιησού μας. Το πρόσωπό σου είναι απόλαυση. Ευεργεσίας και χαράς. Έλα εσύ το βράδυ αυτό, Κύριε. Διέγειρε τις καρδιές μας. Θέλουμε να είμαστε στα πόδια σου τα Άγια. Παραδίδουμε τους εαυτούς μας εκ νέου. Βάλε τένθος μέσα μας σε ό,τι σε λυπεί. Εμείς ξέρουμε και εσύ ξέρεις, Κύριε. Και να βλέπουμε τα Άγια πρότυπα, Κύριε. Τι θέλεις εσύ να γίνουμε για σένα, Κύριε, ώστε ο λαός σου να γεμίσει, Κύριε Ιησού μας, με τη δόξα σου, την παρουσία σου. Και να σηκώσουμε, Κύριε, το όνομά σου, να υψώσουμε το όνομά σου, Κύριε. Όπου βρισκόμαστε, όπου στεκόμαστε, Κύριε. Η παρουσία σου να είναι εκεί, Κύριε. όπως τον καιρό των Αποστόλων, όπου ο Πέτρος και ο Παύλος, Κύριε Ιωάννης, που περνούσαν, Κύριε, και ήταν η παρουσία Σου, Κύριε. Το ίδιο ζητάμε, Κύριε. Ναι, σωτήρα μας. Μόνο βοήθησέ μας να κάνουμε το θέλημά Σου. Να κάνουμε το μέρος το δικό μας, Κύριε. Σου δίνουμε όλη τη δόξα και αυτό το βράδυ, Κύριε. Όλη τη δόξα. Αμήν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: λάθος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικό, κεφάλαιο 21. Και ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Μίλησε στους ιερείς, τους γιους του Αρών, και πες τους: κανένας δεν θα μολυνθεί ανάμεσα σε αυτό το λαό εξαιτίας νεκρού, παρά μόνο για το συγγενή του, τον πλησιέστερο, για τη μητέρα του και για τον πατέρα του και για το γιο του και για τη θυγατέρα του και για τον αδελφό του. Και για την αδελφή του, που είναι παρθένα, την πιο κοντινή σε αυτόν, που δεν πήρε άνδρα. Γι' αυτή μπορεί να μολυνθεί. Δεν θα μολυνθεί όταν είναι αρχηγός του λαού του, ώστε να βεβηλώσει τον εαυτό του. Δεν θα φαλακρώσουν το κεφάλι τους, ούτε θα ξυρίσουν τα πλάγια στα μπηγούνια τους, ούτε θα κάνουν εντομές πάνω στις σάρκες τους. Άγιοι θα είναι στο Θεό τους και δεν θα βεβηλώνουν το όνομα του Θεού τους, επειδή τις προσφορές του Κυρίου, που γίνονται με φωτιά, το ψωμί του Θεού τους προσφέρουν. Γι' αυτό θα είναι άγιοι. Δεν θα πάρουν γυναίκα πόρνη και βεβηλωμένη, ούτε θα πάρουν γυναίκα απόβλητη από τον άνδρα της, επειδή ο ιερέας είναι άγιος στο Θεό του. Θα τον αγιάσεις λοιπόν, επειδή αυτός προσφέρει το ψωμί του Θεού σου. Θα είναι άγιος σε σένα, επειδή άγιος είμαι εγώ, Κύριος, που σας αγιάζω. Και η θυγατέρα κάποιου ιερέα, αν βεβηλωθεί με πορνεία, αυτή βεβηλώνει τον πατέρα της. Θα κατακαεί με φωτιά. Και ο μεγάλος ιερέας, ανάμεσα στα αδέλφια του, πάνω στο κεφάλι του οποίου χύθηκε το λάδι του χρίσματος και ο οποίος καθιερώθηκε για να ντύνεται τις ιερές στολές, δεν θα ξεσκεπάσει το κεφάλι του, ούτε θα ξεσχίσει τα αιμάτια του. Και δεν θα μπει μέσα σε κανένα νεκρό σώμα. Δεν θα μολυνθεί, ούτε για τον πατέρα του, ούτε για τη μητέρα του. Και από το αγιαστήριο δεν θα βγει έξω, ούτε θα βεβηλώσει το αγιαστήριο του Θεού του, επειδή το άγιο λάδι του χρίσματος του Θεού του είναι επάνω του. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και αυτός θα πάρει γυναίκα παρθένα. Χήρα ή απόβλητη ή βέβηλη ή πόρνη, αυτές δεν θα τις πάρει. Αλλά παρθένα από το λαό του θα πάρει για γυναίκα. Και δεν θα βεβηλώσει το σπέρμα του ανάμεσα στο λαό του, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τον αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών αυτά τα λόγια. Όποιος από το σπέρμα σου στις γενναίες τους έχει ψεγάδι, ας μη πλησιάσει για να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Επειδή καθένας που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει. Άνθρωπος τυφλός ή χολός ή με ατροφική μύτη ή έχοντας κάτι περιττό, ή άνθρωπος που έχει σπάσιμο στο πόδι ή σπάσιμο στο χέρι, ή είναι κυρτός ή πολύ ισχνός, ή όποιος έχει βλαμμένα τα μάτια, ή έχει ξερή ψώρα ή λιχίνα, ή είναι με σπασμένους όρχεις, κανένας άνθρωπος από το σπέρμα του Αρών του ιερέα που έχει ψεγάδι δεν θα πλησιάσει για να προσφέρει τις προσφορές στον Κύριο που γίνονται με φωτιά. Έχει ψεγάδι. Δεν θα πλησιάσει να προσφέρει το ψωμί του Θεού του. Θα τρώει το ψωμί του Θεού του από τα αγιότατα και από τα άγια. Όμως, μέσα στο καταπέτασμα δεν θα μπαίνει ούτε στο θυσιαστήριο θα πλησιάζει, επειδή έχει ψεγάδι. Για να μην βεβηλώσει το αγιαστήριό μου, επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω». Και ο Μωυσής τα είπε αυτά στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ. Λεβιτικό, κεφάλαιο 22. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Πες στον Αρών και στους γιους του να απέχουν από τα Άγια των γιών Ισραήλ και να μην βεβηλώνουν το Άγιο μου όνομα σε όσα αγιάζουν σε μένα. Εγώ είμαι ο Κύριος. Πες τους: κάθε άνθρωπος από όλο το σπέρμα σας, στις γενναίες σας, που θα πλησιάσει τα Άγια, τα οποία οι γη του Ισραήλ αγιάζουν στον Κύριο, έχοντας την ακαθαρσία του επάνω του, η ψυχή εκείνη θα εξολοθρευτεί από μπροστά μου. Εγώ είμαι ο Κύριος. Όποιος από το σπέρμα του Αρών είναι λεπρός ή έχει ρεύσει, δεν θα τρώει από τα Άγια μέχρι ότου καθαριστεί. Και όποιος αγγίξει οτιδήποτε ακάθαρτο από νεκρό ή άνθρωπο από τον οποίο έγινε ρεύση σπέρματος, ή όποιος αγγίξει οποιοδήποτε ερπετό από το οποίο μπορεί να μολυνθεί, ή άνθρωπο από τον οποίο μπορεί να μολυνθεί, οποιαδήποτε είναι ακαθαρσία του. Η ψυχή που θα τα αγγίξει θα είναι ακάθαρτη μέχρι την εσπέρα και δεν θα φάει από τα Άγια εάν δεν λούσει το σώμα του με νερό. και αφού δύσει ο ήλιος, θα είναι καθαρός και έπειτα θα φάει από τα Άγια, επειδή είναι η τροφή του. Σοφίμι ή εισπαραγμένο από θηρίο δεν θα φάει, ώστε να μολυνθεί με αυτά. Εγώ είμαι ο Κύριος. Γι' αυτό θα τηρούν τα διατάγματά μου για να μην κρατήσουν από αυτό αμαρτία και πεθάνουν γι' αυτό αν τα βεβηλώσουν. Εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και κανένας αλλογενής δεν θα φάει από τα Άγια. Συγκάτοικος του ιερέα ή μισθωτός δεν θα φάει από τα Άγια. Αλλά αν ο ιερέας αγοράσει μια ψυχή με το ασήμι του, αυτός θα τρώει από αυτά, καθώς και εκείνος που γεννήθηκε στο σπίτι του. Αυτοί θα τρώνε από το ψωμί του. Και η θυγατέρα του ιερέα, αν είναι παντρεμένη με ξένον άνδρα, αυτή δεν θα τρώει από τα Άγια των προσφορών. Αλλά αν η θυγατέρα του ιερέα χειρέψει ή αποβληθεί και δεν έχει παιδί και επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι, καθώς βρισκόταν στη νιώτη της, θα τρώει από το ψωμί του πατέρα της. Κανένας όμως ξένος δεν θα φάει από αυτό. Και αν κάποιος άνθρωπος φάει από τα Άγια από άγνοια, τότε θα προσθέσει σε τούτο το 1/5 από αυτό και θα αποδώσει το Άγιο στον ιερέα. Και δεν θα βεβηλώσουν τα Άγια των γιών Ισραήλ που προσφέρουν στον Κύριο. Και δεν θα αναλάβουν επάνω τους ανομία παράβασης, τρώγοντας τα Άγιά τους. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος που τους αγιάζω. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Μίλησε στον Αρών και στους γιους του και σε όλους τους γιους Ισραήλ και πες τους: Κάθε άνθρωπος από τον οίκο Ισραήλ ή από τους ξένους, εκείνους που είναι στον Ισραήλ, που προσφέρει το δώρο του σε όλες τις ευχές τους ή σε όλες τις αυτοπροαίρετες προσφορές τους που προσφέρουν στον Κύριο για ολοκαύτωμα, για να είστε δεχτοί, θα προσφέρετε ένα αρσενικό χωρίς ψεγάδι από τα βόδια, από τα πρόβατα ή από τα κατσίκια. Καθένα που έχει ψεγάδι δεν θα το προσφέρετε, επειδή δεν θα είναι δεχτό για σας. Και όποιος προσφέρει θυσία ειρηνικής προσφοράς στον Κύριο για να εκπληρώσει μια ευχή ή αυτοπροαίρετη προσφορά από τα βόδια ή από τα πρόβατα, θα είναι χωρίς ψεγάδι για να είναι δεχτό. Κανένα ψεγάδι δεν θα υπάρχει σε αυτό. Τυφλό ή συντριμμένο ή κολοβό ή κάποιο που έχει εξόγκωμα ή ξερή ψώρα ή λιχίνες, αυτά δεν θα τα προσφέρετε στον Κύριο, ούτε θα κάνετε από αυτά προσφορά με φωτιά στον Κύριο επάνω στο θυσιαστήριο. Και μοσχάρι ή πρόβατο που έχει κάτι περιττό ή είναι κολοβό, μπορείς να το προσφέρεις για αυτοπροαίρετη προσφορά. Για ευχή όμως, δεν θα είναι δεχτό. Σπασμένοι ή συμπιεσμένων ή σχισμένοι ή ευνουχισμένων, δεν θα προσφέρετε στον Κύριο. Ούτε θα το κάνετε αυτό στη γη σας. Ούτε θα προσφέρετε τον άρτο του Θεού σας από όλα αυτά από χέρι αλλογενούς. Επειδή η διαφθορά τους είναι μέσα τους. Υπάρχει μέσα τους ψεγάδι. Δεν θα είναι δεκτά για σας. Και ο Κύριος μίλησε στο Μωυσή λέγοντας: «Όταν γεννηθεί μοσχάρι ή αρνί ή κατσίκι, τότε θα είναι κάτω από τη μητέρα του 7 ημέρες. Από την 8η ημέρα και ύστερα θα είναι δεκτό, σε θυσία που γίνεται με φωτιά στον Κύριο. Και δεν θα σφάξετε δάμαλι ή πρόβατο, αυτό και το παιδί του, σε μια ημέρα. Και όταν προσφέρετε θυσία ευχαριστίας στον Κύριο, θα την προσφέρετε αυτοπροαίρετα. Θα φαγωθεί την ίδια ημέρα. Δεν θα αφήσετε από αυτήν μέχρι το πρωί. Εγώ είμαι ο Κύριος. Θα τηρείτε, λοιπόν, τις εντολές μου και θα τις εκτελείτε. Εγώ είμαι ο Κύριος. Και δεν θα βεβηλώνετε το Άγιο όνομά μου, αλλά θα αγιάζομαι ανάμεσα στους γιους Ισραήλ. Εγώ είμαι ο Κύριος που σας αγιάζω, ο οποίος σας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας. Εγώ είμαι ο Κύριος». Ψαλμός 111. Ενείτε τον Κύριο. Θα εξυμνώ τον Κύριο με όλη την καρδιά μέσα σε βουλή ευθέων και σε σύναξη. Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξακριβωμένα από όλους εκείνους που βρίσκουν ευχαρίστηση σε αυτά. Ένδοξο και μεγαλοπρεπές το έργο του και η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Έκανε τα θαυμαστά του έργα άξια ενθύμησης. Ελεήμονας και εκτήρημονας είναι ο Κύριος. Έδωσε τροφή σε αυτούς που το φοβούνται. Θα θυμάται τη διαθήκη του πάντοτε. Έχει αναγγείλει στο λαό του τη δύναμη των έργων του για να τους δώσει κληρονομιά εθνών. Τα έργα των χεριών του είναι αλήθεια και κρίση. Όλες οι εντολές του αληθινές. είναι στερεωμένες στον αιώνα του αιώνα. Έχουν γίνει με αλήθεια και ευθύτητα. Έστειλε λύτρωση στο λαό του. Διόρισε τη διαθήκη του στον αιώνα. Άγιο και φοβερό το όνομά του. Η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Όλοι εκείνοι που τις εκτελούν έχουν καλή σύνεση. Η ένεση του μένει στον αιώνα. Ψαλμός 112. Ενείτε τον Κύριο. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο. Στις εντολές του βρίσκει υπερβολική ευχαρίστηση. Το σπέρμα του θα είναι δυνατό μέσα στη γη. Η γενεά των ευθέων θα ευλογηθεί. Αγαθά και πλούτη θα είναι στην οικογένειά του και η δικαιοσύνη του θα μένει παντοτινά. Φως ανατέλει στο σκοτάδι για τους ευθύς. Είναι ελεήμονας και ικτήρμονας και δίκαιος. Ο καλός άνθρωπος ελεεί και δανείζει. Οικονομεί τα πράγματά του με κρίση. Σίγουρα ποτέ δεν θα κλονιστεί. Ο δίκαιος θα είναι σε παντοτινή ανάμνηση. Από κακή φήμη δεν θα φοβηθεί. Η καρδιά του είναι στερεή, ελπίζοντας στον Κύριο. Η καρδιά του είναι στηριγμένη. Δεν θα φοβηθεί μέχρι ότου δει την εκδίκηση επάνω στους εχθρούς του. Σκόρπισε, έδωσε στους πένιτες. Η δικαιοσύνη του μένει στον αιώνα. Το κέρας του θα υψωθεί με δόξα. Ο ασεβής θα δει και θα οργιστεί. Θα τρίξει τα δόντια του και θα διαλυθεί. Η επιθυμία των ασεβών θα απολεστεί. Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο 11. Θα ήθελα να μου ανεχτείτε μια μικρή αφροσύνη. Ανεχτείτε την λοιπόν. Σας ζηλεύω με θεϊκή ζήλια γιατί σας αραβώνιασα με ένα άνδρα για να σας παρουσιάσω στο Χριστό σαν αγνή παρθένα. Φοβάμαι όμως μήπως κάποιοι διαφθείρουν τη σκέψη σας, κατά τον ίδιο τρόπο που το φίδι εξαπάτησε με την πανουργία του την Εύα και χάσετε την χριστιανική σας απλότητα και την αγνότητα. Γιατί αν κάποιος έρθει και σας κηρύξει ένα άλλο Ιησού, τον οποίο εμείς δεν κηρύξαμε, ή αν σας δώσει ένα άλλο πνεύμα, διαφορετικό από αυτό που λάβατε, ή αν σας μιλήσει για ένα άλλο Ευαγγέλιο, διαφορετικό από αυτό που δεχτήκατε, αυτόν τον δέχεστε ευχαρίστως. Έχω όμως τη γνώμη ότι σε τίποτα δεν υστερώ απέναντι σε αυτούς που λέτε υπεραποστόλους. Μπορεί να είμαι αδύνατος στον προφορικό λόγο, όχι όμως και στη γνώση. Αυτό σας το δείξαμε καθαρά σε κάθε στιγμή και με κάθε ευκαιρία. Μήπως ήταν αμαρτία που ταπείνωσα τον εαυτό μου για να εξυψωθείτε εσείς, που σας κήρυξα δωρεάν το Ευαγγέλιο του Θεού? Επιβάρυνα άλλες εκκλησίες για να έχω την οικονομική δυνατότητα να σας υπηρετώ. Ακόμη και όταν ήμουνα κοντά σας και περνούσα στερήσεις, δεν επιβάρυνα κανέναν, γιατί αυτά που μου έλειπαν για τη συντήρησή μου τα συμπλήρωσαν οι αδερφοί που ήρθαν από τη Μακεδονία. Έτσι κατάφερα να μην σας γίνω σε καμιά περίπτωση βάρος και αυτό θα το τηρήσω και στο μέλλον. Σας το λέω με την αλήθεια του Χριστού που είναι μέσα μου ότι την κάφησή μου αυτή κανένας δεν θα μου την αποκλείσει για τα μέρη της Αχαΐας. Για ποιο λόγο? Μήπως γιατί δεν σας αγαπώ? Ο Θεός ξέρει ότι σας αγαπώ. Αυτό το κάνω και θα συνεχίσω να το κάνω για να αφαιρέσω την αφορμή από αυτούς που γυρεύουν αφορμή για να δείξουν ότι το έργο τους για το οποίο καφιούνται είναι σαν το δικό μας. Αυτοί στην πραγματικότητα είναι ψευτοαπόστολοι, απατεώνες, άνθρωποι που μεταφιέζονται σε αποστόλους του Χριστού. Και μη σας φαίνεται παράξενο γιατί και ο ίδιος ο Σατανάς μεταφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του Σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Σας επαναλαμβάνω, μη με θεωρήσει κανείς ανόητο. Αν όμως δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε με έστω και για ανόητο ώστε να καυχηθώ κι εγώ για λίγο. Αυτό που θα πω δεν θα το πω με εντολή του Κυρίου, αλλά σαν ένας ανόητος που νομίζει πως έχει το δικαίωμα να καυχηθεί. Αφού πολλοί καυχιούνται για ανθρώπινα πλεονεκτήματα, θα καυχηθώ κι εγώ. Και ενώ παρασταίνετε τους φρόνιμους, ανέχεστε με ευχαρίστηση τους ανόητους. Ανέχεστε δηλαδή όποιον σας καταπιέζει, όποιον σας εκμεταλλεύεται, όποιον σας εξαπατά, όποιον σας παριστάνει το σπουδαίο, όποιον σας χαστουκίζει. Ντρέπομαι που το λέω. Σαν να μην μπορούσαμε εμείς να σας κάνουμε τα ίδια. Όμως, για οτιδήποτε τολμά κάποιος να καυχηθεί, σαν ανόητος μιλώ, τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι αυτοί, και εγώ. Είναι Ισραηλίτες, και εγώ. Είναι απόγονοι του Αβραάμ, και εγώ. Είναι υπηρέτες του Χριστού, θα μιλήσω σαν τρελός. Εγώ είμαι με το παραπάνω. Μόχθησα πιο πολύ από αυτούς. Φυλακίστηκα περισσότερες φορές. Με χτύπησαν με αφάνταστη αγριότητα. Κινδύνεψα πολλές φορές να θανατωθώ. 5 φορές μαστιγώθηκα από Ιουδαίους με τα 39 μαστιγώματα. 3 φορές με τιμώρησαν με ραβδισμούς. 1 φορά με λιθοβόλησαν. 3 φορές ναυάγησα. 1 μερόνυχτο έμεινα ναυαγός στο πέλαγος. Έκανα πολλές κοπιαστικές οδηπορίες. Διάβηκα επικίνδυνα ποτάμια. Κινδύνεψα από ληστές. Κινδύνεψα από τους ομογενείς μου Ιουδαίους. Κινδύνεψα από τους εθνικούς. Πέρασα κινδύνους σε πόλεις, κινδύνους σε ερημιές, κινδύνους στη θάλασσα. Κινδύνεψα από ανθρώπους που υποκρίνονταν τους αδερφούς. Κόπιασα και μόχθησα πολύ. Ξαγρύπνησα πολλές φορές. Πείνασα, δίψασα. Πολλές φορές μου έλειψε εντελώς το φαγητό. Ξεπάγιασα και δεν είχα ρούχα να φορέσω. Εκτός από τα άλλα, είχα και την καθημερινή πίεση των εχθρών μου και τη φροντίδα για όλες τις εκκλησίες. Κι ανού η πίστη ασθενή και δεν ασθενώ κι εγώ, ποιος υποκύπτει στον πειρασμό και δεν υποφέρω κι εγώ. Αν πρέπει να καυχηθώ, θα καυχηθώ για τα παθήματά μου. Ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου Ιησού Χριστού, ας είναι ευλογημένο το όνομά Του στους αιώνες, ξέρει ότι δεν λέω ψέματα. Στη Δαμασκό, ο διηγητής εκπρόσωπος του βασιλιά Αρέτα έβαλε φρουρούς σε όλη την πόλη για να με συλλάβει. Μέσα όμως από ένα άνοιγμα του τείχους με κατέβασαν με καλάθι και ξέφυγα από τα χέρια του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα θέλω να μιλήσουμε μέσα από το Λόγο του Θεού για μια προτροπή του που στην ουσία για μας αδερφοί είναι ένα πνευματικό όπλο, ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε χρησιμοποιώντας αυτό που ο Κύριος λέει και μας αφήνει σαν διαταγή, να μπορέσουμε να σταθούμε ενάντια σε οτιδήποτε έρθει μέσα στη ζωή μας και τελικά την ώρα που ο Κύριος θα μας καλέσει να βρεθούμε μέσα στην παρουσία του, να είμαστε όλοι εκεί πέρα. Είδατε που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο Χριστό είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας ή της γνώσης. Δηλαδή, ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι, πού θα το βρεις? Στο Χριστό μέσα. Και αυτό που ο Κύριος έχει για μας, μας το έχει εκφράσει μέσα στο Λόγο Του. Και ό,τι είναι αυτό το οποίο χρειάζεσαι προκειμένου να σταθείς και να νικήσεις, το έχει γράψει μέσα στο Λόγο Του. Και θα διαβάσω από το Ματθαίο, κεφάλαιο 24, εδάφιο 36. Εδώ έχουμε τους μαθητές οι οποίοι ήταν λίγο περίεργοι. Όπως είμαστε και εμείς περίεργοι. Θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα. Και έρχονται στον Κύριο λίγο πριν τον συλλάβουν τον Κύριο στις τελευταίες μέρες και τον ρωτάνε: Κύριε, δείξε μας. Ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, πότε είναι που θα γίνουν όλα αυτά? Και τους λέει ο Κύριος: περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, τους ενδιαφέρει να μάθουν το πότε είναι, αλλά ο Κύριος πώς τους όρισε να γνωρίσουν το πότε θα γίνουν όλα? Τους έδωσε σημεία. Τους έδωσε σημεία. Και επίσης τους είπε το τι πρέπει να κάνουν. Γιατί το θέμα δεν είναι, αδερφοί, να ξέρει ο άνθρωπος πότε θα έρθει ο Κύριος. Ωραία. Σας λέω εγώ ότι μας έλεγε ο Κύριος ότι θα έρθει σε ένα χρόνο. Τι θα έκανες? Έχεις σκεφτεί ποτέ τι θα έκανες? Ή αν σου έλεγε ότι θα έρθει σε μία μέρα, τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Τον κόσμο ανω κάτω. Προσευχή. Και ποιος μας λέει ότι ο Κύριος δεν θα έρθει σε μία μέρα? Για τον καθένα. Γιατί το θέμα δεν είναι πότε θα έρθει να πάρει την εκκλησία του. Το θέμα είναι πότε θα σταθείς μπροστά του για να δώσεις λόγο. Και αυτό μπορεί να είναι σε μία ώρα, σε μία μέρα. Κανένας δεν ξέρει. Άρα όλο αυτό το οποίο σχηματίζεις μέσα στο μυαλό σου, ξέροντας το πότε θα έρθει ο Κύριος, σκεφτόμενος πότε θα έρθει ο Κύριος, πρέπει να το κάνεις τώρα. Τώρα. Και λέει στο 37, τους λέει, και καθώς οι ημέρες του Νόε ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτό. Τι δείχνει αυτό? Αμεριμνησία. Δεν τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Νόε, εσύ μπορείς να λες ό,τι θέλεις, αλλά τα ίδια είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε έτσι θα μείνει. Και δεν εννόησαν έως σου ήλθε ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας, ούτω θα είναι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Και μιλάει τώρα για αυτή την ώρα της αρπαγής. Τότε δύο θα είναι στον αγρό. Ο ένας παραλαμβάνεται, ο άλλος αφήνεται. Ιδού δύο γυναίκες θέλουν συνίστε στο μήλο. Μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Ωραία. Τους λέει ο Κύριος το τι θα γίνει και πώς θα γίνει. Και φτάνουμε στο κλειδί. Κοιτάξτε τι τους λέει στο 42. Αγρυπνείτε λοιπόν. Αγρυπνείτε. Γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Αγρυπνείτε. Προσέξτε, τους καλεί να αγρυπνήσουν. Σε όλο αυτό που έχουμε μπει, αδελφοί, και σε όλο αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει, ο τρόπος που μας δίνει ο Κύριος προκειμένου να νικήσουμε, ποιος είναι, τι λέει? Αγρυπνείτε. Και θα δούμε σε τι ο Θεός θέλει να αγρυπνήσουμε. Θα το δούμε. Οπότε, Εάν θέλεις στη ζωή σου να νικήσεις, τι πρέπει να κάνεις? Να αγρυπνήσεις. Να αγρυπνήσεις. Κοιτάξτε, χρησιμοποιεί ο Κύριος αυτές τις λέξεις, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για δύο περιπτώσεις. Η μία είναι στο να καταφέρεις να νικήσεις τα εμπόδια και θα δούμε η επόμενη είναι στο να είσαι έτοιμος όταν θα έρθει ο Κύριος για να σε πάρει μέσα στην παρουσία Του. Για αυτές τις δύο περιπτώσεις ο Κύριος λέει αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Διαβάζω από το Μάρκο κεφάλαιο 13, εδάφιο 32 που λέει ακριβώς την ίδια περικοπή μιλάει ο Μάρκος και λέει «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει ούτε οι άγγελοι στον ουρανό, ούτε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Κανείς άλλος γνωρίζει? Ο Χριστός τι είπε? Ούτε εγώ, ούτε οι άγγελοι, μόνο ο Πατέρας. Λέει κανένας δεν ξέρει. Κανένας δεν ξέρει. Σε άφησε να πιστέψεις. Και λέει στο 33, προσέχετε. Τι μας λέει? Προσέχετε. Γιατί μας λέει να προσέχουμε? Αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί, προσέξτε, δεν ξέρετε πότε είναι ο καιρός. Δηλαδή, πώς πρέπει να ζεις κάθε μέρα τη ζωή σου επειδή δεν ξέρεις πώς είναι ο καιρός? Σαν να είναι η τελευταία στιγμή. Να ζήσεις προσεύχοντας, αγρυπνώντας και προσευχόμενο. Και προσευχόμενος. Γιατί θα είναι, λέει, κοιτάξτε στο 34, επειδή το θέλει είστε ως άνθρωπος αποδημών, ως τη σαφή και την οικίαν αυτού και έδωκε εις τους δούλους αυτού την εξουσία και εις έκαστον το έργον αυτού και εις το θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν ξέρετε πότε έρχεται ο Κύριος της οικίας, την εσπέρα ή το μεσονύκτιο ή όταν φωνάζει ο αλέκτορ ή το πρωί, μη ποτελθών εξέφνησα σέβρι κοιμωμένους και όσα λέγω προς εσάς, προς πάντας λέγω, αγρυπνείτε. Κοιτάξτε πόσες φορές τους λέει αυτή τη λέξη. Να αγρυπνήσουν. Αγρυπνείτε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, γιατί δεν ξέρετε πότε θα έρθει ο Κύριος και πρέπει να είστε έτοιμοι. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, αδελφοί, κοιτάξτε τι λέει. Θα είναι, λέει, σαν άνθρωπος αποδημών, ο οποίος άφησε την οικία του και έδωκε στους δούλους αυτού, τους έδωσε, δεν τους έδωσε εξουσία, τους έδωσε την εξουσία. Τους έδωσε την εξουσία. Άρα, ο Κύριος όταν αναλήφθηκε και μπήκε μέσα στη δόξα του και ήρθε σαν πνεύμα μέσα στους δούλους του, τι τους έδωσε στους δούλους του, τι έδωσε? Την εξουσία. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Κοιτάξτε τι λέει. Έδωσε στους δούλους την εξουσία και προσέταξε το θυρωρό να αγρυπνεί. Τι έκανε, λέει, στο θυρωρό, τι του είπε? Ξύπνα. Και είσαι, να είσαι άγρυπνος. Αυτός δηλαδή ο θυρωρός δεν πρέπει να κλείνει μάτι. Να κλείνει μάτι. Γιατί δεν πρέπει να κλείνει μάτι ο θυρωρός? Ξέρετε, έψαχνα να βρω το θυρωρό τι κάνει. Γιατί δεν μιλάει για το θυρωρό όπως μιλάει στους άλλους δούλους? Μόνο λέει οι δούλοι έχουν εξουσία και ο θυρωρός να μένει άγρυπνος. Και τελικά καταλήγει και λέει και προς πάντας λέγω αγρυπνείτε. Δηλαδή στην ουσία σαν να κατατάσσει την κατηγορία των δούλων και να τους φέρνει να είναι σαν θυρωροί. Και έψαξα λίγο να δω τι κάνει ο θυρωρός. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει που πρέπει να αγρυπνεί. Και μιλάει ο Κύριος στο κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο και μιλάει το θυρωρό, στο πρώτο εδάφιο. Και λέει, αληθώς, αληθώς. Όταν λέει ο Κύριος αληθώς, αληθώς δύο φορές, δίνει διπλή έμφαση. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται, όποιος δεν μπαίνει δια της θύρας στην αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Δηλαδή, ο κλέφτης και ο ληστής τι κάνει? Θα ψάξει να βρει από πού θα μπει, προκειμένου τα πρόβατα να τα κλέψει. Και λέει, όποιος όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ποιμήν το προβάτο. Και λέει στο 3, εις τούτον ο θυρωρός ανοίγει και τα πρόβατα τη φωνήν αυτού ακούνε και τα πρόβατά του τα κράζει κατ' όνομα και εξάγει αυτά. Δηλαδή έχουμε την ποιμνή που είναι μέσα τα πρόβατα και στην πόρτα μπροστά της ποιμνής τι έχουμε? Θυρωρό. Κοιτάξτε μια εικόνα. Έχουμε την πίμνη, τα πρώτα και θυρωρός. Μπορεί να μπει κανείς μέσα όταν είναι ο θυρωρός στη θέση του. Ναι, αλλά αν ο θυρωρός κοιμάται. Αν ο θυρωρός κοιμάται, τι μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ο Κύριος είπε στο θυρωρό να αγρυπνεί και ρωτάω, ο Κύριος στην εκκλησία του ποιον έχει βάλει θυρωρό. Όλους. Όλους. Σε κατέστησε, ας την εικόνα εκεί Κώστα, θυρωρό. Να το πάμε λίγο πιο μέσα τώρα, έτσι. Στην οικογένειά σου ποιον έβαλε ο Θεός θυρωρό. Γιατί ξέρεις ότι όπως στην εκκλησία μπορεί να μπει ο κλέφτης και να καταστρέψει, έτσι μπορεί να μπει και μέσα στο σπίτι. Γιατί το κάθε σπίτι είναι μια εκκλησία. Ποιος είναι υπεύθυνος μέσα στην οικογένεια ώστε να είναι η εκκλησία προστατευμένη. Να το πάμε και λίγο πιο μέσα. Στο σπίτι σου. Ποιο είναι το σπίτι σου. Εμείς. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ε? Που κατοικεί εν ημίν. Σου έδωσε ο Θεός ένα ναό, ένα οίκο, μέσα στον οποίο είπαμε κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα. Και μέσα στο οποίο αυτό πνεύμα κατοικεί το πνεύμα του Άγιου. Αυτό. Και σε αυτό το σπίτι, το δικό σου, ποιος είναι υπεύθυνος να είναι προστασία εκεί ώστε να μην μπει ο κλέφτης να κλέψει. Γιατί ξέρεις ότι μπορεί να μπει ο κλέφτης για να κλέψει. Μέσα στο σπίτι σου. Τι μπορεί να κλέψει. Τη χαρά σου. Την ειρήνη σου. Ε, την πίστη σου. Την υγεία σου. Την ψυχή σου. Τελικά. Γιατί αν μπει ο κλέφτης αδερφή κάνει διάκριση. Ε, τι θα πάρει. Τι παίρνει συνήθως. Τα πολύτιμα. Τα πολύτιμα. Στην εκκλησία τα πολύτιμα είναι οι ψυχές, εδώ στην πίμνη είναι τα πρόβατα, στην οικογένειά σου είναι ο άντρας σου, η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τα πολύτιμά σου, οποία ο διάβολος τα μισή μίσησε τον καρπό της γυναίκας από την πρώτη στιγμή, μόλις έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα. Πού ήταν το μίσος μετά που τους είπε, το σπέρμα σου λέει θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και εξαιτίας αυτού ο διάβολος συνεχώς τι κοιτάζει να καταστρέψει. Ποιοι είναι αυτοί σήμερα οι οποίοι που βλέπουμε μέσα στον κόσμο αυξανόμενα να είναι να πηγαίνουν όλο και πιο χάλια. Ποιοι είναι. Οι νέοι. Ο διάβολος τους έχει βάλει στόχα, στο στόχο μπροστά και λέει ο Κύριος ότι κοίτα μέσα στην οικογένειά σου είσαι εσύ υπεύθυνος. Μέσα σε αυτό τον οίκο του σώματός σου που κατοικεί η ψυχή και το πνεύμα σου, ο Κύριος τι θέλει να κάνεις, τι λέει, τι μας λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Άρα, σε αυτό τον οίκο της οικογένειας, στον οίκο του Θεού και να σας πω και κάτι, βάλε και όλο τον κόσμο μαζί. Και όλο τον κόσμο. Γιατί μας έδωσε ο Θεός την πνευματική εξουσία η οποία είναι πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Πάνω από οποιαδήποτε ανθρώπινη εξουσία. Ποιος είναι υπεύθυνος αυτή τη στιγμή να κρατήσει. Κοιτάξτε τι κάνει ο θυρωρός. Δεν μπαίνει κανένας. Εάν μπαίνουν μέσα στη ζωή σου πράγματα, από πώς μπαίνουν. Ε? Τα αφήνεις. Τα αφήνω. Τα αφήνουμε. Εάν κλείσεις και σταθείς εκεί, όπως λέει ο Κύριος, άγρυπνος, τι λέει στο θυρωρό. Στο θυρωρό προσέταξε, προσέξτε, μου έκανε εντύπωση, λέει, στο θυρωρό προσέταξε να αγρυπνεί. Δηλαδή, είναι, δεν σου λέει, κοίτα να δεις, αν θες να αγρυπνείς, αγρύπνεις, άμα δεν θες, πέσε στον ύπνο. Είναι διαταγή. Διαβάζω από το Β' Χρονικών, κεφάλαιο 23, εδάφιο 18. Κοιτάξτε τι λέει. Β' Χρονικών. 23-18 λέει «Και έδωκεν ο Ιωδαέ την επιτήρηση του οίκου του Κυρίου εις τα σχήρας των ιερέων των Λεβιτών, τους οποίους ο Δαβίδ διήρεσε επί του οίκου του Κυρίου, για να προσφέρω σε ολοκαυτώματα του Κυρίου, όσοι είναι γραμμένο εν το νόμο του Μωυσέως, εφροσύνη και ενωδές κατά τη διάταξη του Δαβίδ». Και λέει «Και έστησε τους πυλωρούς εν τες πύλες του οίκου του Κυρίου». Ξέρετε ποιοι είναι οι πυλωροί. η θυρωρή. Ο πυλωρός είναι ο θυρωρός. Και πού τους έστησε, λέει, στις πύλες του οίκου του Κυρίου. Για ποιο λόγο, τι κάνουν αυτοί, δηλαδή τι έπρεπε να στέκουν εκεί πέρα. Τι λέει, κοιτάξτε τι λέει. Για να μην εισέρχεται κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Κανένας ακάθαρτος για οποιοδήποτε πράγμα. Δηλαδή, εάν εισερχόταν κάποιος ακάθαρτος μέσα στο ναό του Κυρίου, ποιος ήταν υπεύθυνος, από ποιο θα ζητιόταν η ευθύνη? Ο θυρωρός. Ο θυρωρός. Και τους έβαλε ο Κύριος εκεί πέρα να είναι εξουσία, ώστε να, μην, να τσεκάρουν ποιοι θα μπαίνουν, ώστε να μην πει κανένας ακάθαρτος και λέει για κανένα πράγμα. Για κανένα
2: μας
1: πράγμα.
2: Μας προστάζει ο Κύριος αδελφοί να
1: αγρυπνήσουμε. Αμήν. Και αυτό ακριβώς λέει εδώ. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Βλέπεις, δεν το αφήνεις στην ελεύθερη κρίση σου. Δεν το αφήνεις στην ελεύθερη κρίση μας. Γυρίσουμε λίγο στο Ματθαίο κεφάλαιο 26. Εδάφιο 36. Τώρα είναι ο Κύριος εδώ πέρα λίγο πριν το συλλάβουνε. Έχει τελειώσει το Πάσχα με τους μαθητές και πάει στη Γεθσημανή. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίο λεγόμενο Γεθσημανή και λέγει προς τους μαθητάς. Καθίσατε αυτού εωσού υπάγω και προσευχηθώ εκεί. Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου ήρχισε να λυπείτε και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε εδώ και, τι λέει, αγρυπνείτε με τεμού. Και θέλω να δούμε λίγο αδερφοί, όλο αυτό το οποίο πέρασε ο Κύριος αγρυπνώντας και προσευχόμενος. Όντας άγρυπνος και προσευχόμενος. Και μου έκανε λίγο, μου έκανε μεγάλη εντύπωση τις λέξεις που χρησιμοποιεί το Πνεύμα το Άγιο εδώ για να μιλήσει. Γιατί σίγουρα η προσευχή του Χριστού είναι λίγο διαφορετική από τη δική μας. Ε? Λίγο διαφορετική. Λέει, άρχισε λέει, στο 37, τι άρχισε να κάνει, να λυπάτε και να αδειμονεί. Και λέει στο 39, και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί το πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον. Δηλαδή, να κάνουμε λίγο μπροστά μας, να σχηματίσουμε την εικόνα. Ε? Αφήνει τους μαθητές, τον Πέτρο, τον Ιωάννη, τον Ιάκωβο, τους έχει πάρει μαζί του, οι οποίοι, ο Πέτρος και ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, ήταν, πιστεύω, σε μια κοντινή απόσταση και μπορούσαν να ακούσουν τον Κύριο την προσευχή του. Και μόλις τους αφήνει, προχωράει λίγο μπροστά, τι να κάνει, να προσευχθεί. Τους κάλεσε και αυτούς να αγρυπνήσουν μαζί του, να κάνουν τι. Τι να κάνουν, να προσευχηθούν. Και καθώς προχωράει, τους αφήνει ο Κύριος πίσω, τους τρεις, και προχωράει μπροστά και λέει, και έπεσε επί το πρόσωπο αυτού. Δηλαδή, ήταν τέτοια η ένταση, τέτοια η αγωνία, τέτοια η ώρα εκείνη που περνούσε, που ο Κύριος έπεσε με το πρόσωπό του κάτω στη γη. Σκέψου λίγο, ε. Συνήθως, πολλές φορές οι Εβραίοι προσεύχονται όρθιοι. Αν πας στο Ισραήλ και πας εκεί στο τείχος των Δακρύων, θα τους δεις πως προσεύχονται. Τους έχουμε δει στην τηλεόραση. Πάνε μπροστά στο τείχος και προσεύχονται. Ο Κύριος, ακριβώς, ο Κύριος έπεσε κάτω, κατά πρόσωπο, έπεσε κάτω και άρχισε να προσεύχεται και να λέει, «Πάτερ μου, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' εμού το ποτήριο τούτο πλην, ουχίως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Και εκείνη την ώρα, λέτε, η προσευχή του Κυρίου πώς ήταν. Λέτε να προσευχόντα και να λέει, «Πατέρα μου, σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι από μένα». Έτσι προσευχότανε. Κοιτάξτε να δείτε πώς προσευχότανε. Διαβάζω από την, Εβραίους κεφάλαιο 5, εδάφιο 7. 5-7 λέει, «Ώστις εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, αφού μετακραυγής δυνατής και δακρύων». Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε, έκλαιγε, φώναζε, κράβγαζε με όλη του τη δύναμη. Έτσι προσευχόταν. Κοιτάξτε, λέει, μετακραυγής δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικεσίες προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη για την ευλάβειά του. Κοιτάξτε πώς το λέει το αρχαίο. Πώς προσευχόταν για να βγει από όλη αυτή τη δοκιμασία. Λέει, ως εν τες ημέρες της αρκός αυτού δεήσεις τέ και οικετηρίες προς τον δυνάμενον σώζειν αυτόν εκ θανάτου μετακραυγής, πώς λέει, ισχυράς. Δεν θέλω να το κάνω πώς πιστεύω ότι ο Κύριος προσευχόταν, γιατί είναι και μικρή αίθουσα. Μετακραυγής ισχυράς. Κοιτάξτε τι λέει. Και δακρύων. Προκειμένου να καταφέρει να βγει από όλη αυτή την πίεση ο Κύριος, έκραξε, φώναξε, έκλαψε, είχε πέσει με το πρόσωπο κάτω και έκραζε στον πατέρα, Κύριε σώσε με, βοήθησέ με, ελευθέρωσέ με, αν είναι να βγω από αυτό το ποτήρι. Και ρωτάω, εμείς όταν περνάμε από δοκιμασία, αδερφοί, πώς προσευχόμαστε? Αγρυπνούμε? Οι μαθητές τι έκαναν? Τι κάνανε? Κοιτάξτε τι λέει. Και έρχεται προς τους μαθητές και βρίσκει αυτούς. Πάνε. Φανταστείτε τώρα. Είχαν γιορτάσει το Πάσχα, είχαν φάει το αρνάκι, είχαν πιει κρασάκι, είχαν φάει τον άρτο. Οπότε, να κοιμηθούμε. Κοιμόμενος. Και λέγει προς τον Πέτρο, ούτω δεν ειδηνήθητε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου. Και τους δέσεις 41, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενείς. Να το αλλάξουμε λίγο. Εάν δεν αγρυπνήσεις και δεν προσεύχεσαι, θα εισέλθεις σε πειρασμό. Τους λέει. Γιατί το πνεύμα σου μπορεί να έχει προθυμία, αλλά η σάρκα τι κάνει? Ξέρετε ότι με τις καλές προθέσεις μας, εμείς τα κάνουμε όλα. Έχουμε γυρίσει την Κρήτη, έχουμε γυρίσει την Ελλάδα, έχουμε γυρίσει τον κόσμο, έχουμε μιλήσει σε όλους τους ανθρώπους για τον Χριστό. Με όλη μας την καλή πρόθεση. Φεύγουμε από εδώ πέρα, μετά τη συνάθρηση, έχουμε ακούσει το λόγο και η καρδιά μας είναι να προσευχόμαστε ολονυχτίες προσευχές, να μην σηκωνόμαστε από τα γόνατα. Αυτή είναι η πρόθεση. Αλλά στο διατάφτα, τι κάνεις όταν περνάς μέσα από τη δοκιμασία και στον πειρασμό? Γιατί, προσέξτε, αυτός ο τρόπος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να νικήσεις τον πειρασμό. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Έτσι νίκησε ο Κύριος. Και λέει, πάλι εκ Δευτέρου υπήρχε και προσευχήθη λέγον, Πάτερ μου, εάν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήρι να παρέλθει απ' εμού, χωρίς να πει αυτό, γεννηθείτε το θέλημά σου. Και ερθόν ευρίσκει αυτός πάλι κοιμωμένους. Διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Πες μου, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε, ή ας αφήσουμε τις Πέμπτες, όταν είσαι μόνος σπίτι να προσευχηθείς, πώς είναι η προσευχή σου? Υπάρχει ανάγκη για προσευχή? Ή μήπως δεν έχουμε καν ανάγκη? Εδώ οι μαθητές είχαν ανάγκη. Χαμπερί μιόκ. Δεν χρειάζεται. Προσεύχω εσύ, εμείς θα κοιμηθούμε. Άλλοι προσεύχονται για μας. Εμείς είμαστε ξέγνιαστοι. Και ρωτάω, αδερφοί, να δούμε τώρα σε ποια κατάσταση έφτασε ο Κύριος και τι έκαναν οι μαθητές, και μετά θα σας κάνω την ερώτηση. Δεύτερη φορά το ίδιο πράγμα. Ξανάρχεται ο Κύριος με την ελπίδα να τους βρει να είναι μαζί του, να προσεύχονται. Και το ίδιο κάνει ο Κύριος τώρα. Και ψάχνει, έρχεται να μας βρει και μα κοιτάει να δει τι κάνουμε. Προσευχόμαστε? Ή είμαστε στο χαμπερί μιόκ? Και λέει, έρχεται πάλι και ελθόν ευρύ και αυτούς πάλι κοιμωμένους. Πάλι κοιμωμένους. Και αφήσας αυτούς υπήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου υπόν των αυτών λόγων. Τότε έρχεται προς τους μαθητές αυτού και λέει προς αυτούς, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Ξέρεις ότι σας έχω πει την ώρα της προσευχής που πρέπει να προσευχηθείς, εκείνη την ώρα μπορείς να κάνεις τον καλύτερο ύπνο. Τον καλύτερο ύπνο. Δεν σε ενοχλεί κανένας, ούτε οι δαίμονες, ούτε ο διάβολος, δεν έχεις καμία ενόχληση. Κοιμήσου ανενόχλητα. Μου έλεγε κάποιος αδερφός κάποτε, όταν είχα πρωτοπιστέψει, έχω αϊπνίες το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, αλλά έχω μάθει το κόλπο μου, λέει. Λέω, τι κάνεις? Μου λέει, μόλις με πιάσει η αϊπνία και δεν μπορώ να κοιμηθώ, λέω, ξέρω τι θα κάνω. θα σηκωθώ να γονατίσω, να προσευχθώ, μην χάσω τον χρόνο μου. Μόλις γονατίσω, κοιμάμαι και ξυπνάω το πρωί. Λύθηκε το πρόβλημα. Λύθηκε. Και τους λέει ο Κύριος, κοιμάστε το λοιπόν και αναπαύεστε. Προσέξτε, χρησιμοποιεί αυτή την προτροπή ο Κύριος για να προειδοποιήσει τους μαθητές του. Για όλο αυτό το οποίο ήταν να έρθει, γιατί έπρεπε τι να κάνουν, να σταθούν. Πείτε μου, στάθηκαν. Ποιος στάθηκε? Ο Κύριος στάθηκε. Όλοι οι άλλοι τι κάνανε? Εδώ δηλαδή μας δίνει, στην ουσία μας δίνει, αδελφοί, τα κλειδιά για το πώς θα νικήσουμε τον πειρασμό, τη δυσκολία. Και όταν οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο, θυμάστε που τον ρώτησαν, Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε. Στη διδασκαλία αυτή της προσευχής ο Κύριος τι τους είπε για τον πειρασμό, πώς να προσεύχονται? Μην εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν. Μη μας επιτρέπεις να πέσουμε σε πειρασμό. Ελευθέρωσέ μας από τον πονηρό. Ελευθέρωσέ μας. Τους το δίδαξε. Πώς θα φύγουν από τον πειρασμό? Πώς θα φύγουνε? Με την προσευχή. Με την προσευχή. Κοιτάξτε τι λέει. Α Κορινθίους 16, κεφάλαιο 13. Λέει ο Παύλος. Α Κορινθίους 16-13 λέει, αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, ανδρίζεστε, ενδυναμούστε. Τι να κάνουμε λέει για να σταθούμε στην πίστη? Τι να κάνουμε? Να αγρυπνήσεις. Δεν εννοεί να γίνουν τα μάτια σου σαν του τόσα από την αϊπνία το βράδυ. Εννοεί να μείνει το πνεύμα σου άγρυπνο μέσα στην προσευχή. Να είσαι συνεχώς σε αυτή την κατάσταση, να είσαι δοσμένος στον Κύριο, να είσαι δοσμένος στο θέλημά Του, να είσαι μέσα σε αυτό το πνεύμα σε όλη σου τη ζωή. Σε όλη σου τη ζωή. Κοιτάξτε τι λέει, Α Πέτρου, κεφάλαιο 4, εδάφιο 7. Λέει ο Πέτρος, πάντον δε το τέλος, τι λέει, σαν να έρθει κάποιος να σου πει, κοίτα, φτάνει το τέλος σου. Το τέλος σου φτάνει. Φρονίμως λοιπόν διάγεται. Και τι κάνετε επειδή φτάνει το τέλος? Αγρυπνείτε εις τας προσευχάς. Κοιτάξτε τι λέει στο κείμενο. Βάλουμε το κείμενο λίγο. Λέει, πάντον δε το τέλος, τι κάνει? Ίγγικεν. Σοφρονήσατε. Σοφρονήσατε, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνεί, πώς αλλιώς ονομάζεται? Σόφρον. Ωραία. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγρυπνεί, πώς ονομάζεται? Άφρον. Αυτός ο οποίος αγρυπνεί, ο λόγος του τον συμπεριλαμβάνει μέσα στους όφρονες. Αυτός δηλαδή που ο νους του, η διάνοια του λειτουργεί σωστά. Και λέει, και νύψατε εις προσευχάς. Νύψατε. Τι σημαίνει νύφο? Λέει, είμαι νυφάλιος. Δεν πίνω ίνο. Διάγω βίο εγκρατεί. Είμαι ήρεμος, σόφρον. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος, αδερφοί, αγρυπνεί και προσεύχεται, καταρχήν είναι έξω από όλο αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο. Τι υπάρχει σήμερα μέσα στον κόσμο? Τρέλα. Τρέχουνε τα πάντα, τρέχουν οι άνθρωποι να δουλέψουν 120 ώρες την ημέρα, αν μπορούσαν να βγάλουν χρήματα, να βγάλουν ακόμα περισσότερα. Να τρέξουν, να βγουν, να απολαύσουν τη ζωή τους, και μέσα σε όλη αυτή την τρέλα χάνεται η ψυχή του ανθρώπου. Τι λες όταν πεις σε κάποιον να διαβάσει το Λόγο του Θεού ή να προσευχηθεί ή να έρθει να ακούσει το Ευαγγέλιο, τι θα σου πει? Η έκφραση. Δεν προλαβαίνω. Δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνω, δεν έχω χρόνο. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην εκκλησία. Δεν έχω χρόνο να έρθω στην προσευχή. Δεν έχω χρόνο. Ποιος έχει, αδερφοί? Το χρόνο τον κάνεις. Το χρόνο το φτιάχνεις. Γιατί πώς τον φτιάχνεις τον χρόνο, πώς τον ταξινομείς? Ανάλογα με τις προτεραιότητες σου, τις οποίες θέτεις ακριβώς σε προτεραιότητα. Ακριβώς. Το τι θεωρείς πιο σημαντικό, πιο ισχυρό, αυτό βάζεις πρώτο. Και όλα τα άλλα μετά τι κάνουν? Ακολουθούν. Έτσι κερδίζεις. Και όταν είσαι σόφρον, άγρυπνος και προσευχόμενος, όλο αυτό το σκοτάδι που απλώνεται στον κόσμο δεν θα σε κυριεύσει. Λένε οι άνθρωποι σήμερα χίλιοι πράγματα. Έρχεται το ψηφιακό ευρώ, θα κάνουν το ένα. Όλα αυτά τι είναι? Προετοιμασία. Θα σας πω λόγω για τις δουλειές μου. Για ποιο λόγο να κάνουν ψηφιακό νόμισμα όταν μπορούν να έχουμε, όταν έχουμε τις πιστωτικές κάρτες, τις χρεωστικές κάρτες και μπορεί να δουλεύεις έτσι. Όλο αυτό είναι η προετοιμασία σε αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω. Αλλά εσύ όταν ακούς τι παθαίνεις ή τι σε απασχολεί. Να σας πω εμένα τι με απασχολεί, αδερφοί. Εμένα με απασχολεί όταν θα έρθει η ώρα να σταθώ στον Κύριο μπροστά να έχω τελειώσει αυτό το οποίο θέλει να κάνω. Δεν με νοιάζει ούτε αν κάνουν ψηφιακά νομίσματα, ούτε αν κάνουν χάρτινα, ούτε αν κάνουν οτιδήποτε. Με ενδιαφέρει να τελειώσουμε το έργο του Θεού και να μπούμε στον Κύριο μπροστά και να μας πει ο Κύριος, έβγε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Κοιτάξτε τι λέει. Πήρε τους μαθητές ο Κύριος και πήγε στη Γεθσημανή. Ξέρετε τι σημαίνει Γεθσημανή? Για να δούμε λίγο τι έγινε στη Γεθσημανή. Λιοτρίβει. Λιοτρίβει. Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι το πιεστήριο της ελιάς. Και εκεί ο Κύριος πήγε και στην προσευχή τι έγινε. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς είμαστε της ηλικίας αυτής, γιατί τώρα όσοι ασχολούνται με ελιές, τουλάχιστον εγώ καμιά φορά που πάμε στο χωριό να μαζέψουμε ελιές και μετά πάμε στο εργοστάσιο και αφήνουμε τις ελιές και τις βάζουν σε ένα μηχάνημα, τις ελιές, και απ' την άλλη βγαίνει το λάδι. Τι βλέπεις? Τίποτα. Τις ελιές και το λάδι να βγαίνει. Και λες, εντάξει, τα πράγματα γίνονται αυτόματα. Αλλά κοιτάξτε, θέλω να δούμε ο Κύριος τι πέρασε, αδερφοί. Στο λιοτρίβι, γιατί δεν είναι τυχαίο. Τι πέρασε στο λιοτρίβι, στο πιεστήριο της ελιάς. Να δούμε πώς γινόταν η δουλειά. Κοιτάξτε, εδώ είναι ο ελαιώνας. Λέει, ο Ιησούς προσευχήθηκε στον Πατέρα, αν είναι δυνατόν να παρέλθει το ποτήριο αυτό, αλλά όχι το δικό μου θέλημα, το δικό σου, λέει το εδάφιο. Και παίρνει ο καλός ο άνθρωπος τις ελιές, τις απλώνει και αρχίζει μιλόπετρα και τι κάνει. Δηλαδή, μπορεί να συνθλιφθείς κιόλας. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι μπορεί και στη ζωή σου να χρειαστεί να συνθλιφθείς. Ε? Ο Κύριος συνθλίφθηκε, αδερφή. Πέρασε από αυτό. Πώς νίκησε? Πώς νίκησε? Προσευχή. Οι μαθητές που δεν προσευχόταν, πέρασαν εκείνη την ώρα, δεν μπήκαν σε αυτό, αλλά την ώρα τη δύσκολη, πού πήγαν οι μαθητές? Φίλο και φτερό έγινε. Κοιτάξτε. Γιατί δεν βγαίνει έτσι το λάδι. Εδώ είναι η πρώτη διαδικασία. Κοιτάξτε τι παθαίνει ελιά. Και λέει στον Ισαΐα 53:5. Ισαΐας 53:5. Λέει, αλλά αυτός ετραυματίστη για τα σπαραβάσεις ημών. Εταλαιπωρήθη για τις ανομίες ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών ή το επ' αυτών και δια των πληγών αυτού εμείς οι άθημεν. Ξέρετε, το εβραϊκό δεν λέει, το ψάξα, δεν λέει ταλαιπωρήθηκε. Το εβραϊκό χρησιμοποιεί το ρήμα ντακά, η έκφραση που σημαίνει συνθλίφθηκε. Δηλαδή, αυτός τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, συνθλίφθηκε για τις ανομίες μας. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Κύριος πάνω στη Γεθσημανή που ήταν, πριν φτάσει στο Σταυρό, δεν περνούσε απλά ταλαιπωρία. Τι πάθαινε? Συθλιβότανε. Γι' αυτό, ενώ προσευχότανε, αντί να τρέχει υδρότας, τι έτρεχε? Αίμα. Έτρεχε αίμα, λέει. Έπαθε αιματίδρος και έτρεχε αίμα αντί να τρέχει υδρότας, γιατί ο Κύριος συντριβόταν εκείνη την ώρα και έκραζε. Κοιτάξτε, μαζεύει ο άνθρωπος τώρα όλο αυτό το μπυλό που έχει δημιουργηθεί στην ελιά, καθώς τη σύνθλιψε η πέτρα. Κοιτάξτε πού την πάει. Και κατεβαίνει αυτό το ξύλο και πιέζει και λέει, και ενώ ήταν σε αδημονία προσευχήθηκε. Θα το διαβάσουμε το εδάφιο στο Λουκά. Κοιτάξτε πώς τρέχει το λάδι. Σύνθλιψη. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει, δεν βγαίνει, δεν μπορείς να περάσεις. Κοιτάξτε. Σας έχω πει πολλές φορές, αν νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να νικήσουμε χωρίς να προσευχόμαστε, χωρίς να αγωνιζόμαστε, χωρίς να σταθούμε μέχρι τέλους, τότε δεν πρόκειται να συμβεί, αδερφοί. Ο Κύριος τι πέρασε, τι λέει? Συνθλίφθηκε για τις ανομίες μας. Συνθλίφθηκε ο Κύριος. Και έτσι έβγαινε το λάδι. Και οι Εβραίοι, λέει, σύνθλιβαν, περνούσε αυτή τη σύνθλιψη το λάδι τρεις φορές. Τρεις φορές. Την πρώτη φορά που έβγαινε το πιο καλό λάδι, το αφιέρωναν στον Κύριο, το πήγαιναν στο ναό, το χρησιμοποιούσαν για τις ανάγκες του ναού, για την εφτάφωτη λιχνία, για όλες τις εργασίες του ναού. Ο Κύριος τι είπε, ποιος είναι το φως? Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός είναι, αδερφοί. Και μετά, λέει, στη δεύτερη πίεση που το έκαναν, ακόμα περισσότερο, αυτό το λάδι το χρησιμοποιούσαν για θεραπεία, για θεραπευτικό. Για να... ήτανε φάρμακο δηλαδή. Και τι λέει? Λέει, δια των πληγών αυτού εμείς Εάθιμεν. Και το τρίτο λάδι, το τελευταίο, ήταν αυτό το οποίο το έκαναν σαπούνι και το χρησιμοποιούσαν για να πλένονται. Και ο Κύριος πάνω στο σταυρό, αδερφοί, στην τελευταία αυτή σύνθλιψη, τι έκανε με τη θυσία του? Καθάρισε τη ζωή σου. Καθάρισε τη ζωή μας. Μας καθάρισε ο Κύριος. Και τον ευχαριστούμε. Διαβάζω πάλι, πάμε λίγο στο Ματθαίο 26:37. Ματθαίος 26:37 λέει: «Και παραλαβών τον Πέτρο για τους δύο ιούς του Ζεβεδαίου», το διαβάσαμε πριν, το ξαναδιαβάζω, «άρχισε να λυπάται και να αδειμονεί». Τι σημαίνει να λυπάται ο Κύριος? Ψάξτε τι λέει το λεξικό για τη λέξη. Τι σημαίνει? Λέει λύπη είτε του σώματος είτε της ψυχής. Στενοχωρία. Κακή κατάσταση. Κακοπάθεια. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος σε τι κατάσταση ήταν? Σε κακή κατάσταση ήταν. Λέει να αδειμονεί. Αδειμονέω. Το ρήμα σημαίνει αγωνιώ. Είμαι σε μεγάλη στενοχωρία. Και φτάνει στο σημείο να τους πει μετά, λέγει προς αυτούς, περίλυπος είναι η ψυχή μου έως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού. Περίλυπος λέει, είμαι σφόδρα λυπημένος, καθ' υπερβολή λυπημένος. Δηλαδή ο Κύριος εκείνη την ώρα, αδερφοί, τα είχε δώσει όλα, τα είχε παραδώσει όλα. Περνούσε τη δυσκολότερη ώρα, τη δυσκολότερη όλα. Και λέει στο 44, διαβάζω Λουκάς 22:44. Λέει «και εθών εις αγωνία προσήφιετο θερμότερον. Έγινε δε ο ίδρος αυτού σαν θρόμβι αίματος καταβαίνοντες εις τη γη». Λέει «εθών εις αγωνία». Να βάλουμε λίγο το αρχαίο. Ξέρετε τι σημαίνει? Γενόμενος εν αγωνία. Λέει «γενόμενος εν αγωνία». Σημαίνει αγωνιάω, έχω εμπλακεί σε αγώνα. Προσέξτε, αυτό όλο ήταν η προσευχή του. Λέει, έχω εμπλακεί σε αγώνα, παλεύω, προσπαθώ επίμονα. Είμαι σε ταραχή, δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος τι έκανε? Εκείνη την ώρα νίκησε, αδερφοί. Ήταν μέσα σε αγώνα η ψυχή του, ήταν μέσα σε δυσκολία και έκανε μάχη. Κοιτάξτε τι λέει το κείμενο. Λέει «και γενόμενος σε αγωνία», τι λέει, πώς προσευχόταν? «Εκτενέστερον προσευχόταν». Δηλαδή εκείνη την ώρα εκτενέστερο σημαίνει, η λέξη σημαίνει ακατάπαυστα, ιστοδυνεκές. Δεν σταματούσε ο Κύριος να προσεύχεται. Ήταν σε όλη αυτή την κατάσταση και αγωνιζόταν και αγωνιζόταν και αγωνιζόταν. Γιατί έπρεπε να νικήσει. Πείτε μου, αδερφοί, όταν ο Ιησούς στάθηκε μπροστά στον Πιλάτο ή μπροστά στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, τον είδαμε να κλαίει? Τον είδαμε να τρέχει αίμα αντί υδρότας? Άμα ήμασταν εμείς, μπορεί να τρέχει από το φόβο μας. Ή όταν στεκόμαστε μπροστά σε ανθρώπους, πολλές φορές τι παθαίνουμε? Τρέμουμε γιατί μη μας πούνε τίποτα. Ο Κύριος μπροστά στον Πιλάτο, μπροστά στους γραμματείς, στους Φαρισαίους, πάνω στο Σταυρό ακόμα, τον είδαμε να τρέχει αντί ύδρος αίμα ή να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση ή να κράζει «σε παρακαλώ Πιλάτο, μη με σταυρώσεις». Τον είδαμε σε αυτή την κατάσταση, αρφή. Πώς ήταν? Γιατί πού είχε νικήσει? Στον κήπο. Εκεί πέρασε όλη αυτή τη δυσκολία μέσα στον αγώνα της προσευχής. Συνθλίφθηκε, ταλαιπωρήθηκε, έφτασε αυτό το σημείο και νίκησε. Ενώ οι μαθητές που ξέραν κάτι παραπάνω, μπορεί να λέγανε ένα στον άλλο, «μα γιατί προσεύχεται έτσι και αγωνίζεται?» Να ησυχάσει, να εμπιστευθεί, απλά, χωρίς να κάνει τίποτα. Αυτοί ξέρανε. Αυτοί που ξέρανε την ώρα της δυσκολίας που ήταν. Πού ήτανε? Φοβήθηκαν, γιατί δεν αγωνίστηκαν, δεν στάθηκαν εκείνη την ώρα μαζί με τον Κύριο. Αν στεκόταν με τον Κύριο, τι λέτε, θα νικούσανε? Εκείνη την ώρα θα νικούσανε? θα νικούσαν και θα βοηθούσαν και τον Κύριο σε όλη αυτή την ανάγκη που είχε. Και τώρα ο Κύριος καλεί εμάς και μας λέει: αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξέρεις ότι ο Θεός καλεί σήμερα την Εκκλησία να πάρει τη θέση της στην προσευχή, ώστε να νικήσει σε όλο αυτό το οποίο έρχεται. Και πείτε μου, αδερφοί, το να νικήσει η Εκκλησία σε όλο αυτό που έρχεται ενάντια, είναι μόνο για τον εαυτό της? Ε? Όποιος πάει στη μάχη και νικήσει τον εχθρό, τι θα πάρει? Τα λάφυρα. Τα λάφυρα. Και τα λάφυρα είναι εκεί έξω. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γνωρίσει την αγάπη του Ιησού Χριστού, δεν έχουν γνωρίσει ότι πάνω στο σταυρό του Γολγοθά όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε ο Χριστός για να γλιτώσει την ψυχή του ανθρώπου από την κόλαση, για να πληθεί η ζωή του ανθρώπου με το αίμα της θυσίας αυτής και να φύγει όλη η αμαρτία, να πει κάποιος τον άνθρωπο ότι κοίτα, με τις πληγές του Ιησού Χριστού μπορείς να είσαι υγιής. Με το αίμα του Ιησού Χριστού πάνω στο σταυρό, ό,τι και αν έχει κάνει στο παρελθόν, ο Κύριος το σβήνει, γιατί τόσο πολύ σε αγαπάει. Για να μπορείς να είσαι εσύ τώρα ελεύθερος και να ζήσεις τη ζωή που ο Θεός σε καλεί να ζήσεις. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Να δούμε τι άλλο κάνει η προσευχή. Επιγραμματικά. Να γυρίσουμε στο Μάρκο, κεφάλαιο 9, εδάφιο 29. Είναι η περίπτωση που έρχεται ο μπαμπάς του παιδιού, το οποίο έπεφτε, λέει, ήταν δαιμονισμένο, και τη μία έπεφτε στο νερό, την άλλη έπεφτε στη φωτιά, και είπα στους μαθητές σου, λέει, να το βγάλουν το πνεύμα το ακάθαρτο, αλλά οι μαθητές δεν μπόρεσαν. Και τους λέει ο Κύριος, κοιτάξτε τι τους λέει, και είπε προς αυτούς: τούτο το γένος, σε ποιο γένος αναφέρεται?
0: Των δαιμόνων.
1: Των δαιμόνων.

όταν λέει το γένος αυτό δεν δύναται να εξέλθει και λέει διουδενούς άλλου τρόπου. Όταν ο Χριστός λέει αυτό το γένος των δαιμόνων δεν μπορεί να βγει με κανένα άλλο τρόπο. Υπάρχει άλλος τρόπος. Ε? Λέει, δεν δύναται να εξέλθει διουδενός άλλου τρόπου η μύδια προσευχής και νηστεία. Και ρωτάω, αυτός ο οποίος έχει δίκιο και ξέρει καλύτερα είναι ο Κύριος ή εμείς? Ε, ο Κύριος. Και εμείς, εάν είμαστε σοφοί άνθρωποι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ακούσουμε τον Κύριο. Τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Προσευχή και νηστεία. Προσευχή και νηστεία κάνεις? Πόσο κάνεις? Αυτό το απαντήσεις τον εαυτό σου. Τι είδους κάνεις? Ξέρετε ότι υπάρχει η προσευχή του πονοκεφάλου, την ξέρετε? Όταν πηγαίναμε να φάμε έξω, καμιά φορά και έπρεπε να προσευχηθούμε, και ξέρετε, υπάρχει η προσευχή αυτή να κάνεις το τραπέζι, που ντρέπεσαι, μη σε δουν οι άλλοι, και κάνεις την προσευχή του πονοκεφάλου. Κύριε, ανάλαβε το φαγητό αυτό και καθάρισε το μην. Μη μας δει και κανείς. Πολλοί κάνουν τέτοιες προσευχές. Ε, προσευχήθηκα 10 λεφτά. Φτάνει. Ο Κύριος τον έφτανε, τον Κύριο, αδερφή? Ε, τον έφτανε. Περίπου 3 ώρες. Πήγε, προσευχήθηκε μία ώρα, γύρισε. Ξαναπάει δεύτερη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Ξαναπάει τρίτη φορά, ξαναπροσεύεται, ξαναγυρίζει. Αν ο Κύριος προσευχόταν τόσες ώρες. Και αν διαβάσετε μέσα στα Ευαγγέλια, όλη τη ζωή τι ήτανε? Προσευχή. Προσευχή. Και νηστεία. Προσευχή και νηστεία. Του Ιωάννη ζωή τι ήτανε? Προσευχή και νηστεία. Η δικιά μας η ζωή τι είναι? Κύριος θέλει να μπούμε στην προσευχή και στην νηστεία, αδερφή. Γιατί πρέπει να νικήσουμε και πρέπει αυτό το γένος να εξέλθει. Και δεν εξέρχεται όταν όλα είναι ήσυχα. Τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να πολεμήσεις την προσευχή. Πρέπει να αγωνιστείς. Θα χρειαστεί να κράξεις. Και ρωτάω, όταν περνάς μέσα από δυσκολίες, κράζεις? Σας έχω ξαναπεί, εγώ όταν περνούσα μέσα από τις μεγαλύτερες μου δυσκολίες, ξέρετε τι έκανα? Κοιμόμουν. Εγώ κοιμόμουν. Λέω, θα πάω να κοιμηθώ, έχει ο Θεός αύριο. Θα ξυπνήσει μια νέα, θα βγει μια νέα μέρα και κάτι θα γίνει. Και νόμιζα ότι έτσι θα το ξεπεράσω. Ο Κύριος θέλει να κάνουμε. Να αγωνιστούμε στην προσευχή, να σταθούμε εκεί πέρα που ο Κύριος μας έθεσε. Γιατί ο λαός του Θεού είναι λαός προσευχής. Λέει, ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλα τα έθνη. Για όλα τα έθνη. Μας κάλεσε ο Κύριος να γίνουμε αδερφοί άνθρωποι προσευχής. Ξέρετε ότι η προσευχή μπορεί να κουνήσει τα πάντα. Ε? Μπορεί να κουνήσει τα πάντα και το πρώτο πράγμα που θα κουνήσει είναι εσένα και εμένα, τη ζωή μας. Θα μας ελευθερώσει, θα νικήσουμε, θα θριαμβεύσουμε και θα ελευθερώσει ο Κύριος και οι ζωές άλλων ανθρώπων. Το πιστεύουμε? Αμήν. Θα περάσει η σύνθλιψη. Πρέπει να βγει το λάδι σου. Γιατί πρέπει να βγει το λάδι σου? Σωστό. Έχει καλή τιμή. Και ξέρετε τι καλή τιμή έχει? Λέει, ουδείς ανάπτει λίχνο και να τον βάζει κάτω από το μόδιο. Αλλά τι το κάνει το λίχνο? Ψηλά το βάζει. Αυτός ο λίχνος για να ανάψει τι χρειάζεται? Λάδι. Για να ανάψει το λιχναράκι σου και να δουν οι άνθρωποι το φως, πρέπει να βάλεις λάδι. Και αυτό το λάδι για να βγει τι χρειάζεται? Εκεί θα γίνει αυτή η σύνθλιψη, η προσευχή. Θα διαλεχτείς. Θυμάστε πού ο Θεός άλλαξε τον Ιακώβ, αδερφοί? Πού τον άλλαξε τον Ιακώβ? Στο Φανουήλ. Τι έκανε στο Φανουήλ ο Ιακώβ? Αγωνιζότανε, έκανε μάχη. Αγωνιζότανε. Όλη τη νύχτα έκανε αγώνα με τον άγγελο του Κυρίου. Όλη τη νύχτα. Και έφτασε στο σημείο να πει, δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Το πιο εύκολο, ξέρετε ποιο είναι? Μόλις εσύ κουραστείς και εγώ λίγο, σταματάμε. Κουραζόμαστε λίγο, σταματάμε. Δεν βλέπουμε αποτέλεσμα, τι κάνουμε? Σταματάμε. Ο Ιακώβ τι είπε? Δεν σε αφήνω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Και ο άγγελος του Κύριου τι είπε? Τον ευλόγησε. Το όνομά σου δεν θα είναι πλέον Ιακώβ. Τι σημαίνει Ιακώβ? Υποσκελιστής. Αυτός δηλαδή που πάει να τα κάνει όλα από πίσω.

0: Έχετε δει αυτούς οι οποίοι πάνε στη σειρά, είναι η σειρά και πάνε. Είχα ένα αφεντικό κάποτε, ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει στην ουρά. Και όταν πήγαινε στο αεροδρόμιο και ήταν η ουρά, πήγαινε από γύρω-γύρω, κοίταζε έτσι. Και μια στιγμή τσουπ, ήταν μπροστά στο κάουντερ. Πρώτος. Στη βασιλεία του δεν έχει τέτοια. Στη βασιλεία του δεν έχει τέτοια. Και ο Ιακώβ το γνώριζε από πρώτο χέρι. Από πίσω του λέει ο κύριος Στέρμα. Και του λέει: το όνομά σου δεν θα είναι πλέον υποσχεριστής, το όνομά σου θα είναι Ισραήλ. Τι σημαίνει? Η ισχύ σας μετά του Θεού. Δηλαδή ο Ιακώβ έκανε τέτοια αγώνα που ο κύριος του είπε: νίκησες. Νίκησες. Και άλλαξε το όνομά του, άλλαξε τη ζωή του και τον έκανε αυτό το οποίο έγινε. Ο Ιακώβ, ένας από τους πατέρες της πίστης. Τι θέλουμε την ευλογία, αδερφοί? Ας σηκωθούμε. Βλέπετε, αδερφοί, ότι το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Το να είναι ο άνθρωπος άγρυπνος φέρνει καρπό. Λοιπόν, τον θέλουμε τον καλό καρπό αυτόν? Αμήν. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε το βράδυ αυτό, Ιησού μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ, όπως λέει ο λόγος σου, πέρασες αυτό το ντακά, Κύριε, τη σύνθλιψη, συνθλίφτηκες, Κύριε Ιησού, για όλους εμάς. Και αυτή η σύνθλιψη που πέρασες έφερε σε εμάς ζωή, έφερε φως, έφερε συγχώρηση, έφερε καθαρισμό, Κύριε. Και σε δίνουμε όλη τη δόξα. Αμήν. Μέσα από την καρδιά μας, σε προσκυνούμε γιατί είσαι καλός, Κύριε, είσαι καλός, πέρασες όλα αυτά ώστε εμείς να μπορούμε τώρα να έχουμε ελεύθερη είσοδο μέσα στην παρουσία σου. Να μην μας λείπει τίποτα, Κύριε. Αλλά αυτό που μας ζητάς προκειμένου να καταφέρουμε να σταθούμε μέχρι τέλους είναι να αγρυπνήσουμε και να προσευχόμαστε, Κύριε. Και θέλω να αλλάξεις εσύ το βράδυ αυτό τις καρδιές μας. Κύριε, θέλουμε να μας βάλεις σε αυτή την προσευχή, θέλουμε να μας διδάξεις να προσευχόμαστε. Όπως εσύ προσευχήθηκες και νίκησες και μας έθεσες το πρότυπο, ώστε να ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο εμείς πρέπει να κάνουμε, τι είναι αυτό που πρέπει εμείς να ακολουθήσουμε για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί δεν είμαστε εδώ για να χάσουμε, είμαστε εδώ για να θριαμβεύσουμε μέχρι τέλους, Κύριε. Και αυτή την ώρα θέλω να μας φέρεις στα γόνατα, Χριστέ μου. Να μας φέρεις σε νηστείες, Κύριε. Στο όνομά σου, Πατέρα, στο όνομά σου. Γιατί θέλουμε το γένος αυτό να εξαφανίζεται, Κύριε, να μην υπάρχει σε κανένα παιδί σου, να μην υπάρχει στο ρέθυμνο καθόλου. Θέλουμε το ρέθυμνο να ελευθερωθεί. Και είμαστε εδώ για να σταθούμε, να πολεμήσουμε. Και για τη χώρα μας, Κύριε, και για τα γύρω έθνη, και όπου άλλο εσύ θες να μας στείλεις. Σε προσκυνούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο τον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Λεβιτικών, κεφάλαιον ΚΑΓΑ. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, εορτέ του Κυρίου τας οποίας θέλετε διακηρύξει συγκαλέσεις Αγίας, αυτή είναι εορτέ μου. Εξ ημέρας θέλεις κάμνη εργασίαν, την δε εβδόμην ημέραν είναι Σάββατον αναπαύσεως, συγκάλεσις Αγία. Ουδε μίαν εργασίαν θέλετε κάμνη, είναι Σάββατον του Κυρίου εις πάσας τας κατοικίας σας. Αυτή είναι εορτέ του Κυρίου, συγκαλέσεις Άγιε, τας οποίας θέλετε διακηρύξει εν της καιρής αυτών. Τον πρώτον μήνα, την 14η του μηνός, εις το δειλινόν, είναι Πάσχα του Κυρίου. Και την 15η ημέραν του αυτού μηνός, εορτή των αζήμων εις τον Κύριον. 7 ημέρας άζημα θέλετε τρώγει. Εν την πρώτη ημέρα θέλει είστε εις εσάς συγκάλεσης Αγία. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάνει, και θέλετε προσφέρει προσφοράν γινωμένη διαπυρώσεις των Κύριων 7 ημέρας. Εν τη 7η ημέρα είναι συγκάλεσης Αγία. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάνει. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, όταν εισέλθετε εις την γη την οποίαν εγώ δίδω εις εσάς και θερήσετε τον θερισμόν αυτής, τότε θέλετε φέρει εν δράγμα εκ των απαρχών του θερισμού σας προς τον ιερέα. Και θέλει κινήσει το δράγμα ενώπιον του Κυρίου δια να γίνει δεκτόν δια σας. Την επαύριον του Σαββάτου θέλει κινήσει αυτό ο ιερεύς. Και την ημέραν εκείνην καθήν κινήσετε το δράγμα θέλετε προσφέρει αρνίων άμωμων εν ιάψιον δια ολοκαύτωμα προς τον Κύριον. Και την εξαλφή των προσφοράν αυτού, 2/10 σεμιδάλεως εζυμωμένης μετά ελαίου, εις προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον εις ως μην ευωδίας. Και την σπονδύν αυτού, το τέταρτον του ίν. Και άρτον εις ή των εψημένων, η αστάχεια δεν θέλετε φάγει μέχρι της αυτής ταύτης ημέρας, καθήν προσφέρετε το δώρο του Θεού σας. Θελείστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεάς σας, κατά πάσας τας κατοικίας σας. Και θέλετε αριθμίσει εις αυτούς από τις επαύριον του Σαββάτου, αφής ημέρας προσφέρετε το δράγμα της κινητής προσφοράς, 7 ολοκλήρους εβδομάδας. Μέχρι της επαύριον του 7ου Σαββάτου θέλετε αριθμίσει 50 ημέρας, και θέλετε προσφέρει νέαν προσφοράν εξαλφήτων προς τον Κύριον. Από τον κατοικιό σας θέλετε φέρει εις προσφοράν κινητήν 2 άρτους, 2/10 σεμιδάλεως θέλουσιν είστε. Ένζημα θέλουσιν εψηθεί, πρωτογεννήματα είναι εις τον Κύριον. Και θέλετε προσφέρει μετά του άρτου 7 αρνία άμωμα εν ιάψια και 1 μόσχον εκβών και 2 κρυούς. Ολοκαύτωμα θέλουσιν είστε εις τον Κύριον μετά της εξαλφή των προσφοράς αυτών και μετά των σπονδών αυτών προσφορά γινωμένη διαπυρός εις ως μην ευωδίας προς τον Κύριον. Και θέλετε προσφέρει 1 τράγων εξεγών εις προσφοράν περί αμαρτίας και 2 αρνία εν ιάψια εις θυσίαν ειρηνικής προσφοράς. Και θέλει κινήσει αυτά ο ιερεύς μετά του άρτου των πρωτογεννημάτων εις προσφοράν κινητήν ενώπιον του Κυρίου μετά των 2 αρνίων. Άγια θέλουσιν είστε εις τον Κύριον δια τον ιερέα. Και θέλετε διακηρύξει την αυτήν εκείνην ημέραν συγκάλεσιν Αγίαν δια σας. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε καν. Θελείστε νόμιμον αιώνιον κατά πάσας τας κατοικίας σας εις τας γενεάς σας. Και όταν θερίζετε τον θερισμόν της γης σας, δεν θέλεις θερίσει ολοκλήρως τας άκρας του αγρού σου και τα πίπτοντα του θερισμού σου δεν θέλεις συλλέξει. Εις των πτωχών και εις των ξένων θέλεις αφήσει αυτά. Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, τον έβδομον μήνα, την πρώτην του μηνός, θελήστε εις εσάς Σάββατον, μνημόσυνον μεταλλαλαγμού σαλπίγγον, συγκάλεσις Αγία. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάμι, και θέλετε προσφέρει προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, και την δεκάτην του εβδόμου τούτου μηνός θελήστε ημέρα εξυλασμού. Συγκάλεσις Αγία θελήστε εις εσάς, και θέλετε ταπεινώσιτας ψυχάς σας, και θέλετε προσφέρει προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Και ουδε μίαν εργασίαν θέλετε κάμι εις αυτήν ταύτην την ημέρα, διότι είναι ημέρα εξυλασμού, δια να γίνει εξυλαίωσις δια σας ενώπιον Κυρίου του Θεού σας. Επειδή πάσα ψυχή, ή της δεν ταπεινωθεί εις αυτήν ταύτην την ημέραν, θέλει εξολοθρευθεί εκ του λαού αυτής. Και πάσα ψυχή, ή της κάμει οποιανδήποτε εργασίαν εις αυτήν ταύτην την ημέραν, θέλω εξολοθρεύσει την ψυχήν εκείνην εκ μέσου του λαού αυτής. Ουδε μίαν εργασίαν θέλετε κάμει. Θελήστε νόμιμον αιώνιον εις τας γενεά σας, κατά πάσας τας κατοικίας σας. Σάββατον αναπαύσεως θελήστε δια σας, και θέλετε ταπεινώσιτας ψυχάς σας την ενάτην του μηνός το εσπέρας. Από εσπέρας έως εσπέρας θέλετε εορτάσει το Σάββατό σας. Και λάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, λάλησον προς τους Ιούς Ισραήλ λέγον, την δεκάτην πέμπτην ημέραν του εβδόμου τούτου μηνός θελήστε η εορτή των σκηνών επτά ημέρας εις τον Κύριον. Την πρώτην ημέραν θελήστε συγκάλεσις Αγία. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε καν. Επτά ημέρας θέλετε προσφέρει προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Την ογδόην ημέραν θελήστε εις εσάς συγκάλεσις Αγία και θέλετε προσφέρει προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον. Είναι σύναξης επίσημος. Ουδέν έργων δουλευτικών θέλετε κάνει. Αυτή είναι εορτέ του Κυρίου τας οποίας θέλετε διακηρύξει συγκαλέσεις Αγίας δια να προσφέρετε προσφοράν γινωμένην διαπυρός προς τον Κύριον, ολοκαύτωμα και προσφοράν εξαλφίτων, θυσίαν και σπονδάς, το διεκάστην διορισμένον εις την ημέραν αυτού, εκτός των Σαββάτων του Κυρίου και εκτός των δώρων σας και εκτός πασών των ευχών σας και εκτός πασών των αυτοπροαιρέτων προσφορών σας, τας οποίας δίδετε εις τον Κύριον. Και τη δεκάτην πέμπτην ημέραν του εβδόμου μηνός, αφού συνάξετε τα γεννήματα της γης, θέλετε εορτάσει την εορτή του Κυρίου επτά ημέρας. Την πρώτην ημέραν θελείστε ανάπαυσης και την ογδόην ημέραν ανάπαυσης. Και την πρώτην ημέραν θέλετε λάβει εις σε αυτούς καρπών δένδρου ωραίου, κλάδους φινίκων και κλάδους δένδρων δασέων και ιτέας από χυμάρου. Και θέλετε εφρανθεί ενώπιον Κυρίου του Θεού σας επτά ημέρας. Και θέλετε εορτάζει αυτήν εορτήν εις τον Κύριον επτά ημέρας του ενιαυτού. Νόμιμον αιώνιον θελήστε εις τας γενεά σας. Τον έβδομον μήνα θέλετε εορτάζει αυτήν. Εν σκηνές θέλετε κατοικεί επτά ημέρας. Πάντες οι αυτόχθονες Ισραηλίτε θέλουσι κατοικεί εν σκηνές. Δια να γνωρίσω συν εγενεέ σας ότι εν σκηνές κατόκισα τους Ιούς Ισραήλ ότι εξήγαγον αυτούς εκ γης Αιγύπτου. Εγώ, Κύριος ο Θεός σας. Και εφανέρωσεν ο Μωυσής τας εορτάς του Κυρίου προς τους Ιούς Ισραήλ. Λεβιτικών κεφάλαιων καπαδέλτα. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να φέρωσι προσέ έλεον καθαρών από ελέας κοπανισμένας δια το φως δια να καίει ο λίχνος διαπαντός. Έξωθεν του καταπετάσματος του μαρτυρίου εν τη σκηνή του μαρτυρίου θέλει βάλει αυτόν ο Ααρών από εσπέρας έως το πρωί ενώπιον του Κυρίου διαπαντός. Νόμιμον αιώνιον θελείστε εις τας γενεά σας. Επί την λιχνίαν την καθαράν θέλει διαθέσει τους λίχνους ενώπιον του Κυρίου πάντοτε. Και θέλει λάβει σε μίδαλην και θέλει σε ψήσει από αυτής 12 άρτους. 2 δέκατα θελείστε έκαυτος άρτος. Και θέλει βάλει αυτούς εις 2 σειράς, 6 κατά την σειράν, επί την τράπεζαν την καθαράν ενώπιον του Κυρίου. Και θέλει βάλει εφεκά στην σειράν λιβάνιον καθαρών, και θέλει είστε επί των άρτων προς μνημόσυνον εις προσφοράν γινωμένη διαπυρός προς τον Κύριο. Πάσαν ημέραν Σαββάτου θέλει διαθέσει ταύτα διαπαντός ενώπιον του Κυρίου παρά τον Υιόν Ισραήλ εις διαθήκην αιώνια. Και θέλου συνείστε του Ααρών και τον Υιόν αυτού. Και θέλου συτρώγει αυτά εν τόπο Αγίο, διότι είναι αγιότατα εις αυτόν εκ των διαπυρός γινωμένων προσφορών του Κυρίου εις νόμιμον αιώνια. Και εξήλθεν Υιός γυναικός την ως Ισραηλίτιδος, ως της ήτο Υιός ανδρός Αιγυπτίου, μεταξύ των Υιών Ισραήλ. Και εμάχοντο εν το στρατοπέδο ο Υιός της Ισραηλίτιδος και άνθρωπος της Ισραηλίτης. Και ευλασφήμισεν ο Υιός της γυναικός της Ισραηλίτιδος το όνομα του Κυρίου και κατηράστη. Και έφεραν αυτόν προς τον Μωυσήν. Και το όνομα της μητρός αυτού ήτο Σελομίθ, θυγάτηρ του Διβρή εκ της φυλής Δαν. Και έβαλαν αυτόν εις φυλακήν έως ου φανερωθεί εις αυτούς η θέλησης του Κυρίου. Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωυσήν λέγον, «Φέρε έξω του στρατοπέδου εκείνον ως της κατηράστη, και ας θέσωσι πάντες οι ακούσαντες αυτόν, τα σχήρας αυτόν επί την κεφαλήν αυτού, και ας λιθοβολήσει αυτόν πάσα η συναγωγή». Και λάλησον προς τους Υιούς Ισραήλ λέγον, «Ως της καταραστή των θεών αυτού, θέλει βαστάσει την ανομίαν αυτού, και ως της βλασφημίσει το όνομα του Κυρίου εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Με λίθους θέλει λιθοβολήσει αυτόν πάσα η συναγωγή. Άντε ξένος, άντε αυτόχθον, όταν βλασφημίσει το όνομα του Κυρίου θέλει θανατωθεί. Και ως της φωνεύσει άνθρωπον εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και ως της θανατώσει κτίνος θέλει ανταποδώσει ζώων αντί ζώου. Και αν της κάμει βλάβην εις των πλησίων αυτού, καθώς έκαμεν ούτω θέλει γίνει εις αυτόν. Σύντριμα αντί συντρίματος, οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, καθώς έκαμε βλάβη εις τον άνθρωπον, ούτω θέλει γίνει εις αυτόν. Και ως της θανατώσει κτίνος, θέλει ανταποδώσει αυτό. Και ως της φωνεύσει άνθρωπον, θέλει θανατωθεί. Κρίσης μία θέλει είστε εις εσάς. Ως εις των ξένων, ούτω θέλει γίνεστε και εις τον αυτόχθονα. Διότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Και είπεν ο Μωυσής προς τους Υιούς Ισραήλ, και έφεραν έξω του στρατοπέδου εκείνον ως της κατηράστη, και λιθοβόλησαν αυτόν με λίθους. Και οι Ισραήλ έκαμον καθώς προσέταξεν ο Κύριος εις τον Μωυσήν.
2: Ψαλμός ρο γιώτα γάμα. Ενείτε τον Κύριον. Ενείτε δούλη του Κυρίου. Ενείτε το όνομα του Κυρίου. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού, ας ενείται το όνομα του Κυρίου. Ο Κύριος είναι υψηλός επί πάντα τα έθνη. Επί τους ουρανούς είναι η δόξα αυτού. Τις ως Κύριος ο Θεός ημών, ο κατοικών εν υψηλής, ο συγκαταβαίνων δια να επιβλέπει τα εν του ουρανό και τα εν τη γη. Ο εγείρων από του χώματος των πτωχών και από της κοπρίας ανυψών των πένιτα, δια να καθίσει αυτόν μετά των αρχόντων, μετά των αρχόντων του λαού αυτού. Ο κατοικίζων την στήραν εν οίκο, μητέρα εφρενωμένην εις τέκνα. Αλληλούια. Ψαλμός ρο γιώτα δέλτα. Ότε εξήλθεν ο Ισραήλ εξ Αιγύπτου, ο οίκος του Ιακώβ εκ λαού βαρβάρου, ο Ιούδας έγινεν άγιος αυτού, ο Ισραήλ δεσποτεία αυτού. Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυή, η λόφη ως αρνία. Τι εσύ συνέβη, θάλασσα, ότι έφυγες, και εσύ Ιορδάνη ότι εστράφησες στα οπίσω, τα όρη ότι εσκυρτήσατε ως κρυή, και η λόφη ως αρνία, τρέμε γη από προσώπου του Κυρίου, από προσώπου του Θεού του Ιακώβ, ως της μετέβαλε την πέτραν εις λίμνας υδάτων, των σκληρών βράχων εις πηγάς υδάτων.
3: Η προς Κορινθίους επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 12.
4: Να καυχόμαι βέβαια δεν μη συμφέρει, διότι θέλω ελθεί εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υπάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υπάγει στον παράδεισον, και ήκουσε να νεκλάλει τα λόγια τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Υπέρ του Τιούτου θέλω καυχηθεί, υπέρ δε εμ' αυτού δεν θέλω καυχηθεί η μίστα ασθενεία μου. Διότι εάν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω εις θεάφρον, επειδή αλήθειαν θέλω υπή. Συστέλομαι όμως μη στοχαστεί τι εις εμέ ανώτερον, τι αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξεμού. Και για να μη υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, μη εδόθη εις κόλοψη συν σάρκα, άγγελος Σατάν, για να με ραπίζει, για να μη υπεραίρομαι. Περί τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον για να απομακρυνθεί απ' εμού, και μη είπεν αρκεί εισέ η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελείαν. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίες μου για να κατοικήσει εν ημί η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαριστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στενοχωρίας υπέρ του Χριστού, διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Έγινα άφρον καυχόμενος, σεις με εναγκάσατε, διότι έπρεπεν εγώ να συνιστώ με από σας, επειδή ίσου δεν υπήρξα κατώτερος των πρωτίστων αποστόλων, αν και είμαι μηδέν. Τα μεν σημείαν του Αποστόλου ενεργήθησαν μεταξύ σας εν πάση υπομονή, δια θαυμάτων και τεραστίων και δυνάμεων. Διότι κατά τι εμείνετε 100

0: του οποίου έστειλα προς εσάς, δι' αυτού επλεονέκτησα από εσάς. Παρεκάλεσα τον Τίτον και μετ' αυτού απέστειλα τον αδελφόν. Μήπως ο Τίτος επλεονέκτησε τι από εσάς? Ουχή με το αυτό το πνεύμα περιεπατήσαμεν, ουχή στα αυτά ίχνη. Πάλι νομίζετε ότι απολογούμεθα προς εσάς, ενώπιον του Θεού λαλούμεν εν Χριστώ. Πράττομεν δε τα πάντα, αγαπητοί, για την οικοδομή σας. Διότι φοβούμαι μήπως ελθόν δεν σας ευρώ οποίους θέλω, και εγώ ευρεθώ εις εσάς οποίον δεν θέλετε. Μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, καταλαλιέ, ψιθυρισμοί, αλαζονίε, ακαταστασίε? Μήπως πάλι όταν έλθω προς εσάς με ταπεινώσει ο Θεός μου και πενθήσω πολλούς των προαμαρτισάντων και μη μετανοησάντων για την αγαθαρσίαν και πορνίαν και ασέλγιαν την οποίαν έπραξαν?
1: Η προς Κορινθίους Επιστολή Δευτέρα, κεφάλαιο 13.
0: Τρίτην ταύτην φοράν έρχομαι προς εσάς. Επιστόματος δύο μαρτύρων και τριών θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Προείπων και προλέγω ως παρών την δευτέραν φοράν και τώρα απών γράφω προς τους προαμαρτήσαντας και τους λοιπούς πάντας, ότι εάν έλθω πάλιν δεν θέλω φυστή, επειδή ζητείτε δοκιμήν του διεμού λαλούντος Χριστού, ώστις δεν είναι ασθενής προς εσάς, αλλά είναι δυνατός μεταξύ σας. Διότι αν εσταυρώθη εξ ασθενίας, ζει όμως εκ δυνάμεως Θεού, διότι και εμείς ασθενούμεν εν αυτόν, πλην εκ δυνάμεως Θεού θέλουμεν ζήσει μετ' αυτού εις εσάς. Εαυτούς εξετάζετε, αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν ημίν, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατάτι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεόν να μην πράξετε μηδέν κακόν. Ουχή δια να φανόμεν ημείς δόκιμοι, αλλά δια να πράττετε εσείς το καλόν, ημείς δε ας είμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξομεν τη κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Επειδή χαίρομεν όταν ημείς ασθενόμεν, σεις δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησή σας. Δια τούτο ταύτα γράφω απών, για να μη φερθώ από τόμος παρών, κατά την εξουσίαν την οποίαν μη έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομήν και ουχή προς καθαίρεσιν. Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιήστε, παραμυθίστε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε, και ο Θεός της αγάπης και της ειρήνης θελείστε με θυμών. Ασπάστητε αλλήλους εν φιλήματι Αγίω, σας ασπάζονται πάντες οι Άγιοι. Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλάμε τελευταία και ίσως να και το τελευταίο σήμερα για τις διαθήκες που ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους. Από την αρχή και είδαμε ότι ο Κύριος αδελφοί είναι πιστός. Αυτό μου κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση. Σε ό,τι έχει υποσχεθεί ο Θεός, σε ό,τι έχει πει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Και πολύ περισσότερο που δεν μπορεί να το πεις αυτό, γιατί κάθε λόγος του Κυρίου είναι ναι και αμήν. Δηλαδή θα μπορούσα να πω πόσο μάλλον όταν κάνει διαθήκη ο Θεός. Δεν χρειάζεται ο Θεός να κάνει διαθήκη για να δούμε την πιστότητά Του, αλλά ο Κύριος το κάνει και αυτό. Για να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε ότι ο Θεός δεσμεύεται. Όταν μας μιλάει, όταν μας υπόσχεται κάτι, όταν ανοίγει το στόμα του ο Κύριος, δεν υπάρχει αμφισβήτηση ως προς αυτό. Αμήν. Και κάνει διαθήκη. Δεσμεύεται. Και ο Θεός θέλει να μας δεσμεύσει και εμάς όμως. Γιατί θέλει να μας δεσμεύσει? Γιατί δεν μας αφήνει έτσι ξέφραγο αμπέλι? Γιατί? Γιατί θέλει να μας προστατεύσει. Θέλει να μας φυλάξει. Αμήν. Θέλει να μας φυλάξει ο Κύριος κοντά Του. Να μην ξεκλίνουμε. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι έχουμε δώσει μια υπόσχεση μπροστά στο Θεό και έχουμε μια δέσμευση μπροστά Του, όσο μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουμε μάθει, έτσι μας έχει μάθει ο κόσμος, το φρόνημα του κόσμου, να εγώ θέλω να είμαι ελεύθερος, να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά αν δεν είσαι δούλος του Θεού, είσαι δούλος του διαβόλου, δούλος των επιθυμιών σου, δούλος της σάρκας σου. Και ή θα δουλεύεις το πνεύμα ή θα δουλεύεις τη σάρκα. Ένα από τα δύο. Και αυτά τα δύο δεν τα πάνε καλά λίγο μαζί. Συνέχεια τσιφώνονται. Είναι αντίθετα το φρόνημα της σάρκας από το φρόνημα του πνεύματος. Γιατί το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος. Ενώ το φρόνημα του πνεύματος είναι ζωή και ειρήνη. Και ο Θεός ήρθε να μας δώσει ζωή. Μας κατασκεύασε, μας δημιούργησε για να έχουμε ζωή και όχι θάνατο. Δεν δημιουργήσει ο Θεός και ποτέ δεν ήθελε να δημιουργήσει ο Θεός ανθρώπους που θα πέθαιναν μετά από λίγα χρόνια. Δεν είναι αυτός ο Θεός μας. Μας δημιούργησε για να ζούμε και ο Ιησούς Χριστός ήρθε να έχουμε ζωή, λέει, και αυτή άφθονη ζωή. Αμήν. Γι' αυτό το λόγο ο Κύριος μας δεσμεύει. Και είδαμε την πρώτη, αδελφή, διαθήκη που έκανε ο Θεός ήταν με τον Νόε. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη διαθήκη διαθήκη ειρήνης μετά από τον κατακλυσμό. Με το ουράνιο τόξο, θυμάστε. Δεν θα ξανακαταστρέψω τη γη με νερό. Μέχρι σήμερα κρατάει και μέχρι τέλος τη διαθήκη του Θεός. Με τον Αβραάμ, διαθήκη φοβερή υπόσχεση, η οποία εκπληρώθηκε. Είπαμε ότι άλλες διαθήκες έχουν όρους, άλλες διαθήκες δεν έχουν όρους. Γέμισε από γόνους ο Αβραάμ όλο τον κόσμο. Θυμάστε που κάπου σας είπα, διάβασα ότι δεκαετία του 80 περίπου το 43% του παγκόσμιου πληθυσμού ήταν απόγονοι του Αβραάμ. Φανταστείτε το λίγο, σχεδόν ο μισός πληθυσμός. Υπόσχεση του Θεού. Ο Θεός δεν το είπε σε κανέναν άλλον αυτή την υπόσχεση. Αμήν. Την είπε στον Αβραάμ και εκπληρώθηκε και εκπληρώθηκε. Αποδείξεις ότι ο λόγος του Θεού είναι αληθινός, αδελφοί. Ώστε κάθε υπόσχεση του Θεού που σου έχει δώσει είναι αληθινή. Όμως να ξέρεις ότι στις υποσχέσεις του ο Θεός πολλές φορές βάζει όρους και στις προφητείες Του. Πάντα υπάρχει ένα εάν τηρήσουμε το μέρος μας. Αν κάνουμε το μέρος μας, οι ευλογίες του Θεού θα είναι πάνω μας. Δεν ψεύδεται ο Θεός. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε μέσα μας. Το κρατήσουμε. Και όλα αυτά, αδελφοί, είναι παραδείγματα για μας. Μετά έρχεται ο Κύριος και κάνει η διαθήκη με τον Μωυσή. Είναι η διαθήκη του νόμου στο Σινά, ώστε να υπάρχει η συνούθωση, να υπάρχει η τάξη του Θεού σε όλο τον κόσμο, σε όλο το λαό του Θεού μάλλον τότε, έτσι. Είναι η διαθήκη του νόμου, που έχει τον νόμο που όταν ο άνθρωπος θα τηρήσει τον νόμο θα πάρει ζωή. Όμως, αδερφοί, έκανε και τον τελετουργικό νόμο για να μας εξισορροπήσει όταν αμαρτήσει ο άνθρωπος, να μπορεί να υπάρχει εξηλαίωση. Ήταν μια προεικόνηση της χάριτος του Θεού που θα ερχόταν στην Καινή Διαθήκη. Έσφαζαν το αρνάκι. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, για τις ανομίες μας. Αμήν. Να μας δώσει χάρη, να μας δώσει έλεος. Ο νόμος λέει εδόθη για τον Μωυσέως, η χάρις και αλήθεια έγιναν για Ιησού Χριστού. Αμήν. Είπαμε για τη Λεβιτική, τη Διαθήκη που έκανε ο Θεός στους Λεβίτες, η Ιερατική Διαθήκη, της Ιερατείας η Διαθήκη, της Βασιλείας η Διαθήκη που έκανε με τον Δαβίδ. Ό,τι είπε ο Θεός, ναι και αμήν. Δεν θα λείψει ανήρ από το θρόνο σου, είπε. Μέχρι τέλους, έως αιώνους. Και όλο αυτό εκπληρώθηκε με τον γιο του Δαβίδ, τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Βασιλεία αιώνια. Βασιλεία αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Για να φτάσουν, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Όλες οι διαθήκες που κάνει ο Θεός, βλέπουμε ότι υπάρχουν τρία στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι το στοιχείο της χάριτος. Χάρη και έλεος. Πάντα ο Θεός κάνει χάρη. Δεν είναι ένας Θεός ο οποίος, εάν δεν το κάνει, σώνει και καλά, θα σε πάει στην κόλαση. Πάντα ο Θεός, αδελφοί, δίνει έλεος, χάρη. Δεν ξεχνά, λέει, ότι είμαστε χώμα, ότι είμαστε σάρκα. Αμήν. Υπάρχει το στοιχείο της μονιμότητας, ότι ό,τι πόσει το Θεός είναι μόνιμο, είναι μόνιμο. Και της κρίσης στους απειθείς. Σε αυτούς που απειθούν έρχεται κρίση μετά. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, όταν αρνηθείς το φως, πού θα βρεθείς? Στο σκοτάδι. Όταν αρνηθείς τη ζωή, πού θα βρεθείς? Στο θάνατο. Όταν αρνηθείς την αγάπη, πού θα βρεθείς? Στην κρίση. Αμήν. Στην κρίση. Και μας κάλεσε ο Θεός και μας έβαλε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Που αυτή η Καινή Διαθήκη, αδελφοί, έχει κάποια στοιχεία ιδιαίτερα που σήμερα θέλω να επικοινωνήσω μαζί σας, να καταλάβουμε το στοιχείο, το κύριο στοιχείο της Καινής Διαθήκης, ποιο είναι. Πρώτα απ' όλα είχε προφητευτεί από την Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός θα έκανε μια καινούρια Διαθήκη, και το βλέπουμε στον Ιερεμία, στο 31, κεφάλαιο 31 εδάφιο. Ούστε τι προφητεύει ο Κύριος με τον Ιερεμία σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, που η Βαβυλώνα θα ερχόταν, θα κατάστρεφε την Ιερουσαλήμ, θα τη διαλυόταν τα πάντα. Και του λέει του Ιερεμία και σε όλους εμάς προφητικά: «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ και προς τον οίκον Ιούδα διαθήκη νέα», του λέει. «Ουχήκατε τη διαθήκη την οποία έκαμε προς τους πατέρας αυτών. Καθήν ημέραν επίασα αυτούς από τις χειρός για να εξαγάγω αυτούς εκ γης Αιγύπτου». Τη διαθήκη του νόμου εννοεί. «Διότι αυτοί παρέβησαν τη διαθήκη μου και εγώ απεστράφην αυτούς», λέγει ο Κύριος. Γιατί έφυγε από και γύρισε νότα ο Κύριος στο λαό του? Για ποιο λόγο? Γιατί παρέβησαν τη διαθήκη. «Αλλά αυτή θελήστε η διαθήκη», λέει στο 33, «την οποία θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας», λέει ο Κύριος. Ακούστε ποια είναι η διαθήκη της Καινής Διαθήκης. Η Καινή Διαθήκη ποια είναι? «Θέλω θέση τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών και θέλω γράψει αυτών εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτή θέλω είστε λαός μου. Μια τεράστια διαφορά ανάμεσα στη Διαθήκη με τον νόμο που έγραψε ο Θεός τις πέτρινες πλάκες τις εντολές και στη Διαθήκη την Καινή Διαθήκη που ο Θεός θα γράψει τον νόμο, αυτό τον νόμο μέσα στα ενδόμηχα, στα πιο βαθιά μέρη του εαυτού μας, μέσα στο πνεύμα μας και μέσα στην καρδιά μας, ώστε να είμαστε λαός του και αυτός θα είναι Θεός μας. Δεν θα είναι κάτι εξωτερικό, δεν θα είναι κάτι το οποίο θα το βλέπεις σαν εντολή, αλλά θα έρθει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Μέσα στα ενδόμηχα και μέσα στην καρδιά μας, λέει. Μέσα στο πνεύμα μας. Και ξέρουμε, θυμάστε που είχαμε πει όσον αφορά το πνεύμα του ανθρώπου, που είναι ό,τι βαθύτερο, ό,τι ομορφότερο, είναι εκεί που ο Θεός εργάζεται, το οποίο πνεύμα όμως δεν ήταν ζωοποιημένο. Στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ζωοποίηση. Ήρθε τώρα, στην Καινή Διαθήκη, και ήρθε μετά το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας, μέσα στο Πνεύμα μας, που αυτό το Άγιο Πνεύμα δεν είναι απλά μια Άγιο οντότητα, θα λέγαμε, κάτι που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε, και βέβαια δεν μπορούμε, αλλά τι καταλαβαίνουμε, είναι κάτι το οποίο, αδελφοί, μέσα μας δημιουργεί τον νέο άνθρωπο, τον πνευματικό άνθρωπο. Γράφει τον νόμο, γιατί ορισμένοι λένε ότι ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης καταργήθηκε στην Καινή Διαθήκη. Λάθος. Γιατί λέει θα θέσω τον νόμο μου, τις εντολές μου, τα διατάγματά μου, όλα εκείνα τα οποία δεν αναιρούνται. Απλά γράφτηκαν στις πλάκες, στις πέτρινες. Τώρα αυτό το νόμο θα τον βάλει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. Θα τον γράψει ανεξίτηλα μέσα μας. Και θα ζούμε με αυτόν. Δεν είναι απλά ότι θα ζούμε με το πρέπει του νόμου, αλλά αυτό το πρέπει θα γίνει θέλω δικό μας. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Ιωάννης λέει οι εντολές του Κυρίου, λέει, βαριές δεν είναι. Γιατί είναι γραμμένες μέσα μας. Τις έχουμε αποδεχτεί. Και μας έχει ο Κύριος δώσει αποκάλυψη γιατί έδωσε τον νόμο. Ναι, γιατί έδωσε τις εντολές. Και δεν θέλω να διδάσκει πλέον έκαστο στον πλησίον αυτού και έκαστο στον αδελφόν αυτού λέγον γνωρίσατε τον Κύριο. Διότι πάντες ούτι θέλουσι με γνωρίζει από μικρού αυτόν έως μεγάλου, αυτόν λέγει Κύριος. Διότι θέλω, ακούστε άλλο ένα στοιχείο, συγχωρήσει την ανομία αυτών και την αμαρτία αυτών δεν θέλω εθιμήστε πλέον. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός και έγινε ο ηλασμός. Αμήν. Όλος ο τελετουργικός νόμος με τις θυσίες, με όλα αυτά τα διατάγματα, με τους ιερείς καταργήθηκαν, γιατί ήρθε ο Μέγας Αρχιερέας, έγινε η μεγαλύτερη θυσία, αδελφοί, που είναι ο Ιησούς Χριστός και πλήρωσε όλο αυτό το οποίο βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, όλα αυτά τα διατάγματα τα εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός με το θάνατό του και ήρθε η συγχώρεση, η πραγματική συγχώρεση σε εμάς και καταλάβαμε, αδελφοί, μου κάνει εντύπωση η αλλαγή των μαθητών πριν τη θυσία του Χριστού και μετά τη θυσία του Χριστού. Ιδιαίτερα όταν ήρθε το Πνεύμα του Άγιο. Ποιος είναι μεγαλύτερος, ποιος είναι έτσι, ποιος είναι αυτό, ποιος είσαι εσύ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Φοβόντουσαν, κρυβόντουσαν τότε που έπιασαν τον Κύριο, τον πρόδωσε, τον αρνήθηκε ο Πέτρος και ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο. Κατάλαβαν πρώτα απ' όλα την αγάπη του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, κατάλαβαν το γιατί ο Κύριος αδελφοί ήρθε στον κόσμο για να γίνει θυσία και ήρθε το Πνεύμα το Άγιο μέσα του στη δύναμη εξίσου και μετά στάθηκαν για τον Κύριο. Αμήν. Αυτό συμβαίνει και σε εμάς. Αυτό μπορεί να δεις δηλαδή τη διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης. Τι άλλαξε? Ήρθε ο νόμος μέσα στα κατάβαθα της καρδιάς. Ήρθε η συγχώρεση των αμαρτιών. Αμήν. Και ο Θεός έδωσε κάτι νέο μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος ήρθε, αδερφοί, για να αποκαταστήσει τα πάντα. Λέει στην προς Εβραίους στο 3ο κεφάλαιο, στο 20ο εδάφιο, ότι θα έπρεπε, λέει, να τον δεχτεί ο ουρανός μέχρι αποκαταστάσεως πάντων, λέει. Έτσι λέει μέσα. Για να έρθει αποκατάσταση. Ποια αποκατάσταση? Η αποκατάσταση έχει να κάνει με κάθε υπόσχεση του Θεού. Έχασαν τις υποσχέσεις Του. Έχασαν τις επαγγελίες Του. Και ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, να αποκαταστήσει τα πάντα. Αμήν. Θυμάστε αυτό που λέει, ότι σας συμφέρει να απέλθω. Γιατί, μα, θα πει κανένας, και υπάρχει αυτή η ερώτηση που λένε, σε ποια περίοδο, ιστορική περίοδο θα ήθελες να ζήσεις? Και πολλοί λέμε, και πάρα πολύ όμορφο θα ήταν, να ήμασταν μαζί με τον Κύριο, να περπατάγαμε μαζί Του, όπως οι μαθητές, να ακούμε τη φωνή Του, να είμαστε κοντά Του. Και αυτό το προνόμιο κάποιοι μαθητές, αυτοί οι 12 ιδιαίτερα, το απόλαυσαν. Να είναι με τον Κύριο συνέχεια. Και έρχεται ο Κύριος και τους λέει, σας συμφέρει να απέλθω. Για ποιο λόγο? Γιατί θα έρχονταν το Πνεύμα το Άγιο μέσα τους. Ο Ιησούς θα μπορούσε να κατοικεί στον καθένα. Αμήν. Και τι άλλο όμως? Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν ο Κύριος δεν θα έφευγε, δεν θα πέθαινε και δεν θα έφευγε, η Καινή Διαθήκη δεν θα ήταν σε ισχύ. Και οι υποσχέσεις του Θεού δεν θα ήταν σε ισχύ. Γιατί για να ξεκινήσει μια διαθήκη, λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, τι πρέπει να υπάρξει πρώτα? Ο θάνατος εκείνου που έκανε τη διαθήκη. Ο άλλος, ένας άνθρωπος είναι γεροντάκι, πάει προς το τέλος και κάνει μια διαθήκη. Και η διαθήκη πότε ξεκινάει? Μετά το θάνατο. Και το λέει μέσα ο Λόγος του Θεού. Θα πρέπει να πεθάνει ο διαθέτης για να ανοίξει η διαθήκη. Έτσι λοιπόν πέθανε ο Χριστός πάνω στο Σταυρό, ο διαθέτης, αυτός που έκανε τη διαθήκη. Και εκτός των άλλων, εκτός από την παρουσία Του μέσα μας, τι άλλο συνέβη? Συνέβη ότι άνοιξε η Καινή Διαθήκη σε εμάς. Δηλαδή, οι υποσχέσεις του Θεού ήρθαν σε εμάς. Υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ, στον Δαβίδ, σε όλους εκείνους που ο Θεός έκανε υποσχέσεις. Αποκατάσταση. Οι προφήτες, αδελφοί, μίλησαν για την επιστροφή στη γη της επαγγελίας. Προφήτευσαν γι' αυτό. Και έχει να κάνει με τη Διαθήκη του Αβραάμ. Προφήτευσαν για την αποκατάσταση της σωστής λατρείας. Θα χανόταν όταν ήρθανε οι Βαβυλώνοι, πάει σωστή λατρεία. Και μέχρι σήμερα οι Εβραίοι δεν έχουν λατρεία. Τελείωσε. Δεν έχουν, γιατί δεν έχουν ιερατείο. Όμως εμείς έχουμε. Έφερε αποκατάσταση. Λέει ότι ο Κύριος ανάστησε τη σκηνή του Δαβίδ, την Πεπτοκία. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ είχε νομοθετήσει ο Θεός τη λατρεία με τους Λεβίτες με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να πλησιάζουν τον Θεό, ο Δαβίδ, καθώς ήταν προφήτης και γνώριζε την καρδιά του Θεού, είχε αυτό το προνόμιο να πλησιάσει τον Θεό σαν βασιλιάς, όχι σαν ιερέας, και να λατρεύσει τον Θεό με όλη την καρδιά. Θυμάστε που τον κοροϊδεύσε η Μιχάλη. Α, λέει, πώς εξουθενώθηκε ο βασιλεύς μπροστά στη θεραπέναστη. Ντροπή. Όμως αυτό ο Θεός, αδελφοί, το δέχτηκε και μάλιστα του άρεσε, γιατί αυτό ήθελε ο Θεός από την αρχή. να μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή χωρίς εμπόδιο να στέκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού και να λατρεύει το Θεό. Και αυτό πότε έγινε? Στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Σκίστηκε το καταπέτασμα στο ναό με τη θυσία του Χριστού και τώρα έχουμε είσοδο προς τον Πατέρα. Μπορούμε να τον λατρεύσουμε πνεύματι και να αληθεία. Μπορούμε να σταθούμε, γι' αυτό και λέει, με παρησία να μπαίνουμε μέσα στο θρόνο της χάρης, να λατρεύουμε τον Κύριο. Σωστή λατρεία, ήρθε αποκατάσταση. Ήρθε η αποκατάσταση, καθώς, αδερφοί, ήρθε αυτή η βασιλικότητα μέσα μας. Είμαστε τέκνα του Δαβίδ και εμείς. Αυτή τη διαθήκη που έκανε δηλαδή ο Θεός με τον Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Θεός ήθελε να κάνει μια νέα διαθήκη ώστε να έρθει αποκατάσταση και να μπορούμε, αδερφοί, να έχουμε μια καινούργια σχέση μαζί Του. Καινούργια σχέση. Ευθεία σχέση. Άγια σχέση. Αυτό μας κάλεσε. Λέει μέσα στην Αλφα Πέτρου, στο 2, δεύτερο κεφάλαιο, 9 εδάφη. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών. Τι γένος, που πού, ποια είναι η γενιά μας. Ο καθένας, δεν ξέρουμε πού κρατάει η σκούφια μας τον καθένα μας, όμως μας λέει ότι είμαστε γένος εκλεκτών. Γένος του Θεού, τέκνα του Θεού. Βασίλειον ιεράτευν. Μας έκανε βασιλείς και ιερείς, λέει στην Αποκάλυψη. Υπόσχεση στο Δαβίδ όσον αφορά τη βασιλεία. Υπόσχεση στο Λεβί όσον αφορά την ιερατεία. Έθνος Άγιο. Τέκνα του Αβραάμ. Λαός τον οποίο απέκτησε ο Θεός για να εξαγγείλεται τα σαρετά σε εκείνου. Ποια είναι η βασικότερη αρετή του Χριστού, αδερφοί? Η βασικότερη αρετή του ποια είναι? Η αγάπη. Και θα δούμε ότι ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης βρίσκεται σε αυτό ακριβώς. Στην αγάπη. Να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Αμήν. Το λέει ο Πέτρος. Βασίλειον ιεράτευν. Επίσης, πιο πάνω λέει, μας λέει, οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιο για να προσφέρετε πνευματικές θυσίες ευπροσδέκτους εις το Θεό δια Ιησού Χριστού. Είμαστε ιερείς. Η προσευχή μας είναι πολύτιμη μπροστά στο Θεό. Τι θέλω να καταλάβουμε, αδελφοί, ότι μπορεί να έχεις την ελευθερία τώρα στην Καινή Διαθήκη να ξυπνάς, να φεύγεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να κοιμάς από τη δουλειά σου, να εκπροντίζεις τα παιδιά σου, να έρχεσαι στην εκκλησία λίγο και αυτά και τα λοιπά. Έχεις το ελεύθερο να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Αλλά θα πρέπει να καταλάβεις ένα βασικό, ότι είσαι ιερέας του Θεού. Οι ιερείς πλέον δεν είναι κάποιοι που έχει διορίσει ο Θεός να είναι ιερείς. Είμαστε όλοι μας ιερείς. Είμαστε όλοι μας βασίλειο ιεράτευμα. Και όλο αυτό που λένε οι Ορθόδοξοι όσον αφορά την ειδική ιεροσύνη δεν ισχύει στην Καινή Διαθήκη. Δεν υπάρχει ειδική ιεροσύνη. Όλοι μας είμαστε ιερείς του Θεού του Υψίστου. Και σαν ιερείς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε μέσα στη ζωή μας. Θέλει ο Θεός να είμαστε κάτι τελείως διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να ξέρουμε το λόγο. Γιατί λέει από τον ιερέα θα ζητήσουν το λόγο, θα ζητήσουν τον νόμο. θα πρέπει να προσφέρουμε θυσίες μπροστά στο Θεό στην προσευχή μας. Να μην, η προσευχή μας δεν είναι «Θεέ μου, βοήθησέ με, κάνε με καλά, δώσ' μου το ένα ή δώσ' μου το άλλο ή δώσ' μου το παράλλο και έχω ανάγκη και όλα να στρέφονται γύρω από τον εαυτό μας». Οι ιερείς, πρώτα απ' όλα, πρόσφεραν θυσίες για τις δικές τους αμαρτίες, πριν να προσφέρουν θυσίες για τον αλλωνών της αμαρτίας. Και πρέπει να πλησιάζουμε τον Θεό, ώστε να μας σκεπάσει, να μας συγχωρέσει και μετά να προσευχόμαστε και για τους άλλους. Όταν μιλάμε για την αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι το υλικό, δηλαδή κάποιος έχει μια ανάγκη να βοηθήσουμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και αυτό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όταν μιλάμε και λέμε, λέει ο Λόγος του Θεού, να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, αυτό σημαίνει ότι όπως προσεύχεσαι για τον εαυτό σου, να προσεύχεσαι και για τον άλλο. Όπως ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου, να ενδιαφερθείς και για τον άλλο. Αμήν. Όπως οικετεύεις για σένα ή για την οικογένειά σου, να οικετεύεις για τους υπόλοιπους. Και είναι μια εικόνα αυτή, και αυτό είναι το χρήσιμο της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό είναι το χρήσιμο. Ότι μας δίνει τις εικόνες αυτές που ζούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, για να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στην Καινή Διαθήκη. Όπως οι ιερείς έπρεπε να ξυπνήσουν την ώρα τους, έπρεπε να πληθούν, έπρεπε να καθαριστούν, έπρεπε να προσφέρουν στην ορισμένη ώρα τις θυσίες. Ο καθένας είχε τη δουλειά του. Έπρεπε τα ρούχα τους να είναι καθαρά, να είναι λευκά, όλα αυτά τα διατάγματα, έτσι και αυτά, μην νομίζετε ότι απλά τα είπε για αυτούς. Όλα αυτά είναι εικόνες που θα πρέπει να τις εφαρμόσουμε πνευματικά στη ζωή μας τώρα, στην Καινή Διαθήκη, σαν ιερείς. Να μην δώσουμε χρόνο στον Κύριο. Χρόνο στον Κύριο. Εάν θες να τιμήσεις τον εαυτό σου. Ξέρετε, υπάρχει τάση στον κόσμο που ο κόσμος εξευτελίζει τον εαυτό του. Γι' αυτό βλέπεις τους ανθρώπους, ειδικά την νεολαία, στισμένα αυτό, εδώ πέρα, τζιν, έτσι, αλλιώς, πώς, τι. Και έρχεται ο Κύριος για να μας δώσει μια άλλη αξία. Άλλη αξία. Να μας ανεβάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Αμήν, να μας βγάλει μέσα από τη μιζέρια, μέσα από την κακομοιριά, μέσα από την... όλο αυτό που ο διάβολος μας έχει βάλει μέσα μας. Θυμάστε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν δαιμονιζόμενοι, ήταν γυμνοί, λέει. Και ήρθε ο Κύριος, τίμησε τους δαιμόνες. Και τι έγινε μετά? Τους βρήκαν, λέει, να είναι ντυμένοι, καθώς πρέπει. Αμήν. Ήρθε ο Κύριος να τιμήσει τον άνθρωπο και όχι να τον εξευτελίσει. Η Καινή Διαθήκη, λοιπόν, είναι Διαθήκη εκπλήρωσης. Μια θεϊκή εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Ο νόμος θα γραφτεί, είπαμε, στις καρδιές του λαού. Ο Δαβίδ ξανά θα γίνει βασιλιάς στο πρόσωπο του Χριστού. Θα υπάρχει πλήρη συγχώρεση αμαρτιών, άφεση σε όλο τον κόσμο με τη θυσία του Χριστού. Θα έρθει ένωση ανάμεσα στους Ιουδαίους, στην Βόρειο Βασίλειο, Νότιο Βασίλειο, αλλά και όλους. Δεν υπάρχει άρσεν εθήνη, δεν υπάρχει Ιουδαίος ή Έλλην, δεν υπάρχει δούλος, δεν υπάρχει ελεύθερος, δεν υπάρχει πλούσιος, δεν υπάρχει δούλος. Όλοι γίνονται ένα μαζί με τον Κύριο. Υπάρχουν τεράστιες ευλογίες στη Γενή Διαθήκη. Και αποκαλύπτεται πλήρως η Διαθήκη της Χάρτος που ο Θεός έδωσε. Αδελφοί, αυτός ο Μεσσίας, ο οποίος είχε υποσχεθεί ο Θεός ότι θα ερχόταν, ήρθε και έζησε, θυσιάστηκε, αναστήθηκε και σκέπασε όλους εμάς με το όνομα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ακούστε τι λέει στην προς Εβραίους το 2 στο 9:24. Εβραίους 9:24. Διότι ο Χριστός δεν εισήλθε εις τα χειροποίητα Άγιου όπως ένας αρχιερέας, αντίτυπα των αληθινών, αλλά εις αυτόν τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα ενώπιον του Θεού υπέρ ημών. Έρχεται η αποκατάσταση. Ουδέν για να προσφέρει πολλάκι στον εαυτό του, καθώς ο αρχιερεύσης έρχεται εις τα Άγια κατ' εν αυτόν με ξένο αίμα. Μία φορά έγινε θυσία και όχι αυτό που κάνουν οι ιερείς των ανθρώπων έξω, θύσον δέσποτα κάθε Κυριακή θυσιάζει τον Χριστό. Μία φορά. Διότι έπρεπε τότε πολλάκις να πάθει από καταβολής κόσμου. Τώρα δε άπαξ εις το τέλος των αιώνων εφανερώθη για να αθετήσει την αμαρτία διά της θυσίας αυτού. Για να φύγει η αμαρτία από τη μέση. Και το τελευταίο που έκανε αδελφή ήταν ότι αποκάλυψε το Θεό καλύτερα σε μας. Δηλαδή, είδαμε τον Κύριο. Τώρα, στην Καινή Διαθήκη μπορούμε να έχουμε εικόνα, τη σωστή εικόνα όσον αφορά το Θεό μας. Ακούστε τι λέει στο, κατά Ιωάννη στο Α14. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατοίκησε μεταξύ μας. Και είδαμε τη δόξα αυτού, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης, χάριτος και αληθείας. Είδαμε τον Κύριο, είδαμε τη δόξα του, που ήταν πλήρης, χάριτος και αλήθειας. Και πάντες εμείς ελάβαμε εκ του πληρώματος αυτού χάρη αντί χάριτος. Χάρη πάνω στη χάρη. Διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρης και αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδής είδε ποτέ το Θεόν, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος είναι που τον φανέρωσε. Ήρθε ο Ιησούς, αδελφοί, για να μας ανοίξει το δρόμο στην Καινή Διαθήκη. Άνοιξε την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Θυσιάστηκε και ανοίχθηκε η Καινή Διαθήκη που είναι γεμάτη από έλεος, από χάρη, από συγχώρεση, από αγάπη. Αμήν. Για όλο τον κόσμο. Και καλεί τον κάθε έναν άνθρωπο, είτε πλούσιο, είτε φτωχό, είτε έθιμο, είτε άσημο, είτε άντρα, είτε γυναίκα, είτε μικρό, είτε μεγάλο, ή είτε αμαρτωλό τελείως, είτε κάποιον ο οποίος μπορεί να είναι και δίκαιος, όλους να μπουν μέσα σε αυτή τη διαθήκη και να κάνουν μια συμφωνία επίσημη με τον Θεό. Ποια είναι αυτή η συμφωνία? Τι ο Θεός θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Τι λέτε? Τι θέλει να συμφωνήσουμε μαζί Του? Πρώτα απ' όλα να δεχτούμε την αγάπη Του και τη θυσία Του που έκανε για μας. Και το βασικό στοιχείο που θέλει ο Θεός αδελφοί από εμάς, που είναι ο όρος της Καινής Διαθήκης για να εκπληρωθούν οι υποσχέσεις Του, είναι μια λέξη: η αγάπη. Εάν δείτε, όταν ο Κύριος ήταν εκεί με τους μαθητές Του, στον τελευταίο δείπνο, οι άνθρωποι τον λένε ο μυστικός δείπνος, όμως ήταν ο τελευταίος δείπνος που έκανε κοινωνία με τους μαθητές Του, που ύψωσε το ποτήρι και λέει: αυτό το ποτήριο είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου. Από τότε ξεκίνησε και είπε για την Καινή Διαθήκη ο Κύριος. Η μόνη εντολή που τους είπε είναι η εξής: ιδού εντολή καινή σας δίνω. Αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ σας αγάπησα. Αυτό το ζήτησε. Αυτό το ζήτησε. Δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Αμήν, εκπλήρωση του νόμου. Έτσι λοιπόν, αυτός ο νόμος μπαίνει μέσα στις καρδιές μας, ώστε να εκπληρωθεί. Κανένα άλλο τρόπο δεν μπορεί να εκπληρωθεί αυτός ο νόμος. Διαβάζω στην προς Εβραίους, στο Ήτα 10, 8-10. Επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Ιερεμίας στο Λανδάφο. Λέει, διότι αυτή είναι η Διαθήκη, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, την οποία θέλω κάμει στον οίκον Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέει ο Κύριος. Θέλω δώσει τους νόμους μου στη διάνοια αυτών, θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας αυτών, και θέλω είστε εις αυτούς Θεός και αυτοί θέλω είστε εις εμέ λαός. Αυτή είναι η Διαθήκη, είναι η Διαθήκη. Θα γράψει τον νόμο του μέσα στις καρδιές μας με ένα στόχο, με ένα σκοπό, να εκπληρωθεί η πρώτη εντολή. Ποια είναι η πρώτη εντολή? Αγάπα Κύριε το Θεό σου, εξόλεις τις καρδιές του, γενίες σου, δυνάμειός σου, και δευτέρα όμοια αυτής, αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πάνω λύσει αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Ρωμαίους 13:8. Εις μηδέν αμή οφείλεται μηδέν ημή το να αγαπάτε αλλήλους. Διότι ο αγαπών των άλλων εκπληρεί τον νόμο. Όλος ο νόμος, αδελφοί, αυτός είναι. Αν αγαπάς τον πλησίον σου, δεν θα κλέψεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις, δεν θα ζηλοτυπήσεις, δεν θα επιθυμήσεις τα του πλησίον σου. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα κάνεις. Αν αγαπάς τον Κύριο, θα κάνεις αυτά που προστάζει ο νόμος. Ο δεκάλογος του Μωυσή είναι μοιρασμένο στα δύο. Οι πρώτες εντολές είναι στο αγάπα το Θεό σου, και οι τελευταίες εντολές, οι έσκατες, είναι αγάπα των πλησίων σου. Και εκπληρείς όλο το νόμο. Και μπαίνει λοιπόν αυτή η αγάπη του Χριστού μέσα μας, μέσα στις καρδιές μας, και δεν χρειάζεται να έχουμε μια εξωτερική εντολή ή διατάγματα να μας πούν μην κάνεις αυτό, μην κάνεις, γιατί ήδη το κάνεις. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν κάνει κακό στον πλησίον, λέει. Είναι εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Και ο Θεός, αδελφοί, θέλει να το βάλουμε αυτό μέσα στις καρδιές μας. Όλο αυτό το μήνυμα που είχε να κάνει με τις διαθήκες του Θεού. Πρώτο και κύριο, ήθελα να περάσει μέσα μας ότι ο Θεός είναι πιστός. Ό,τι λέει. Στην Καινή Διαθήκη μας λέει ότι θα έρθει η ευλογία του Αβραάμ σε μας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και εμείς θα ευλογηθούμε και εμείς θα γίνουμε πατέρες και μητέρες πλήθους εθνών και εμάς το σπέρμα μας θα αυξηθεί, αμήν, όπως το Αβραάμ, αρκεί να έχουμε την καρδιά του Αβραάμ. Και μας χρησιμοποιεί αυτά τα παραδείγματα ο Κύριος για να καταλάβουμε ότι οι υποσχέσεις του είναι ναι και αμήν, πρώτα απ' όλα. Αλλά το μεγαλύτερο, αδελφοί, απ' όλα είναι η εκπλήρωση. Είναι αυτό που ο Θεός θέλει, αδελφοί, να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε μέσα μας. Τι θέλει ο Θεός από εμάς? Θυμάστε αυτό που έλεγε ο Κύριος? Υπέρ, λέει, της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την Εσχήνη. Θέλω να μπούμε λίγο μέσα στο νου του Χριστού, στο φρόνημά του, μέσα καλύτερα στο νου του. Είχε προφητεύσει ο Θεός γι' αυτό, όλη η Παλαιά Διαθήκη μίλαγε για το πρόσωπό του. Αλλά αυτό σαν άνθρωπος, αδελφοί, καθώς μεγάλωνε, καταλάβαινε την κλίση του. Ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς καταλάβαινε την κλίση του. Καταλάβαινε ποιος ήταν ο πατέρας του. Όπως επίσης καταλάβαινε την αγάπη του πατέρα μέσα του. Καθώς είχε σχέση με την κοινωνία μαζί του. Και ένα άλλο που κατάλαβε πάρα πολύ σημαντικό ήταν η ευθύνη που έχει σαν άνθρωπος και σαν γιος του Θεού να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα. Την ευθύνη που έχει όσον αφορά τη σωτηρία των ανθρώπων. Γι' αυτό και λέει ότι όποιος γνωρίσει την αγάπη του Χριστού θα πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού, και δεν εννοεί απλά εγκεφαλικά να γνωρίσουμε την αγάπη του Χριστού, αλλά μέσα μας να μπει μέσα μας ως αποκάλυψη και να έχουμε την καρδιά και εμείς να πράξουμε το ίδιο. Αμήν. Γνώριζε τις υποσχέσεις του Θεού ως προς τον εαυτό του, το τι τον περίμενε στον ουρανό, τι είναι ένα μέρος από αυτό που λέμε η χαρά, η προκείμενη αυτή που θα ερχότανε, γιατί το άλλο μέρος έχει να κάνει με όλους εμάς, η νύμφη του Κυρίου. Και από αγάπη ο Χριστός μας έδωσε τον εαυτό του, με όλη την καρδιά το έκανε. Για να εκπληρωθεί τι, αδελφοί? Να εκπληρωθούν όλες οι υποσχέσεις του Θεού που είχε να κάνει, έχει να κάνει με όλες αυτές τις υποσχέσεις με τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ρωτώ τώρα, πόσο μακριά είμαστε εμείς από αυτό, καθώς είμαστε παιδιά του? Λέει μέσα ότι μας έκανε, λέει, διάκονους της Καινής Διαθήκης, ουχή του γράμματος αλλά του πνεύματος. Εάν ο πυρήνας της Καινής Διαθήκης είναι η αγάπη, τι εννοεί ότι είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πέστε μου, τι σημαίνει αυτό? Ότι μας κάλεσε να υπηρετήσουμε, να διακονήσουμε την Καινή Διαθήκη. Δηλαδή, την αγάπη, τη συγχώρεση, την άφεση. Τι είναι να διακονήσουμε, δηλαδή, πώς θα κάνουμε αυτή τη διακονία, να είμαστε διάκονοι της Καινής Διαθήκης? Πώς? Λέει ότι όλα τα έργα μας, λέει, να γίνονται εν αγάπη. Το κίνητρο, δηλαδή, σε κάθε τι που κάνουμε, σε κάθε έργο που κάνουμε,

0: κάνω τι θέλω. Γιατί? Γιατί η αμαρτία, αδερφοί, δεν είναι μόνο αυτά που κάνουμε και ξέρουμε ότι είναι αμαρτία. Αλλά αμαρτία είναι και αυτά που δεν κάνουμε, ενώ ξέρουμε τις ανάγκες των ανθρώπων. Ενώ ξέρουμε ότι ο άνθρωπος πάει στην κόλαση και εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εάν υπάρχει αδιαφορία μέσα μας, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Δεν υπηρετείς την Καινή Διαθήκη. Εάν υπάρχει ασυγχωρητικότητα μέσα σου, δεν είσαι διάκονος της Καινής Διαθήκης. Αμήν. Εάν δεν σε ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω σου, δεν είσαι υπηρέτης του Κυρίου, με λίγα λόγια. Δεν είσαι. Είσαι υπηρέτης του εαυτού σου. Δεν είσαι δούλος του Κυρίου εκεί. Και μας κάλεσε, αδελφοί, να ακολουθήσουμε τα βήματά του. Αμήν. Ο καθένας μας είναι ελεύθερος. Για φανταστείτε το λίγο. Είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να ζήσουμε όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Είμαστε ελεύθεροι. Είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά τα παιδιά του Θεού, αδελφοί, έχουν κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αμήν. Και έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο. Έχουμε δεσμευτεί. Αμήν. Έχουμε δεσμευτεί μπροστά στον Κύριο της δόξης. Θυμάστε, όταν πιστέψαμε, έπρεπε να βαφτιστούμε στο όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεση των αμαρτιών. Όπως και στην περίπτωση του Αβραάμ, που τον πλησίασε ο Κύριος, που έδωσε υποσχέσεις, μετά του είπε: κάνε περιτομή. Πρέπει να αφαιρέσεις τη σάρκα. Αυτό συμβόλιζε την περιτομή τότε. Και μας λέει τώρα ότι το βάπτισμα είναι η περιτομή μας μπροστά στο Θεό. Δηλαδή η απόφαση να αφαιρεθεί η σάρκα. Η σάρκα δεν είναι μόνο η πορνεία. Δες στην προς Γαλάτα, στο 5ο κεφάλαιο, τα έργα της σαρκός. Να δεις ποια είναι. Έχει να κάνει ναι με πορνεία, ναι με μοιχεία, αλλά έχει να κάνει με έκθεση, με έρηπες, με ζηλοτυπίες, με φθόνους, με φόνους. Με όλα αυτά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που υπάρχουν, θα πρέπει να ελευθερωθούμε από αυτό. Αμήν. Ο καρπός της σάρκας και ο καρπός του πνεύματος. Και το πρώτο στοιχείο στον καρπό του πνεύματος ποιο είναι? Η αγάπη. Είναι η αγάπη. Γι' αυτό ο Θεός μας καλεί. Λοιπόν, εάν θέλουμε, αδερφοί, να είμαστε μέσα στην Καινή Διαθήκη, αν θέλουμε να είμαστε ιερείς πραγματικά του Θεού του Υψίστου, αυτή η λέξη θα πρέπει ανεξίτηλα να υπάρχει μέσα στις καρδιές μας. Να ενδιαφερόμαστε ο ένας για τον άλλον. Αμήν. Να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλον. Και όχι μόνο για μας, αλλά και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει: παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου, θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.